0: εκπομπή της νεανικής συντροφιάς Πολυγώνου. Ηλιοστάλαχτη θρόνη, θρόνη της Παναγίας.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο του Τάγματος Οδοιπόρων Αγάπης.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

το να σπασμό τη Μαρία. Εσχύρθησε το βρέφο εν την κοιλία αυτή και πλήστη πνεύματο.

εξήν γυναίξην και ευλογημένος ο καλπός της χιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου προς με, ειδού γαρ ως έγενε το η φωνή του.

με ένα σωμάτο του τιμίου ενδόξου προφήτου προδόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων των Οσίων και Θεοφόρων.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, θεσπεσδής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

μήνας της Παναγιάς είναι ο Αύγουστος. Και αυτό δεν είναι ούτε σχήμα λόγου, ούτε υπερβολή αν σκεφτεί κανείς ότι δεν υπάρχει χωριό ή πολιτεία στην Ελλάδα που να μην έχει ναό στο όνομα της Παναγιάς. Ο χριστιανός που πιστεύει βαθιά, σκύβει, βλέπει τον άδειο τάφο της, πληροφορείται τη Θεία Μετάσταση και βλέπει στο βάθος των θείων κρυμάτων και την ελπίδα της δικής τους μεταστάσεως. Μεγάλος αριθμός από μοναστήρια, ιερούς ναούς και εξοκλήσια είναι αφιερωμένο στην Παναγιά μας. Και το καθένα με το δικό του όνομα, είτε αυτό προέρχεται από κάποια τοπονημία, είτε από κάποιο θαύμα της περιοχής, είτε από τον τρόπο ανέβρεσης, φανέρωσης της εικόνας της Θεοτόκου. Από αυτόν τον κανόνα δεν ξεφεύγουν ούτε τα νησιά των Κυκλάδων μας, που τιμούν και πανηγυρίζουν κάθε 15 Αύγουστο την Παναγιά μας, είτε μέσα στα από αστραφτερά κάτασπρα γραφικά εξοκλήσια, είτε μέσα από μεγάλους και περικαλούς ναούς. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία κι εμείς να περιδιαβούμε νοητά αυτά τα μικρά σημεία, τους τόπους ευλαβίας του πιστού λαού της Παναγίας. Έτσι λοιπόν μια γνωριμία με γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα των Κυκλάδων.

Παναγία της Τίνου. Πλήθος κόσμου, κάθε ηλικίας, τάξης και μόρφωσης τρέχει στη χάρη της κάθε φορά που γιορτάζει. Άνθρωποι παντοτινοί, φερμένοι από τα πέρατα της γης που προσκομίζουν στην αγάπη της, τον πόνο τους, τον καημό τους, τη δοκιμασία τους, τα προβλήματά τους, τη ζωή τους, το μέλλον τους και όχι μόνο. Προσκομίζουν πληστηριασμούς της αγάπης στην υψηλότερα των ουρανών και καθαρότερα λαμπιδόνων ηλιακών. Τίνος, το ηρώνησι των Κυκλάδων και της Ελλάδας ολόκληρης. Το πανσεβάσμιο και πανελλήνιο προσκύνημα της Θεοτόκου. Ο τόπος λατρείας της Παναγιάς. Η υπερμάχος στρατηγός και η προστάτηδα των Ελλήνων. Ποιος δεν γνωρίζει τα θαύματα της Παναγιάς της Τίνου? Ποιος δεν έχει επικαλεστεί τη βοήθειά της? Το πρώτο θαύμα της Παναγιάς είναι η έβρεσή της. Εκείνη φώτισε τον απλοϊκό τηνιακό χωρικό Γκιουζέ ότι στον αγρό του Δοξαρά υπάρχει ένα πριγκιπάτο που κατοικεί μια μεγάλη πριγκίπισσα. Εκείνη ονείρεψε τον ταπεινό κυπουρό Πολυζώη να σκάψει εκεί και θα βρει την αγιά εικόνα της. Εκείνη ορμήνευσε και τη μοναχή Πελαγία ότι εκεί θα βρουν την εικόνα της και να κτίσουν το σπίτι της. Έτσι στις 30 Ιανουαρίου του 1823 βρέθηκε η θεμένη εικόνα. Στο ίδιο μέρος κτίστηκε αργότερα μεγαλόπρεπος ο ναός της με σχέδια του Σμυρναίου αρχιτέκτονα Καλονάρη. Και από εδώ το ναός της Μεγαλόχαρης αποτελεί την κολυμβήθρα του Σιλοάμ ολοκλήρου του ελληνικού λαού. Δύο φορές το χρόνο, του Ευαγγελισμού και το 15 Αύγουστο στη γιορτή της, οι προσκυνητές σειραίουν ζητώντας το θαύμα, τη θαλπορή, τη γιατριά, τη λύση, την ανακούφιση, την αγάπη της. Και η Μεγαλόχαρη, βλέποντας γύρω της τόσο πόνο και του λαού την πίστη, δεν αρνιέται τη χάρη της και γίνεται η μάνα ιστορική, η παρηγορήτρα, η ελεούσα, η ελευθερώτρια, η μεσήτρια, λιμάνι απάνεμο για κάθε ταξιδιώτη, καταφύγιο σε κάθε ιδρωμένο διπόρο, όαση μέσα στην ερημιά του αιώνα

και από την Παναγία της Τίνου στην Παναγία την Εκατονταπηλιανή. Μέσα στην απεραντοσύνη του Αιγαίου δεσπόζει η Καταπολιανή ως ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της Παναγιάς μας στις Κυκλάδες. Κοντά στην παραλία της Παρικιάς και μέσα σε πευκόφυτο δασίλειο, η Εκατονταπηλιανή κάθε χρόνο συγκεντρώνει πλήθος προσκυνητών. Ο πανέμορφος ναός της Παναγιάς κτίστηκε από την Αγία Ελένη όταν αναγκάστηκε λόγω τρικυμίας και ενώ ταξίδευε προς τους Αγίους Τόπους για την ανέβρεση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού να προσαράξει στον όρμο της Παρικιάς. Προχωρώντας τότε από την παραλία βρήκε μικρό ναό πραγματικά πνιγμένο μέσα στη βλάστηση στον οποίο και εισέρχεται για να προσευχηθεί. Παρατηρεί ότι ο μικρός αυτός ναός είναι αφιερωμένος στην κίνηση της Θεοτόκου. Τότε εκ βάθους καρδίας παρακαλεί την Υπεραγία Θεοτόκου να την βοηθήσει να βρει τον Τίμιο Σταυρό και υπόσχεται να ιδρύσει μεγαλοπρεπή ναό στη χάρη της στο ίδιο ακριβώς σημείο. Πράγματι, μετά την ανέβρεση του Τιμίου Σταυρού και αφού επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη, πραγματοποιεί την υπόσχεσή της. Αρχιτέκτονας του ναού, μαθητής του Πρωτομάστορα της Αγίας Σοφίας και το αποτέλεσμα, το κάλος και η μεγαλοπρέπεια του Βυζαντινού αυτού ναού αφήνει έκθαμβο και σήμερα τον προσκυνητή. Με την πάροδο του χρόνου, ο ναός δέχεται αρκετές καταστροφές και μάλιστα από τους ισχυρούς σεισμούς, από τις επιδρομές, τις διαρπαγές και τις λαιλασίες των πειρατών. Ο ναός φέρνει δύο ονομασίες, Καταπολιανή και Εκατονταπηλιανή, και οι δύο σχετίζονται με τις 100 πύλες του ναού. Σήμερα οι 99 είναι φανερές. Η εκατοστή είναι κλειστή και δεν φαίνεται. Η παράδοση συνδυάζει το άνοιγμα της πύλης με το πάρσιμο της πόλης από τους Έλληνες. Πέρα όμως από τις παραδόσεις, η Καταπολιανή διαθέτει και αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Το εικονοστάσιο τέμπλο, μαρμάρινο στο σύνολό του, αποτελεί πολυτελέστατο θρησκευτικό κόσμημα εξόχου λειτουργικής τέχνης. Μοναδικό για τον τύπο του και από που τα ελάχιστα που έχουν διασωθεί είναι το κυβόριο, το επιστέγασμα δηλαδή της Αγίας Τραπέζης. Αξιόλογο επίσης και το σύνθρονο που αποτελείται από 8 σειρές καθισμάτων, στη μέση του οποίου δεσπόζει ο μαρμάρινος αρχιερατικός θρόνος. Δίπλα στην Καταπολιανή συναντούμε τα παρεκκλήσια του Αγίου Νικολάου, των Αγίων Αναργύρων, του Αγίου Φιλίππου και το Βαπτιστήριο. Οι φορητές εικόνες του ναού έχουν μεγάλη αξία. Αναφέρουμε ενδεικτικά την Παναγία Εκατονταπηλιανή που η παράδοση αναφέρει ότι είναι έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Η εικόνα αυτή βρίσκεται σε φορητό εικονοστάσι και θεωρείται θαυματουργή. Σε αυτόν λοιπόν τον ιερό χώρο της Καταπολιανής συνεργάστηκε η πίστη και η τέχνη. Με αποτέλεσμα σήμερα στο μέσο των Κυκλάδων να στέκει ένας φάρος επιβλητικός και φωτεινός μέσα στην ομίχλη των καιρών μας. Να φωτίζει τη στράτα του ανθρώπου του 20ου αιώνα. Να μεσητεύει, να παρακαλεί, να αγκαλιάζει στοργικά τον καημό του, το βάσανό του, τη δοκιμασία και το βαγγιτό του. Να δέχεται και να γεύεται την αγάπη και την πίστη ενός λαού. Ενός μεγάλου λαού που την τιμά.

Νοητό ταξίδι λοιπόν στις Κυκλάδες, αγαπητοί ακροατές, 15 Αύγουστο στις Κυκλάδες. Ένα ταξίδι στα μνημεία της πίστης, της ευλάβειας του πιστού λαού προς την Παναγία, γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα των Κυκλάδων. Σήμερα μεταφερθήκαμε στην Παναγία της Τίνου και στην Παναγία την Εκατονταπηλιανή.

ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μήνα. Την ευχή σας, πατέρα Ανανία.
1: Την ευχή και τις Παναγίες μας. Καλό μήνα, καλό 15 και καλή Παναγία.
0: Είμαστε στο μήνα της Παναγίας και αυτός ο μήνας είναι ιδιαίτερος για το λαό μας. Με πολύ μεγάλη χαρά και με αγάπη περιμένουμε όλοι να γιορτάσουμε το 15 Αύγουστο και στην στεριά και στα νησιά μας με ιδιαίτερη χαρά περιμένουμε αυτή τη γιορτή, ιδιαίτερα στην νησιωτική Ελλάδα, γιατί βλέπουμε ότι εκεί οι νησιώτες τιμούν όλους ιδιαίτερος την Θεοτόκο και το λέμε κυρίως γιατί εκεί είναι και τα μεγάλα πανηγύρια.
1: Βεβαίως, όπως λέτε είναι. Και όντως έχουμε χαρά, αδελφοί Ανταμαντία και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές μας. Είναι η χαρά της Παναγίας. Όσο Σεραφείμ του Σάρουφ, η μεγάλη αυτή μορφή της Ορθοδοξίας μας, είχε πάντα στον κόρφο του μια εικόνα της Παναγίας μας. Και όταν ήρχε το κόσμος, έβγαζε από τον κόρφο του την εικόνα αυτή και την έδειχνε με χαρά μεγάλη και υπερηφάνεια θεϊκή στον κόσμο σαν παιδάκι. Και λέει, τη βλέπετε αυτή, είναι μεγάλη χαρά. Είναι μεγάλη χαρά. Όσοι ο Σεραφείμ ήταν το τέκνο της Παναγίας, το τέκνο της Αναστάσεως. Παναγία είναι η χαρά, είναι η και χαριτωμένη. Είναι η παντοχαρά. Πολύ ωραία έπατε τη λέξη αυτή βεβαίως. Και φέρνει χαρά στην ψυχή μας, χαρά στη ζωή μας, χαρά στην πατρίδα μας, χαρά στον κόσμο, χαρά στην οικουμένη, χαρά στους πεθαμένους. Χαρά σε όλους και είναι και πρεσβεία θερμή και τείχος απροσμάχητον και όποιος σκέπτεται την Παναγία παίρνει δύναμη, λαμβάνει χαρά, αισιοδοξεί, σηκώνεται πάνω και έχει δίκιο.
0: Είναι παρηγοριά και απαντοχή δηλαδή.
1: Α, μπράβο. Παρηγοριά, η Παναγία η παρηγορήτρια, η παρηγορήτρα, η Παναγία η παραμυθία που είναι και στάγιον όρος. Βεβαίως. Γιατί ο άνθρωπος χάνοντας το Θεό τα έχασε όλα και όταν τον έφερε το Θεό στη γη η Παναγία μας έφερε τη χαρά πάλι στην πλάση, έφερε την αγάπη και τη χαρά και την ειρήνη. Γι' αυτό και οι μέρες αυτές, όπως είπατε και αφεντές, είναι ξέχωρες, είναι το Πάσχα του καλοκαιριού και τις περιμένουμε όλοι, δίκαιοι και άδικοι, αμαρτωλοί και ενάρετοι, ελάχιστοι και τυποτένει και πιστή και άπιστη. Έτσι γίνεται. Αισθανόμεθα στα βάθη μας τη χάρη της, τη χαρά της, την αγάπη της. Μας έχει σκεπάσει όλους και μας σκεπάσει. Συνεχίζει να μας προστατεύει. Και 2000 χρόνια τώρα δεν κουράστηκε να είναι από κοντά μας. Όπου θλίψη, όπου χαρά, όπου πόνος, όπου δυσκολία, όπου πανηγύρι, όπου ανάγκη, όπου δάκρυ, όπου φυλακή, όπου νοσοκομείο, όπου αδικία, όπου ορφάνια. Το λέει και το λέω τραγουδάκι το γνωστό μας. Λοιπόν, μπροστά η Παναγία, από κοντά η Παναγία. Και την αισθάνονται πότε να γνέθει, πότε να υφαίνει, πότε να κοιτάζει τα ορφανά παιδιά. Το κάνει αυτό η Παναγία μας. Αν δεν την είχαμε την Παναγία θα είμαστε ορφανοί. Έχουμε τον Κύριο σίγουρα. Μα τι είναι η Παναγία? Ακριβώς ένα τέχνασμα του Θεού να μας δείχνει μεγαλύτερη αγάπη. Και οι Κινέζοι σοφοί λένε ότι ο Θεός, ο οποίος είναι πανταχού παρών, σίγουρα αοράτος και ορατός όποτε θέλει, έφτιαξε τη γυναίκα για να δείχνει την αγάπη του αισθητός. Και μάλιστα την Παναγία, που είναι η Παναγάπη του Θεού μας. Η αγάπη του Θεού χειροπιαστή είναι η Παναγία, καθώς και ο Χριστός είναι η ενανθρώπης ευδοκία του Θεού. Η καλοσύνη και η αγάπη του Θεού χειροπιαστή. Γι' αυτό ο Χριστός και η Παναγία πάνε μαζί. Και στο μήνα αυτό τον Αύγουστο και μάλιστα το 15 Αύγουστο έχουμε δύο πολύ μεγάλες γιορτές του Χριστού και της Παναγίας. Τη μεταμόρφωση και την κοίμηση. Και οι δύο πάνε προς το θάνατο για να ζήσει ο κόσμος. Κύριος πηγαίνει στο εκούσιον πάθος και η Παναγία αφήνει αυτό τον κόσμο, τον οποίο όμως με την κοίμησή της δεν εγκατέλειψε, και είναι και η μετάστασή της, δηλαδή η ανάληψή της, ανάσταση και ανάληψη, και πήγε στα ουράνια η Παναγία και κάποιος τη ζήτησε μια φορά την Κυρία στον ουρανό και δεν τη βρήκε και ρώτησε εκεί πού είναι η δέσποινα του κόσμου και είπε πως είναι κάτω στη γη.
0: Συνδεδεμένη δηλαδή η Παναγία μας με την καθημερινότητά μας.
1: Σίγουρα είναι παγκόσμιος δόξα η εξ ανθρώπων σπαρίσα. Είναι αυτό που δώσαμε εμείς στο Θεό και μας έδωσε ο Θεός στην ανανθρώπιση. Και όλη η δημιουργία, λένε οι πατέρες, έγινε για την Παναγία και η Παναγία για τον Χριστό. Γι' αυτό λέει επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτής αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Και τόσα άλλα υπέροχα και μοναδικά. Ας πέσει ένας ύμνος και συνεχίζουμε.

0: Στη ρύθμιση του ήχου ο Θανάσης Παντελιός, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Βίκη Τριβίζα για τα δικά σας μηνύματα. Και εμείς μιλάμε για την Παναγία μας. Βαδίζουμε προς το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως είπατε προηγουμένως, πατέρα Ανανία. Και είναι μεγάλη η χαρά μας αλλά και η ευγνωμοσύνη μας για την Θεοτόκο που μας έφερε το μεγάλο καλό στη γη με την ανανθρώπιση του Χριστού. Βέβαια. Βαδίζουμε προς τη σωτηρία μας και όπως είπατε μέχρι το 15 Αύγουστο έχουμε δύο μεγάλες εορτές. Η μία είναι του Χριστού μας, η μεταμόρφωση και η άλλη της Θεοτόκου.
1: Βέβαια.
0: Πάνε μαζί δηλαδή και αυτή την περίοδο.
1: Πάνε μαζί. Και ο Χριστός και η Παναγία είναι το αχτύπητο δίδυμο κάτω με Ηλία Μηνιάτη. Βέβαια, να σηκώνεστε λέει το πρωί ο μεγάλος αυτός διδάσκαλος του γένους και αρχιερέας, σηκώνεστε το πρωί και να παίρνετε από το χεράκι το Χριστό και την Παναγία, ένας από εδώ και άλλος από εκεί, να είστε στη μέση και να σας παίρνουν και αυτοί και να προχωρείτε όλη την ημέρα αντάμα. Όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν έχετε, ό,τι και αν γίνεται, τους έχετε εκεί. Και το βράδυ που πέφτε να κοιμηθείτε, να τους βάζετε δίπλα σας. Και είναι αυτό που είπαμε και την άλλη φορά για τον Μποντλέρ. Όποιος λέει προσεύχεται το βράδυ, βάζει φρουρούς έξω από το σπίτι του και φύλακες. Μεγάλη υπόθεση προσευχή. Αισθάνεσαι ασφάλεια. Γίνεσαι ανάλαφρος. Φεύγει το κακό. Γίνεται κανείς ουράνιος. Γεμίζει ψυχή. Αγιάζει το χώρος που προσευχόμεθα. Και βάζουμε φύλακες όπως προείπαμε. Και παρακαλούμε και για τους άλλους. Ζωντανούς και πεθαμένους. Και είναι η προσευχή τα νεύρα της ψυχής κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Η άλλη ανάσα, η πρώτη ανάσα και από την ανάσα μας. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος μνημονευταίων του Θεού μάλλον ή αναπνευστέων. Να μνημονεύουμε περισσότερο το Θεό από ότι αναπνέουμε. Μεγάλη υπόθεση η προσευχή.
0: Και έτσι δεν αισθάνεται κανείς μόνος.
1: Βέβαια. Και ξέρει η Εκκλησία πόσο μεγάλη είναι η προσφορά της προσευχής. Γι' αυτό και τώρα το 15 Αύγουστο τι κάνει, πυκνώνει τις λατρευτικές ευκαιρίες με τις παρακλήσεις, τις θείες λειτουργίες, τα πανηγύρια και όλα τα υπόλοιπα. Μας έχει σε αυτή τη χαρά της προσευχής, σε αυτή τη συχνότητα της προσευχής. Και παίρνουμε λοιπόν την αρχή του 15 Αυγούστου με τον Χριστό και την Παναγία μας. Οι παρακλήσεις που γίνονται, οι μικρά και οι μεγάλοι, αναφέρονται στη Θεοτόκο. Οι δε δεήσεις στον τριαδικό μας Θεό. Να το ξέρουμε αυτό. Οι δεήσεις στον τριαδικό Θεό. Γι' αυτό λέει στον ημάς ο Θεός κατ' ο μέγαλος το ευσεβών και ορθόδοξο χριστιανό το αρχιεπισκόπιο και όλα. Βέβαια. Οι παρακλήσεις αναφέρονται στην Παναγία και οι δεήσεις στον τριαδικό μας Θεό. Γι' αυτό και καταλήγει ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και στη δόξα αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα. Τι ωραίο. Μονάση εν τριάδι και τριάση εν μονάδι. Τι υπέροχα είναι αυτά. Έτσι λοιπόν, έχουμε περισσότερες ευκαιρίες προσευχής και έχει ο άνθρωπος ανάγκη να αναφερθεί, να πιστέψει κάπου, να μιλήσει, να αισθανθεί ασφάλεια, να εκφραστεί, γιατί ο άνθρωπος είναι όν εν διαλόγο και όν εν αναφορά, όπως και άλλες φορές έχουμε πει. Και άμα διαλεχθεί ο άνθρωπος με το καλό και το αγαθό, με το Θεό και την Εκκλησία του, θα διαλεχθεί με το κακό. Όπως έγινε στον παράδεισο τον επίγειο με τις πρωτόπουλες τους και χάσαμε τον επίγειο παράδεισο. Και θέλει ο άνθρωπος και να αναφέρεται όπως είπαμε. Γιατί έτσι είναι φτιαγμένος. Είναι ανενδεής. Έχει ανάγκη από το κέντρο του. Δεν είναι απόλυτος όπως ο Θεός προελειμμένος από όλα τα κέντρα αναφοράς. Έχει λοιπόν ανάγκη αναφοράς. Αναφοράς. Αναφέρεται στο Θείο. Και ακόμη όπως λένε οι απολογητές της Εκκλησίας μας και οι νεότεροι θεολόγοι μας, ο άνθρωπος αναφέρει στον Θεό και όταν τον πιστεύει και όταν δεν τον πιστεύει.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Οτέ μεν ομολογών αυτών, οτέ δε αρνούμενος αυτών. Λέει ο αείδημος Γρηγόριος Παπαμιχαήλου, καθηγητής θεολογικής. Βέβαια, πώς γίνεται, μα και η απιστία είναι πίστη. Άμα βγάζεις το α από μπροστά είναι πίστη, αλλά τι πίστη όμως? Πίστη δυσκολεμένη, πίστη πολεμουμένη, πίστη βαλωμένη. Βέβαια, και γίνεται πολλοί αγώνες.
0: Είναι δηλαδή ίσως και αναζήτηση?
1: Σίγουρα είναι αναζήτηση. Η πίστη του είναι Θεόν φυσικός ημίν εγκατέσπαρτο, λέει ο Άγιος ο Δαμασκηνός στην πηγή της γνώσεως. Είναι δηλαδή η πίστη δομικό στοιχείο της προσωπικότητας. Φυσικός ημίν εγκατέσπαρτο. Εκ κατασκευής δηλαδή είμαι θα ένθει. Εκ φύσεως, εκ της φυής. Φύση είναι αυτό που φυτρώνει. Η φύτρα του ανθρώπου. Η φύτρα του ανθρώπου είναι ένθει. Είμαστε κατασκευής ένθι. Πώς ένα σχήμα στη γεωμετρία είναι κατασκευής έτσι και δεν γίνεται αλλιώς. Το δεχόμαστε ως εκατασκευής. Και προσπαθήσουμε να το αποδείξουμε, δεν το αποδεικνύουμε ποτέ. Το λαμβάνουμε ως αποδεδειγμένο. Και έχει μεγάλη σημασία αυτό. Και ο άνθρωπος είναι λοιπόν εκατασκευής ένθεος. Λένε οι θρησκεολόγοι ότι κάποτε πήραν ένα παιδί, βρέφος, μόλις γεννήθηκε, το απομόνωσαν με τη μητέρα του σε έναν κήπο, σε ένα εκεί ας πούμε μέρος που έκανα πειράματα. Και του μίλησαν για το Θεό, δεν του μίλησε για την Εκκλησία, δεν μίλησε για τίποτε. Το άφησαν έτσι. Και έλεγα διάφορα άλλα. Έφτασε περίπου στα 3 χρόνια. Η μητέρα το έβγαλε έξω από το πρωινό να παίξει εκεί, να του φτιάξει το γαλατάκι του. Και μόλις πήγε να το φωνάξει για να φάει, να πει το γάλα του, το βλέπει το παιδί και είχε γονατίσει κάτω από ένα δέντρο και είχε ψώσει τα χεράκια του. Όν εν διαλόγο και όν εν αναφορά. Δεν του μίλησε κανείς για Θεό, το είχε όμως μέσα του. Αλλήμωνα δεν είχαμε μέσα μας την ενθεότητα, δεν είχαμε την πίστη αυτή. Λέει τη βάλαμε πάπαδες, φύγει ο πάπαδες. Πολλές φορές εμείς κάνουμε λάθη και τη βγάλουμε την πίστη από τους ανθρώπους. Τη βγάλουμε την πίστη, τους αλλάζουμε τον Ανανία που λέει η παροιμία. Για να πω το όνομά μου. Λοιπόν, βεβαίως, έχει σημασία αυτό. Η πίστη είναι έμφυτη. Πώς έλεγε ο μεγάλος Πλούταρχος, μπορεί να βρεις πόλεις ατυχείς, αγραμμάτους, αβασιλεύτους, αικίτους, αλλά πόλη χωρίς ιερό, χωρίς βωμό και χωρίς πίστη δεν θα βρεις όποια μπας. Πλούταρχος, πρώτος μεταχριστιανικός αιών. Πλούταρχος, τη Χερόνια, τη Βιωτία, δικό μας εδώ. Και γράψει και το βίντεο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ποιος θα διαβάζει αυτά. Βεβαίως, έτσι είναι λοιπόν. Η θρησκευτικότητα είναι ένθε, είναι δομικό στοιχείο της προσωπικότητας. Έμφυτη. Φυτεμένη από τον Κύριο. Το αναζητάμε τον Κύριο. Προσπαθούμε να τον βρούμε και να τον ψηλαφίσουμε, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Του γαρκεγένωσες μεν, είπε ο Απόστολος Παύλος στον Αρειοπάγο. Του. Αυτό είναι η αντωνυμία. Τούτου είναι ομηρικό. Είμεθα γένος. Δηλαδή προερχόμεθα από αυτόν. Μας κατασκεύασε. Μας δημιούργησε δηλαδή.
0: Είναι και οι ρίζες μας. Δηλαδή.
1: Είναι οι ρίζες μας. Και ο άνθρωπος πάντα ζητά τις ρίζες του. Ζητά να ριζώσει κοντά στο Θεό του. Και όταν έχει το Θεό του κανείς τα έχει όλα. Όταν δεν τον έχει, έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Γιατί πάντοτε το πρόβλημα του ανθρώπου ήταν το πρόβλημα του Θεού του. Όταν βρει το Θεό το άνθρωπος, τότε γαλινεύει κοντά του, ασφαλίζεται κοντά του. Λένε οι άπιστοι και οι άλλοι ότι έφτιαξε ο άνθρωπος τη θρησκεία γιατί έχει ανάγκη. Δεν την έφτιαξε τη θρησκεία, αλλά την έχει ανάγκη. Τη θρησκεία την έφτιαξε ο Θεός μας, την Ορθοδοξία, ο Χριστός μας. Την έχει ανάγκη όμως ο άνθρωπος. Το Χριστός είναι όλοι τα υψηλά της ελάφης και πέτρα κατά φυγή της λαγωής. Τα ελάφια είναι μεγάλοι άγιοι και μεγάλες ψυχές. Οι λαγωοί είμαστε εμείς. Οι αδύνατοι, οι φοβισμένοι, φοβάται ο λαγός. Πιάσε ένα λαγό, πώς τρέμει. Εμείς στο χωριά τον πιάναμε μικρή εκεί πέρα, το λαγό. Λοιπόν, τρέμει. Τι είναι όμως ο Χριστός, η πέτρα, η δε πέτρα είναι ο Χριστός, που είναι καταφύγιο στους λαγωούς. Σε όλους τους φοβισμένους, στους δειλούς, ο Χριστούλης μας παίρνει αγκαλιά και η Παναγίτσα μας κρατάνε. Μας κρατάνε. Και είναι πρεσβεία θερμή εκείνη. Και στους δύσκολους καιρούς που διαβαίνουμε, πού να βρούμε απαντοχή? Φοβόμαστε ακόμα και τον ίσιο μας. Γίνονται τόσα επάνω στη γη και τόσα μέσα μας συντελούνται και έχουμε κεντρικημία κρανίου πολλές φορές. Ποιος θα μας ασφαλίσει? Ποιος θα μας κρατήσει? Ποιος θα μας βοηθήσει? Χριστός μας, Εκκλησία μας. Εκκλησία είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως, είναι η Εκκλησία της Νίκης, είναι η Εκκλησία της Αισιοδοξίας. Το μέλλον ανήκει στην Εκκλησία και πουθενά αλλού. Το εσφαγμένο αρνείον ο Χριστός μας εξήλθε νικών και είναι νικής. Στα 21 κεφάλαια της Αποκαλύψεως βλέπουμε αυτή τη μάχη μεταξύ του των δυνάμεων του σκότους και του εσφαγμένου αρνίου, με φοβερές εικόνες και τα υπόλοιπα που πραγματικά μας πιάνει σύγκριο και φόβος και τρόμος. Όταν πάμε όμως στο 21 κεφάλαιο και 22, εκεί τελειώνει η Αποκάλυψη, βλέπουμε πια τη νίκη του αρνίου επάνω στις δυνάμεις του σκότους και την επικράτηση της βασιλείας του, θα έρθει στη γη βασιλεία του. Θα γίνουν όλα κενά, όλα καινούργια. Αυτά είναι μεγαλεία. Μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει αυτή την αλήθεια, αυτά τα υπέροχα πράγματα. Γι' αυτό και μας δίνει πάντοτε θάρρος, γιατί είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως και μας προτρέπει η Εκκλησία μέσω του Αποστόλου Παύλου στην προς Φιλιππησίους επιστολή του να γνωρίσουμε τον Αναστάντα και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Στην Τουρκοκρατία οι σκλάβοι Ρωμοί και οι υπόλοιποι Ορθόδοξοι είχαν τον Αναστάντα και άντεξαν και βάσαν και εκκλησία και πατρίδα, πατρίδα και εκκλησία. Είχαν ταυτιστεί τότε, είχαν ταυτιστεί τότε, γι' αυτό το γένος των Ελλήνων οφείλει τα πάντα, την ύπαρξή του και τη διάσωσή του στη σώτηρα εκκλησία που απέβει τροφός και φρουρός. Τροφός και φρουρός. Γι' αυτό έχουμε αιωνία ευγνωμοσύνη. Και αν κάποιοι πολεμούν την Αγία Εκκλησία, το λιγότερο αχάριστη και ανιστόρητη ή δυσκολεμένη. Και μην νομίζω ότι θα νικήσουν την Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν νικάται. Είναι αίτητη η Εκκλησία. Είναι αιωνία η Εκκλησία κατά την διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Η Εκκλησία νικά και θα νικά. Μπορεί να υπάρχει τρικυμία, θαλασσοταραχή, αλλά η Εκκλησία ναυάγιον ούχ υπομένει κατά τον Άγιο και Ιερό Χρυσόστομο. Αυτά είναι μεγαλεία και υπέροχα. Αλλά πολλά είπαμε, ας πέσει ακόμη μια δέηση.

0: Είπαμε λοιπόν και είπατε πατέρα Ανανία προηγουμένως ότι είναι η Εκκλησία πάντοτε σε όλους τους αγώνες μας και τους καθημερινούς αλλά και στους αγώνες του έθνους, και σκεφτόμουν ότι και στις μεγάλες, στους μεγάλους εθνικούς μας αγώνες και στις περιπέτειες πάντοτε νιώθαμε την παρουσία της Παναγίας μας, και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τους μεγάλους ήρωες, από τον τρόπο τους, από τα μνημονεύματά τους, από την καθημερινότητά τους, αλλά και όσες μαρτυρίες έχουμε γύρω από το έπος του 40, δείχνουν ότι οι στρατιώτες μας αισθάνονταν πάντοτε την παρουσία της Παναγίας μαζί τους.
1: Πάντοτε. Παναγία είναι υπέρμαχος στρατηγός. Είναι η σώτηρα του γένους των Ελλήνων και λοιπόν Ορθοδόξων. Αλλά είναι και η παγκόσμιος δόξα. Ας θυμηθούμε το μακαριστό γέροντα Παΐσιο, που ήταν εκεί στην Παναγούδα στο κελάκι και δέχεται τους πονεμένους. Και παρουσιάζεται η Παναγία και του λέει: «Γέροντα, εσύ να φροντίζεις τους πονεμένους και εγώ θα φροντίζω τα σύνορα της πατρίδος σου». Μεγάλη κουβέντα αυτή. Τα σύνορα της πατρίδος. Ποιος μας φυλάει μέσα στη μεγάλη κοσμοχαλασιά που διερχόμεθα? Η Παναγία, ο Χριστός, οι Άγιοι, η Εκκλησία. Εκείνη εξαιρέτως. Γιατί οι Έλληνες μπορούμε να τη βρίζουμε την Παναγία και να κάνουμε και βλακίες, αλλά την αγαπάμε. Όποιο Έλληνα την καρδιά να ανοίξει στο βάθος θα βρει τη λέξη Παναγία. Παναγία. Παναγία. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Και στη σκλαβιά με τους Τούρκους 400 χρόνια εκείνη ήταν από κοντά. Και οι αγωνιστές, όπως είπατε, και η αφεντιά σας την είχαν ιδιαίτερα. Κολοκοτρώνης ονόμαζε τύχη της Ελλάδος. Τύχη της Ελλάδος την Παναγία. Ο Καραϊσκάκης την είχε μανούλα και γιάτρισα. Και όλοι από κοντά την είχαν την Παναγία. Γι' αυτό και άντεξαν τόσα χρόνια, τόσους αιώνες, ανάμεσα στον Τούρκο και στο Φράγκο, με εμφυλίους το χειρότερο, και με τόσα άλλα δεινά και φυσικά κακά, θα έπρεπε το γένος των Ελλήνων Ορθοδόξων να έχει εκλείψει. Κι όμως ζούμε. Και ιδού ζώμεν, που λέει και ο Απόστολος Παύλος, και να ζούμε. Και το οφείλουμε στην Κυρία την Παναγία μας, στο νησού μας Χριστό, στην αθάνατη Εκκλησία μας που είναι η αγκαλιά Του σε αυτή την πλάση. Και η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, κάτι να αποκάλυψει του Ευαγγελιστού Ιωάννου.
0: Και βλέπουμε την παρουσία της πολύ έντονη και στο Βυζάντιο.
1: Βεβαίως, στο Βυζάντιο η Παναγία κυριαρχούσε. Ο Μέγας Κωνσταντίνος της αφιέρωσε την Κωνσταντίνου πόλη, τη Νέα Ρώμη. Και ήτο λοιπόν η Παναγία εκεί αρχόντισα και κυρά και θερμή προστασία και τείχος απροσμάχητον και όλα εκείνα τα υπέροχα. Οι Βυζαντινοί ανέπνεαν με την Παναγία, ξυπνούσαν με την Παναγία και τον Χριστό και κοιμόντουσαν. Έκαμα λάθη, αλλά ήταν ένθεοι και είχαν σκοποθετική μία τη σωτηρία της ψυχής. Αυτό ήταν το ιδεώδες του Βυζαντίου, ο αγιασμός ημών. Ο αγιασμός ημών ήταν το ιδεώδες του Βυζαντίου, γι' αυτό βγήκαν και τόσοι Άγιοι και τόσοι σοφοί και τόσοι υπέροχοι και Άγιοι και μάλιστα αυτοκράτορες και λοιποί μεγάλοι, γνωστοί και άγνωστοι. Την Παναγιά την είχαν κορώνα στο κεφάλι τους. Προσπίπτυση βασιλής, συναρχαγγέλης, αγγέλης και μέλπους, λένε οι ίμοι της Θείας Κοιμήσεως στον Εσπερινό. Το Χριστό και την Παναγιά είχαν εκεί. Γι' αυτό και ξαναμίζουμε το βάλανε στο ένα μέρος το Χριστό και στο άλλο τον αυτοκράτορα κάτω από τα πόδια του Χριστού, λέω ο έκτος και λοιπά. Να είναι οικέτης. Είχαν οι Βυζαντινοί μας λοιπόν πρόγονη ενθεότητα. Είχαν μεγαλείο και προπαντός ήσαν ειλικρινείς και όχι φαρισαίοι. Γι' αυτό και βλέπουν να εκφράζονται στα έργα τους με πολλούς τρόπους, να εκφράζουν τη μετάνοιά τους, τη συντριβή τους, την αμαρτωλότητά τους, και να έχουν μια διαφάνεια που τη ζηλεύουμε και εμείς σήμερα. Παναγία στο Βυζάντιο ήταν το καύχημα η αυτοκράτορος παίρνε κοντά τους τις εκστρατείες, τα ιερά εικονίσματα της Παναγίας των Βλαχερνών, που είναι ο Ηράκλειος, που είναι ο Βασίλειος ο Δεύτερος, ο Μακεδόν και τόσοι άλλοι, και ο Ιωάννης Βατάντης, ο αυτοκράτορ της Νικαίας, που ο γιος του Θεόδωρος ο Δεύτερος 1254-1258 έγραψε το μεγάλο παρακλητικό κανόνα. Αυτός ο ικανός αυτοκράτορ, ο σοφός αυτοκράτορ, ο οποίος έφτιαξε πανεπιστήμιο δωρεάν να διδάσκονται τα Ελληνόπουλα την ελληνική σοφία χωρίς να πληρώνει, αλλά έλυσε λίγο. Και να πούμε και κάτι άλλο, ας το πούμε και αυτό και να σταματήσουμε, πέσει ένα σύμνος. Ήτο και επιληπτικός, τον έπιανε το δαιμόνιο, επιλαμβάνουμε, σημαίνει τον πιάνει, το λέμε και σήμερα, και τον σπάραζε, τον τάραζε, και είχε στους ώμους του την αυτοκρατορία, υπήρχε το ανάμεσα σε θηρία, και όμως μπορούσε και βάσταζε τα πάντα, γιατί ακουμπούσε στον Χριστό και στην Παναγιά, και ο μεγάλος παραλληλικός κανόν είναι η εξομολόγηση του αυτοκράτορα. Αλλά θα συνεχίσουμε, ας πέσει ένα σύμπλεσμα.

0: στη ρύθμιση του ήχου, ο Θανάσης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Βίκη Τριβιζά. Για τα δικά σας μηνύματα μιλάμε για την Παναγία μας. Έχουμε ήδη εισέλθει στο μήνα της. Βαδίζουμε προς το Πάσχα του καλοκαιριού. Και όπως λέγαμε και πριν, άμεσα συνδεδεμένο το πρόσωπό της με το έθνος μας, με την καθημερινότητά μας, όλους αυτούς τους αιώνες, τα 2000 χρόνια και πλέον. Και μιλάγαμε για το Βυζάντιο και για τον τρόπο που οι Βυζαντινοί μας πρόγονοι αισθάνονταν την Παναγία. Μας είπατε ότι σπουδαία ήταν και οι αυτοκράτορες αυτοί που σε όλες τις εκστρατείες έπαιρναν τα εικονίσματά της και κατέφευγαν στην Θεοτόκο. Αλλά μιλήσατε και για τον Θεόδωρο το Βατάτζη, ο οποίος έγραψε το Μέγα Παρακλητικό Κανόνα, που ήταν η εξομολόγησή του.
1: Βεβαίως. Είναι η εξομολόγηση του αυτοκράτορας Θεοδόρου του Δευτέρου του Βατάντζη, και είναι ένα λυρικό ποτάμι η Μεγάλη Παράκληση. Εκχύνει μπροστά στη Θεοτόκο τους πόνους και τα βάσανά του, τα δικά του, της αυτοκρατορίας του κάθε ανθρωπάκου. Έχει πολύ προσωπικό και προσωπικό και έντονο στοιχείο η Μεγάλη Παράκληση. Γι' αυτό και ψάλατε μόνο κάτι στις μεγάλες ημέρες του 15 Αυγούστου. Εναλλάξ με τη μικρή. Έχει και μεγάλα νοήματα, έχει και μεγαλύτερα τροπάρια, ενώ η άλλη είναι του 9ου αιώνα, του 13ου αιώνα. Όσο ερχόμεθα προς εμάς, τόσο ο λόγος γίνεται πιο αναλυτικός. Γι' αυτό έχουμε και μεγάλες ευχές και μεγάλα τροπάρια. Και όσο πάμε προς την αρχή, που είναι και η μικρά παράκληση, έχουμε μεγαλύτερα τροπάρια. Αλλά είναι πιο δυναμική η γλώσσα. Τώρα είναι όλο και αναλυτική. Και όταν φτάσουμε στο σήμερα, με την ανάλυση και την ανάλυση και την ανάλυση, πάει η γλώσσα. Αυτό πρέπει να μπει ένα όριο και πρέπει να διαβάζουμε και αρχαία ελληνικά και καθαρεύουσα για να κρατήσουμε την ελληνική κοινή σε ένα επίπεδο. Σε ένα επίπεδο. Το ότι απέκοψαν την ελληνική γλώσσα από τις ρίζες της, αυτό είναι εγκληματικό, το λιγότερο. Εγκληματικό. Ο αρχαίος λόγος ήταν ποιητικός λόγος και όχι μόνο. Μαθηματικός λόγος, τέλειος λόγος. Έχει και συμβατότητα και στα κομπιούτερς ακόμη.
0: Είναι ο μεγάλος μας θησαυρός.
1: Ο μεγάλος μας θησαυρός. Ο μεγάλος μας θησαυρός. Το μεγάλο μας δώρο. Και ενώ οι ξένοι αναγνωρίζουν την αρχαία ελληνική, και μάλιστα οι Ισπανοί είχαν συγηθεί να γίνει κοινή γλώσσα της Ενωμένης Ευρώπης. Της Ενωμένης Ευρώπης. Πόσοι άλλοι δεν αγωνίζονται γι' αυτό. Αλλά και Έλληνες. Υπάρχουν Έλληνες λεβέντες που αγαπάνε τη γλώσσα. Άλλωστε η Εκκλησία μας είναι στην ελληνική κατ' των άλλων κοσμάτων ετωλό. Μάθε γράμματα ελληνικά, διότι στην ελληνική είναι και η Εκκλησία. Και πλήρωνε και τους αρβανίτες να μιλάνε αρβανίτικα, όχι για λόγους εθνικιστικούς κλπ, αλλά κυρίως για λόγους σωτηρίας, σωτηριολογικούς. Γιατί όποιος ξέρει καλά ελληνικά μπορεί να διαβάζει σωστά και το Ευαγγέλιο και μπορεί να σωθεί ευχερέστερον και καλύτερον και να μπει στον παράδεισο που λέει Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Και όποιος δεν ξέρει ελληνικά, έλεγε ο αείμνησος πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, είναι λιγότερο ορθόδοξος. Τα λένε οι ξένοι, δεν βάλουν τους δικούς μας εγώ για να μην πούνε τι κάνουμε αυτές τις ανοησίες. Και εμείς να το πούμε, αλήθεια είναι. Αλλά δεν κάνει να πνεύουμε πολύ το σπίτι μας, θα πέσει, μας πλακώσει, λέγανε παλαιοί. Λοιπόν, έτσι, ας πέσει όμως ένας ύμνος και βλέπουμε.

0: Πολύ ωραία και η ύμνη και τελικά η ύμνη τα λένε όλα.
1: Ακριβώς. Σπουδαία. Έχουν ιδιαίτερη δυναμική και μεγάλη χάρη.
0: Και έχει και απόλυτη σχέση με αυτό που μας λέγατε προηγουμένως για τη γλώσσα και τη δυναμική της.
1: Βεβαίως, μπράβο. Μπράβο. Ποια ελληνική γλώσσα έχει, όπως έλεγε ο Γιώργος Πορφύριος, μεγάλη δυναμική. Και λειτουργεί και δρά και ιαματικά. Έχει τελειότητα, έχει πληρότητα. Σημαίνουν και σημαίνουν ταυτίζονται. Οι άλλες γλώσσες είναι κωδικές. Είναι ένα μυστήριο και φοβάμαι αυτό που λέει η Γέννηση. Ότι πριν τη σύγχυση, πριν τη Βαβέλ, ήτο γλώσσα μία και χείλος εν. Και φοβάμαι, το έχουν πει και κάποιοι άλλοι, εγώ είμαι ο τελευταίος, ότι η γλώσσα η πρώτη του ανθρώπου, πρώτης Βαβέλ, ήτο η ελληνική. Ο Γέρνας Σοφρόνιος στο Έσεξ έχει πει, φοβάμαι πως και στον Ουρανό και στον Παράδεισο μιλάνε ελληνικά. Ο Άγιος Ραφαήλ, ο Ιερομάρτης, η Μυτιλήνη, είχε πει τότε που έκανε τις αποκαλύψεις, τα σημεία τα μεγάλα κλπ, πως εμείς στον Παράδεισο βυζαντινή μουσική ψάλλουμε. Η βυζαντινή μουσική είναι η μουσική των Ελλήνων και η μουσική των Αγγέλων, κατά τον κύριο Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη.
0: Τελικά έχουμε τόσα δώρα που...
1: Γι' αυτό και τόση λύσα από τον αντίδικο και τον γονάτο εναντίον της ελληνικής γλώσσας. Δεν σας κάνει εντύπωση αυτό? Εναντίον της γλώσσας του Ευαγγελίου. Και έλεγε ένας καθηγητής των παιδαγωγικών σχολών της πατρίδας μας προετών, ξέρετε τι έλεγε? Η γλώσσα η ελληνική είναι η γλώσσα του Θεού, είναι η γλώσσα της Εκκλησίας. Και ο Θεός θα προστατεύσει τη γλώσσα του. Ο δε Κικέρον τι έχει πει? Ότι οι θεοί ομιλούν την ελληνική. Και πως η ελληνική είναι η γλώσσα των θεών. Έτσι λοιπόν, φοβούμεθα ότι η προπτωτική γλώσσα, η ελληνική γλώσσα. Υπόθεση κάνουμε εμείς. Δεν λέμε τίποτα άλλο. Γιατί υπάρχουν και διάφοροι που μας πούν τώρα και τα άλλα. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Ρωτάμε. Υπόθεση κάνουμε. Και αν δεν είναι αληθές, είναι ωραίο που λένε και οι Ιταλοί. Τι να κάνουμε. Έχει αυτό τη σημασία. Αλλά έχει η ελληνική γλώσσα τέτοια ομορφιά, τέτοια ποιητικότητα και τέτοιο κάλος. Τι να πεις από εκεί και πέρα? Διαβάζεις τους αρχαίους και αναφέρω μακαριστός πατήρ Γαβρίλ Διονυσιάτης στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ή το εχμάλωτος των Βουλγάρων. Είχε πάει ένας καθηγητής Βούλγαρος που δίδασε στα πανεπιστήμια της Βουλγαρίας ελληνική φιλολογία αρχαία και μάλιστα τραγωδία. Και τον είδε μια μέρα λοιπόν τον καθηγητή, ο πατήρ Γαβρίλο Αΐμνιος, γενναίος, αυτοσυγούμενος και σοφός, πρόσφερε τόσα πολλά, τον είδε να διαβάζει τον Εσχύλο στο πρωτότυπο. Πόσο από εμάς ξέρουμε το πρωτότυπο? Δεν πολλές φορές δεν ξέρουμε ότι μια γραμμή. Και οι νέοι μας σήμερα λένε περισσότερο τι γαλλικά είναι αυτά. Και του λέει, κύριε καθηγητά, γιατί διαβάζετε από μετάφραση τον Εσχύλο? Θα σας διευκολύνει. Και εκείνος του λέει, παπά μου, θέλεις να το χαλάσω? Να χαλάσω τον Εσχύλο και το κείμενό του? Η ελληνική γλώσσα είναι σαν μια ωραία μουσική και είναι ανεπανάληπτη. Βούλγαρος, δεν μας χωνεύει και τόσο. Και έμεινε κατάπληκτος ο γέροντας, το κράτησε αυτό. Και όταν ήρθε το έγραψε και έμεινε και το λέμε και εμείς σήμερα και να έχουμε την ευχή του. Τόσο την έχουμε ανάγκη, τις ευχές όλων των πατέρων και των Αγίων και των επηγής και των ουρανής. Βέβαια, η ελληνική γλώσσα είναι σαν μια ωραία μουσική.
0: Και τελικά φαίνεται πως δεν είναι τυχαίο το ότι προσπαθούν να μας κάνουν τόσο μεγάλη ζημιά και να μας ξεκόψουν από τις ρίζες της γλώσσας μας και να μας κάνουν φτωχότερους.
1: Ακριβώς. Και μου λέει προχθές κάποιος βασανισμένος της γης και φυλακισμένος ότι σήμερα υπάρχει τόση μανία εναντίον κάθε τι το οποίο είναι ελληνικό και μάλιστα ορθόδοξο. Διεθνώς. Βγήκε ο Αντίχριστος στον δρόμο. Τον έχει κάψει η ελληνική γλώσσα που είναι η γλώσσα του Ευαγγελίου, η γλώσσα της Εκκλησίας, η γλώσσα του Θεού. Η μουσική και η μοναδική αυτή γλώσσα, η ανεπανάληπτη, κατά τον Βούλγαρο φιλόλογο που προείπαμε. Γι' αυτό ας την κρατήσουμε τη γλώσσα μας με νύχια και με δόντια, και ας γίνουμε και λίγο επιθετικοί. Αρκετά μας έκαναν φυτά, αρκετά μας έκαναν φυτά. Ας πάρουμε από την Ανάσταση να κάνουμε αντίσταση, πάμε την άλλη φορά, και επανάσταση άμα δεν είσαι, γιατί όλοι κάνουν την επανάστασή τους. Να κρατήσουμε την Εκκλησία, τη γλώσσα μας, την αθάνατη, την ιστορία μας, την πατρίδα μας, τις αξίες μας. Να τιμήσουμε τους προγόνους μας που πέθανε υπερπίστεως και πατρίδος. Και να δώσουμε και στα παιδιά μας αυτό το θησαυρό που παραλάβουμε από αυτούς που προανέφερα. Να δώσουμε στα παιδιά. Είναι μεγάλη ευθύνη μόνο των μεγαλύτερων που είμαστε πάνω σε αυτήν την πατρίδα. Όποια θέση και αν κατέχουμε, από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο ανθρωπάκο, έχει ο καθένας την ευθύνη του. Και μετά και όλοι παράγοντες αγωγής επηρεάζομαι. Γι' αυτό στόμεν καλός και στόμεν μεταφόβου, ας ξυπνήσουμε, και ας λίγο ψάχνουμε για Ελλάδα και δεν θα έχουμε. Γέμισε εδώ πέρα, γέμισε η πατρίς μας από όλες τις φυλές της γης και μας ενοχλούν πλέον. Διάβαζα μια συνέντευξη ενός ταξιτζή που λέει ότι εμείς δεν παίρνουν πια άλλο δαπού στο ταξί μας, κινδυνεύομαι. Μας φάζουν, μας σκοτώνουν, μας αυτώνουν, δεν παίρνουμε. Κι όμως έχει γίνει τόση εκστρατεία, αλλά εμείς περιμένουμε να ξυπνήσουν οι Έλληνες. Και ξυπνάνε, ξυπνάνε, ξυπνάνε, ξυπνάνε. Ας είμαστε λίγο επιθετικοί. Ας απαιτούμε και εμείς την πατρίδα μας. Μην λέμε δεν διεκδούμε τίποτα, αυτό είναι ανοησία. Εγγύραμε φυτά. Και πάσχουμε μυθριδατισμών, αργή δηλητηρίας. Και δεν αντιδρούμε. Και δεν μιλάμε. Και αν μιλάει κάποιος, το περνάει για γραφικό. Οι άλλοι το παίζουν δημοκράτες. Το 84 είχα πάει σε Γέροντα Πορφύριο, μια παρέα είχαμε πάει. Και μας λέει, δεν βλέπετε, μας πήραν τη γλώσσα, μας πήραν την ιστορία, μας πήραν τη μουσική, μας πήραν τα πάντα. Και εσείς τι κάνετε? Χειροκροτείτε τη δημοκρατία. Χειροκροτείτε τη δημοκρατία, είχε πει ο Γέροντας. Και ο Γέροντας δεν κατηγορούσε εύκολα. Όχι, όχι, όχι. Αγαπούσε όλους τους ανθρώπους. Τώρα το είχαμε ζήσει από κοντά όλους τους ανθρώπους. Και περισσότερο τους δυσκολεμένους. Και όταν ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου ήταν στο Χέρφιλ και του είπαν, άλλος τι έκανε ο Γέροντας, τον είδε. Και ήταν πολύ δύσκολα και κινδύνου να πεθάνει. Και τι κάνει ο Παπουλάκος? Σηκώνει το χεράκι και τον ευλογεί. Α, ζήσει βρε παιδί μου, να κάνει καλό στην πατρίδα μας. Αυτή είναι η Ορθοδοξία. Αυτός είναι ο στάρετς των Αθηνών. Αυτός είναι ο στάρετς των Αθηνών. Ο Γέροντας Πορφύριος, το παιδί της Παναγίας. Λίγο καιρό αφού το κοιμήθη, παρουσιάστηκε σε ένα δικό του άνθρωπο. Σε μένα όχι βέβαια. Λοιπόν, και τι του λέει? Είχε με εικόνα της Παναγίας στο χέρι του. Υπάρχει και φωτογραφία με την εικόνα της Παναγίας που κρατάει ο Γέροντας, γνωστή που κυκλοφορεί. Και του λέει, παιδί μου, η Παναγίτσα με βοήθησε όταν ανέβαινα. Ήρθαν όλες οι δυνάμεις του σκότους να με καταπιούν. Και εκείνη μπήκε μπροστά και με έβγαλε στην ξαστεριά, με έβγαλε στον ουρανό. Ενδέ το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχή περιέπουσα, λέμε στο απόδειπο το μικρό και το μεγάλο. Και τις σκοτεινές όψεις τις έδιωχνε, τις διώχνει η Παναγία. Στάνθηκε λοιπόν υποχρεωμένος στην Παναγία και την αγαπούσε την Παναγία ο Γέροντας, όπως και κάθε Άγιος που είναι θεοτοκόφιλος και εξαιρέτως και κάθε Αγιορείτης, όπως ήταν ο μακαριστός και Άγιος πατέρας Πορφύριος. Μεγάλη υπόθεση λοιπόν η Παναγία. Μεγάλη υπόθεση η χάρη της. Και την έχουμε και εμείς εδώ, την Παναγία, πρεσβεία θερμή και τείχος απροσμάχητων, ελαίους πηγή του κόσμου καταφύγιων. Οι Έλληνες με την Παναγία ζούμε και σήμερα ακόμη. Οι δε παλαιότεροι που δεν είχαν καταθέσει στην τράπεζα και ό,τι άλλο έχουμε σήμερα, είχαν μια κατάθεση στην τράπεζα της ψυχής και της ζωής τους. Την κατάθεση της Παναγίας. Το θησαυρό της Παναγίας, τον πλούτο της Παναγίας, το πρόσωπο της Παναγίας και τη χάρη της Θεοτό.
0: Ήταν και είναι το μεγάλο μας όπλο και το στήριγμα και η δύναμη.
1: Βεβαίως. Έρχονται στιγμές ανελέητες και γολγοθαϊκές στη ζωή μας. Δεν μπορεί άνθρωπος να μας βοηθήσει. Κανένας δεν μπορεί να μας συμπαρασταθεί. Είτε θέλει είτε όχι. Τότε έρχεται από κοντά η Παναγία μας και ο Χριστός μας. Η Αγία μας Εκκλησία και μας βοηθάνε και δεν φεύγει ο νους μας και βρίσκουμε λύση και έρχεται γαλήνη και βγαίνουμε από τη θαλασσοταραχή και την τρικυμία της ζωής και από την τρικυμία του κρανίου. Αναφέρεται προετών μια κοπελιά, και εδώ θα σταματήσουμε, εις τας Αθήνας, ήταν στον πέμπτο όροφο και είχε μεγάλη απελπισία, φαίνεται είχε αφήσει ο δικός της, τα γνωστά και συνήθι τα λέπορα. Εγώ εύχομαι για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είναι μεγάλα βάσανα αυτά. Και την είχε πιάσει τόση απελπισία που ήθελε να φουντάρει από τον πέμπτο όροφο. Και λίγο πριν το αποφασίσει, ήταν έτοιμη, βουτάει την εικόνα της Παναγίας πιο δίπλα, την αγκαλιάζει και φωνάζει «Παναγία μου!». Και τότε αποκοιμήθηκε. Έπεσε σε ύπνο βαθύ. Και η Παναγία της πήρε τον πόνο, της πήρε την απελπισία, της πήρε το πρόβλημα. Και όταν ξύπνησε είχε εξαστεριά. Ήταν νύφουσα. Και άλλαξε τελείως. Ποιος την άλλαξε? Η Παναγία. Η πρεσβεία, η θερμή. Η κυρία Θεοτόκος. Πόσες φορές δεν έχει έρθει και σε εμάς φανερά και περισσότερο κρυφά. Και δεν μας έχει βοηθήσει και δεν μας έχει συμπαρασταθεί και δεν μας έχει φερθεί τέλεια. Πώς και με τι να την ευχαριστήσουμε, καθώς και το Θεό μας που μας την έδωκε. Θα χρειαστεί όμως να συνεχίσουμε και στην επόμενη ώρα.

0: Είμαστε ήδη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θανάσης Παντελιός, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Βίκη Τριβίζα για τα δικά σας μηνύματα. Μιλάμε για την Θεοτόκο, για την Παναγία μας. Έχουμε εισέλθει ήδη στον Αύγουστο, το μήνα της. Βαδίζουμε για το Πάσχα του καλοκαιριού, για την μεγάλη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, που περιμένουμε με χαρά, με ιδιαίτερη χαρά. Και είπαμε διάφορα μέχρι τώρα, πατέρα Ανανία.
1: Βέβαια.
0: Και κάναμε και μια μικρή αναδρομή στο παρελθόν, στην ιστορία μας, και είδαμε πως και οι πρόγονοί μας τιμούσαν την Θεοτόκο.
1: Βεβαίως. Τιμούσαν τη Θεοτόκο εξαιρέτως. Και την είχαν μάνα και καταφυγή και τα πάντα. Και την είχαν Θεό μετά το Θεό.
0: Είναι το πιο δικό μας πρόσωπο.
1: Βεβαίως. Είναι η παγκόσμιος δόξα η εξ ανθρώπων σπαρίσα, που προήλθε, που εσπάρει από τους ανθρώπους, όπως είπαμε και στην αρχή. Βεβαίως. Την Παναγία την έχουμε όλοι δική μας. Την αισθανόμεθα, την νιώθουμε δική και κατά δική μας την Παναγία. Με αυτήν ξυπνάμε, με αυτήν περπατάμε, με αυτήν ονειρευόμαστε, με αυτήν κοιμόμαστε, αυτήν επικαλούμεθα, αυτήν βρίζομαι πολλές φορές, και μάλιστα οι Έλληνες εδώ, οι Θερμόεμοι, με το μεσογειακό ταπεραμέντο. Αλλά άντε να του πειράξει το αλλού την Παναγία, ας πούμε, στην τελευταία ανάλυση. Όχι, όχι. Και σήμερα ακόμη που έχουμε τόση δυσκολία, η Παναγία είναι στο κέντρο της ζωής μας, στο κέντρο της ψυχής μας. Είναι ανάμεσά μας, μπαίνει παντού, χώνεται παντού και μας κρύβει από την δικαία οργή του Υιού και Θεού της. Μας φιλάει η Παναγία, μας αγαπάει η Παναγία. Της λείπουμε αν δεν είμαστε κοντά της. Κοιτάζει και δεν μας βλέπει και πονάει και τρέχει εκείνη και έρχεται από κοντά. Σ' όποιο δρόμο κι αν βαδίζουμε, ό,τι κι αν κάνουμε, δεν μας αφήνει. Κάθεται και μας κλαίει η Παναγία, όπως έκλαιγε τον Άγιο Ραφαήλ, τον Γιώργο της, εκεί στη Θερμή της Μυτιλίνης. Είδα την Παναγία να κάθεται έξω από την εκκλησία και να κλαίει, και ρώτησαν ποιον κλαίει η Παναγία. Κλαίει τον Γιώργο της, τον Άγιο Ραφαήλ. Τον πριώνησαν, του κόψαν τη σιαγόνα. Οι φοβεροί εκείνοι, οι Τούρκοι και οι υπόλοιποι Τσετσένοι, και τον ανέβασαν στο ικρίωμα του μαρτυρίου και στο σταυρό του Γολγοθά. Τον έκλαιγε η Παναγία, και μάλιστα με το βαφτιστικό του όνομα που είτε ο Γεώργιος, εξιθάκης κατήγετο. Αυτοί οι νεομάρτυρες της Θερμής και οι άλλοι νεομάρτυρες είναι η δόξα και το κλαίος της νεοτέρας πατρίδος μας και της Αγίας μας Εκκλησίας, που ανανέωσαν κατ' ολόν στον κόδημο τον Αγιορείτη τη δόξα των παλαιών μαρτύρων. Για να φανεί ότι η Εκκλησία είναι μία και ο Ιησούς Χριστός είναι ο Αυτός χθες και σήμερον και εις τους αιώνας. Μας κλαίει λοιπόν η Παναγιά, μας χαίρεται η Παναγιά, μας καμαρώνει η Παναγιά όταν κάνουμε τα εντάλματα του Υιού και Θεού της. Είναι ευχαριστημένη και χαριτωμένη τότε, και μας ευλογεί και μας προστατεύει. Πώς ζούμε εδώ πέρα και στη μεγαλόπολη των Αθηνών? Γύρω γύρω είναι μοναστήρια της Παναγίας, το έχουμε σκεφτεί αυτό. Γύρω γύρω μεγάλα μοναστήρια της Παναγίας, τα γνωρίζουμε να μην τα αναφέρουμε, και μέσα ναοί και εκκλησάκια. Είναι η πόλη λοιπόν της Παναγίας, η Αθήνα, η περιώνυμος πόλης των Αθηνών, είναι η πόλη της Παναγίας και έχει το Μητροπολιτικό Ναό στο όνομα του Ευαγγελισμού της. Είναι το τάμα του έθνους. Σπουδαίο αυτό. Η Παναγία η Ευαγγελίστρια μας κρατά στα χέρια της. Θα είχαν γίνει εδώ πέρα μεγάλα κακά και λοιπά, και όμως μας κρατά εκείνη, αγρυπνεί εκείνη, μας προσέχει εκείνη, μας προστατεύει εκείνη.
0: Το αισθανόμαστε πολλές φορές και απορούμε μάλιστα με τόσα δεινά και με τόσα περίεργα που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό, πώς ζούμε και υπάρχουμε και κυκλοφορούμε.
1: η Παναγία μας κρατάει και ο Χριστός και οι Άγιοι και οι Άγγελοι μας κρατάνε και πρέπει να τους το έχουμε, να τους ευγνωμονούμε, να τους ευχαριστούμε και ξερέτω στην Παναγίτσα Θεοτόκου που είναι οι Άγιες αυτές οι μέρες που κάνουμε περισσότερες προσευχές ακόμη και οι αδιάφοροι, ακόμη και οι ολιγόπιστοι, ακόμη και οι δυσκολεμένοι αυτές τις μέρες σηκώνουν το χεράκι και κάνουν ένα σταυρό και βρουν εκκλησία, μπαίνουν και βάζουν ένα κεράκι, φιλούν την εικόνα της κυράς της Παναγίας με το θείο βρέφος ή την εικόνα της θείας κοιμήσεώς της και αναγαλιάζουν, παίρνουν τα πάνω τους, παίρνουμε τα πάνω μας, συνερχόμεθα και συνεχίζουμε τη στράτα της ζωής με αυτή τη δύναμη και αυτή την απαντοχή της Παναγίας μας. Είναι εδώ η Παναγία, είναι στα νησιά μας, είναι στην πατρίδα μας, είναι στα αλίτωτα μέρη, είναι σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο η παγκόσμιος δόξα, σε όλο τον κόσμο και συμπονεί ακόμη και τους άπιστους και τους εγχώρα και σκιά θανάτου καθημένους, γιατί ο Υιός της έλαβε όλη την ανθρώπινη φύση από εκείνη, γιατί γεννήθηκε Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, ο λυτρωτής μας. Πήρε όλη την ανθρώπινη φύση, όλη την ανθρώπινη ουσία, όλο το ανθρώπινο φύραμα. Αυτό είναι μυστήριο. Και η Παναγίτσα συμπονεί και αυτούς ακόμη, για να είμαστε δίκαιοι και εκκλησιαστικοί, και αυτούς και φροντίζει και αυτούς και γίνεται όπως και ο Υιός της ένας άγνωστος ευεργέτης. Τι μουσουλμάνους, τι βουδιστές, τι αφρικανούς, τι οτιδήποτε, οτιδήποτε η Παναγιά, οτιδήποτε φροντίζει παν το ομογενές και ομόφυλον, το ανθρώπινο γένος και τους λυτρωμένους και τους αλύτρωτους και τους χριστιανούς και τους μη χριστιανούς, γιατί με τη θυσία του Υιού της στο λόφο του Γολγοθά εκείνος μαγείρεψε για όλους. Και υπάρχει αντικειμενική σωτηρία, αλλά επειδή υπάρχει και ελευθερία του ανθρώπου, καλείται ο καθένας να κάνει την αντικειμενική υποκειμενική σωτηρία, να κάνει προσοικείωση της σωτηρίας, να την κάνει κτήμα του τη σωτηρία, γιατί υπάρχει και η ελευθερία και το ως της θέλει. Είναι πολύ σπουδαία και σημαντικά. Ας πέσει ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

0: Έτσι, με αυτόν τον τρόπο αισθανόμαστε όλοι μας την παρουσία της Παναγίας, που είναι και παρηγορήτρια και πάντων χαρά, και μας συντροφεύει καθημερινά. Και από τα παραδείγματα που αναφέρατε προηγουμένως, είδαμε πως στο βίο μας μας στέκεται και μας παρηγορεί και μας βοηθάει και μας συντροφεύει. Και είδαμε ότι και σε αρκετά μηνύματα των ακροατών αυτό αναφέρεται.
1: Βεβαίως. Οι ακροατές μας έχουν συγκινηθεί από την Παναγία. Έχουν συγκλονιστεί και παίρνουν το τηλέφωνο και λένε τόσα ωραία πράγματα. Και τους ευχαριστούμε για τα μηνύματά τους. Μας τονώνουν και εμάς, μας ευχαριστούν και μας δυναμώνουν. Τους ευχαριστούμε ολόψυχα, και αυτούς που στέλνουν μηνύματα και αυτούς που ακούνε και όλους τους ακροατές μας, όπου κι αν είναι. Στην πατρίδα, στη ξενιτιά, στα δυσκολεμένα μέρη, στις θάλασσες και στεριές, στις φυλακές, στα νοσοκομεία, στους αέρες. Έχουμε και τον αέρα, αεροπλάνα και όχι μόνο. Όπου κι αν είναι, τους ευχαριστούμε. Και αυτό μας γαλινεύει, μας ηρεμεί, μας χαροποιεί. Είμαστε όλοι μία οικογένεια, οικογένεια της Εκκλησίας μας. Που είναι η φωλιά του Χριστού μας και της Παναγίας μας, που μαζεύουν κάτω από τα φτερά τους όλους τους ανθρώπους, όλους εκείνους που πιστεύουν και εκείνους που θέλουν να πιστέψουν και αγωνίζονται. Τα όρια της ψυχής μόνο ο Χριστός και η Παναγία τα γνωρίζουν, και τις κινήσεις της καρδιάς και τις διαθέσεις και τα βάθη όλων μας μόνο ο Χριστός και η Παναγία γνωρίζουν. Εμείς βλέπουμε στο πρόσωπο, ο Θεός όμως βλέπει στην καρδιά, λέει ο προφήτης Παλαιάς Διαθήκης. Και εμείς κατά τον Χριστό μας κρίνουμε πολλές φορές την κατόψιν κρίση, και τα φαινόμενα πατούν πολλές φορές, ενώ εκείνος και η μανούλα του κρίνουν την δικαίαν κρίση. Κάθε πιναλέος ανθρωπίσκος επάνω στη γη γυρεύει σε τελευταία ανάλυση πεινά και διψά τον Χριστό και την Παναγία, την Εκκλησία και τη Σωτηρία, την αυθαρσία και την αθανασία, το αθάνατο νερό, το πουλί της ευτυχίας, το πνεύμα το Άγιο, τον Παράκλητον, που όπως λέω στο Σεραφείμ του Σάροφ, ήρθε ο Χριστός στον κόσμο για να μας ξαναφέρει το πνεύμα το Άγιο, το οποίο έχασαν πρωτόπλαση στον Παράδεισο και γέμισαν σκοτάδι και έχουμε τα γνωστά αποτελέσματα. Αλλά ο Θεός μας δεν μας εγκατέλειψε. Ήλθε, έλαβε δούλ μορφή, γεννήθηκε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και μας διεικόνισε μέχρι Σταυρού και Ταφής και Αναστάσεως και όχι μόνο, και διακονεί, και διακονεί τον καθένα προσωπικά και όλους μαζί κατά τρόπο μοναδικό και ανεπανάληπτο. Ο καθένας μας για τον Χριστό είναι μοναδικός. Χωρίς εκείνο είμαστε μηδενικά, αλλά με εκείνον τον ένα μπροστά τα μηδενικά μας αποκτούν άπειρη και μέγιστη αξία. Γι' αυτό και μας κάνει καλό, μέγα καλό, να ευγνωμονούμε και να ευχαριστούμε και να δοξολογούμε τον αθάνατο Χριστό μας, που είναι το παν, που είναι όλα τα λεφτά, και στη συνέχεια τη μανούλα του και μανούλα μας την Παναγία, την παντοχαρά. Χαράς μου την καρδίαν πλήρωσον Παρθένε, ακούσαμε απόψε τη μικρά παράκληση. Μας γεμίζει χαρά η Παναγία, μας προσφέρει χαρά η και χαριτωμένη. Στα Άγιον Όρος ήταν παλιότερα ένας ασκητής, σπουδαίος και τρανός, και αγαπούσε την Παναγία πάρα πολύ όπως όλοι οι αγιορείτες, και είχε όμως πολύ αγώνα από τον αντίδικο και από τον εαυτό του δυσκολία μεγάλη. Κάποια φορά τον πολέμησε εκείνος τόσο πολύ, καθώς και ο εαυτός του που δεν άντεξε, ξάπλωσε το κελάκι του που ήταν και εκκλησάκι της Παναγιάς και παραδόθηκε στη χάρη της. Αποκοιμήθηκε γλυκά, του πήρε εκείνη τον πόνο, και σε κάποια στιγμή αισθάνθηκε κάποιον να το σκουντά στον ώμο, και εκεί ξύπνησε και τη βλέπει την Παναγία μας να έχει κατέβει από το εικόνισμα η Βρεφοκρατούσα και να είναι κοντά του. Με το ένα χέρι κράταγε τον Χριστό και μετά άλλο ακουμπούσε τον πατέρα και τον ευλογούσε. Του λέει, τι έχεις γέροντα? Τι να έχω, κυρά Παναγιά, λέει. με πολεμάει ο δαίμονας και ο εαυτός. Και δεν μπορώ να αντέξω άλλο. Έπεσα και παραδόθηκα στην αγκάλι στην γλυκύτατη. Και τι θέλει να σου κάνω εγώ, σαστισμένος ο γέροντας και απορριμμένος. Δεν ξέρω, Παναγιά μου. Και την ώρα εκεί του προτείνει η Παναγιά τον Χριστό και του λέει, πάρε τον Χριστό να παρηγορηθείς και να σωθείς. Η Παναγιά μας προσφέρει τον Ιησού Χριστό. Αυτό το έργο της. Και όταν βλέπει τον αρχιερέα και τον ιερέα και τον διάκονο να κοινωνούν τους πιστούς, αυτή η εικόνα έρχεται στο νου μας. Εκείνος κρατάει το Άγιο Ποτήριο στα χέρια του και στην αγκάλι του, όπως κρατάει η Παναγιά τον Χριστό, και τον μεταδίδει με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης στους χριστιανούς, τους Ορθοδόξους που έρχονται να μεταλάβουν. Είναι πολύ συγκινητική αυτή η εικόνα, αν την προσέξουμε και αν κάνουμε αυτή την αναγωγή που προείπα. Μας συγκλονίζει και μας συγκινεί. Μας προσφέρει ο ιερεύς και ο αρχιερεύς το Χριστό, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και αυτή η σάρξ του Χριστού, η Θεοθήσα, είναι κατά τον Ιερό Αυγουστίνου και Άγιο Κυπριανό της Μαρίας σάρξ. Γι' αυτό και οι παλαιότεροι ημών την προηγούμενη της Θείας Μεταλήψεώς τους, όταν ήθελαν να μεταλάβουν δηλαδή την προηγούμενη, έλεγαν όλη μέρα και το βράδυ ακόμα το Θεωτό και Παρθένιο. Και γνωστή είναι η ιστορία εκείνου του καλόγερου του αγράμματου που δεν ήξερε γράμματα και δεν ήξερε τι να λέει στην Παναγία, και είχε μάθει τρεις λέξεις: Χαίρε Μαρία Θεοτόκε. Και αυτό το έλεγε σε όλη τη ζωή. Και το έλεγε και όταν εκοιμάτου. Εγώ καθέβδω και η καρδία μου αγρυπνεί κατά το σοφό Σολομώντα. Και όταν εκοιμήθη, τον έθαψαν και σε λίγο μυροβόλησε το μοναστήρι. Ψάχναν να βρουν από πού ήρχε το αυτή η ουράνια ευωδία. Και έβγαινε από τον τάφο του πατρός. Άνοιξαν και είδαν ότι έβγαινε μέσα από την καρδιά του. Και μέσα στην καρδιά του είχε γραφεί με χρυσά γράμματα το «Χαίρε Μαρία Θεοτόκη». Ο δεύτερος εθνικός ποιητής, Κωστής Παλαμάς, το αναφέρει αυτό στη φλογέρα του βασιλιά. Όσοι έχουμε την περιέργεια, ας πάμε και να το δούμε. Το αναφέρει με πολύ λυρισμό και με μεγάλη συγκίνηση. Αναφέρει την αγάπη του καλόγερου εκείνου στη Θεομάνα, στη Θεοτόκο. Γι' αυτό ήρθε στην Αθήνα ο μεγάλος αυτός αυτοκράτορ του Βυζαντίου να προσκυνεί στην Παναγία την Αθηνιώτισσα. Ο Παρθενών είχε μετατραπεί σε ναό της Παναγίας της Αθηνιώτισσας. Σήμερα δυστυχώς τον κάναμε μουσείο πάλι. Γιατί ο ναός αυτός, το αριστοτέχνημα αυτό που είναι και δωρικού ρυθμού, είναι φτιαγμένος για ναός, για τις λατρευτικές ανάγκες της πιστεύουσας ψυχής και της αρχαίας ψυχής που ευαπτίστη Χριστών και νεδίθων Χριστών. Γι' αυτό και ανήκει, γι' αυτό και ο μεγάλος αυτός αυτοκράτορ ήρθε εδώ, στα Αθήνας, ο στρατιώτης αυτοκράτορ, αυτός που είχε κοντά το μηνολόγιο και διάβαζε κάθε μέρα τους βίους των Αγίων της ημέρας και επεκαλεί το την πρεσβεία και μεσητεία του και ενεπνέετο για να πολεμήσει κατά των βαρβάρων και πολεμίων της πατρίδος και της εκκλησίας. Μεγάλες μορφές αυτοί οι άνθρωποι, μεγάλες μορφές. Ο Βασίλειος ο Δεύτερος είναι από τους άνδρας, τους μεγάλους, όχι μόνο του Βυζαντίου αλλά και της παγκοσμίου ιστορίας. Πού είναι ο αλληλέγγυος φόρος, πού είναι τόσα και τόσα. Και έμεινε άγαμος ο Βασίλειος για να υπηρετήσει την πίστη και το γένος. Να τα λέμε αυτά. Παλιά η Πινελόπη Δέλτα στον καιρό του Βουλαροκτών είχε γράψει το υπέροχο αυτό, και όπου το βρούμε να το διαβάζουμε, γιατί μας τα πήραν όλα και μας άφησαν στην ερημιά και στο σκοτάδι. Αλλά ας πέσει ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

0: στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θανάσης Παντελιός, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Βίκη Τριβιζά για τα δικά σας μηνύματα. Κροάτριά μας πατέρα Ανανία μας λέει ότι ανήμερα του Αγίου Πνεύματος είχε ένα ατύχημα, έπεσε δηλαδή σε έναν γκρεμό, επικαλέστηκε την Παναγία και σώθηκε από θαύμα.
1: Να είναι καλά, μεγάλη χάρη της Παναγίας.
0: Και μας λέει ότι πήγε να την ευχαριστήσει στην Τίνο και ότι νιώθει πως η Παναγία μας είναι ολοζώντανη.
1: Παναγία είναι μεγαλόχαρη, άλλη μεγάλη σπουδαία υπόθεση εκεί.
0: Είχατε αναφερθεί και στην προηγούμενη εκπομπή και είπατε πως με το εικόνισμά της στάθηκε και έδωσε δύναμη στους αγωνιστές κατά τη διάρκεια της Επαναστάσεως.
1: Βέβαια, και πήγαν εκεί οι αγωνιστές. Ο Κολοκοτρώνης πήγε και το δαχτυλίδι και το άφησε στην Παναγία. Αλλά και σήμερα οι αγωνιστές και νεομάρτυρες της πατρίδας μας και εκτός, πόσοι δεν πηγαίνουν στην Παναγία τη Μεγαλόχαρη, πόσοι δεν αποθέτουν εκεί, ας πούμε, τον πόνο τους, τα αιτήματά τους, πόσοι δεν παίρνουν δύναμη, πόσοι δεν αναβαπτίζονται. Είναι το Άγιο Όρος των Κυκλάδων, Παναγία της Τίνου, και η Εκατοπηλιανή στην Πάρο, και η Πορταΐτσα στην Αστυπάλαια, και η Φανερωμένη στη Βόρεια Κρήτη που είναι και τα τραγούδια μας. Και η Παναγία στο Βέρνιο, η Παναγία του Σουμελά, που είναι η Παναγία η Αθηνιώτισσα, που πήγε εκεί και στάθηκε αιώνες και ξαναγύρισε στην πατρίδα και ανάσει τώρα στο Βέρνιο της ελληνικότητας Μακεδονίας μας, ανάσει με η Βασιλεύη και κυριαρχεί και προστατεύει και φυλάται από τα θηρία πάνω του Βορρά.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, συνδέεται αυτή η Παναγία η Αθηνιώτισσα με το ναό που υπήρχε και ήρθε και προσκύνησε ο Βασίλειος ο Δεύτερος ο Μακεδόνας?
1: Συνδέεται βεβαίως, τότε ήταν στο Σουμελά η Παναγία, αλλά από εδώ ξεκίνησε η Παναγία. Από εδώ ξεκίνησε, από την Αθήνα και πήγε εκεί πάνω. Αιώνες εκεί με τη Μονή της και τα υπόλοιπα βοήθησε αμέτρητους, ακόμη και άπιστους, η Παναγίτσα. Και όταν έγινε η μικρασιατική καταστροφή, η μεγαλύτερη καταστροφή της πατρίδος μας μετά την άλωση της Βασιλευούσης, αυτή είναι η μεγαλύτερη καταστροφή, και η σημερινή καταστροφή που υφίσταται είναι η τρίτη μεγάλη καταστροφή, ακολούθησε η Παναγία τα τέκνα της. Έφεραν στην Αθήνα αρκετό καιρό και μετά έφτιαξαν την υπέροχη εκείνη μονή στο Βέρμιο της Μακεδονίας και ανάσει εκεί θαυματουργός εικόν και γιορτάζεται μεγαλοπρεπώς 15 Αυγούστου, πηγαίνει και κυβερνητικό κλιμάκι και όχι μόνο. Και αρχιερείς και ο αρχιεπίσκοπος μας έχει πάει και τόσοι άλλοι. Σπουδαία αυτά και μεγάλα, μην τα ξεχνάμε. Είναι οι ζωοποιές δυνάμεις μας. Μην αφήνουμε τη θρησκεία μας, την πατρίδα μας, αδερφοί συνέλληνες και φιλέλληνες. Και όσοι αγαθοί, μην αφήνουμε την πατρίδα μας, την Άγια πατρίδα μας. Μην αφήνουμε την πατρίδα μας. Ας κάνουμε αντίσταση, ας κάνουμε επανάσταση. Ας διεκδικήσουμε τα όσια και τα ιερά της φυλής μας. Αρκετά μας ρήμαξαν και αρκετά μας έκαναν φυτά και δεν αντιδρούμε.
0: Και μιας που αναφερθήκατε και στην Παναγία του Σουμελά, βλέπουμε ότι υπάρχουν μαρτυρίες ότι ακόμα και σήμερα εκεί στο μοναστήρι της, στον Πόντο, πηγαίνουν ακόμα και μουσουλμάνοι.
1: Βεβαίως
0: ακόμα και σήμερα για να παρακαλέσουν τη χάρη.
1: Βεβαίως πηγαίνουν και νύβονται από το αγίασμα και παρακαλούν την Παναγία. Άμα μας άφηνε μεγάλοι τους Τούρκους, δεν τους κάναμε χριστιανούς. Τον Αντρίτο είναι χριστιανός, έχει χριστιανικό αίμα. Βλέπεις μερικούς Τούρκους και είναι φάτσες ελληνικές. Για κάτσε. Για κάτσε, πού το βάζεις αυτό, ας πούμε. Και παίζει τώρα και ένα έργο εκεί Τούρκικο που το βάζει και κάθε διάθεση παρακολουθούν. Άμα κοίτα μερικοί Τούρκοι είναι Έλληνες.
0: Και ξέρετε, άλλωστε υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν εξισλαμιστεί. Δηλαδή ήταν Έλληνες Ορθόδοξοι.
1: Αυτοί είναι περισσότεροι. Και... αυτή είναι μια πολεμένη ιστορία.
0: Υπάρχει μια συγγένεια μεγάλη.
1: Ακριβώς μεγάλη. Ευχαριστούμε όλους τους νησιώτες μας, όλους τους πατριώτες μας και όλους τους ακροατές μας όπου και αν βρίσκονται. Τους ευχαριστούμε, είναι ευγενέστατη, είναι ωραία, είναι υπέροχη. Και γίνεται εδώ το πανηγύρι της Εκκλησίας μας, η σύναξής μας με την ευχή του Αρχιεπισκόπου μας, Ιεράς Συνόδου και όλων των πατέρων και αδελφών, κληρικών, μοναχών και λαϊκών. Έχει δυναμικό μεγάλο η Εκκλησία μας, να το βλέπουμε αυτό. Και προσφέρει, είναι η μόνη δύναμη τώρα που προσφέρει και είναι η μόνη ελπής.
0: Και δεν φαίνεται κιόλας.
1: Και δεν φαίνεται. Είναι μειγνό το αριστερά την πηγή, δεξιά πλέον το Ευαγγέλιο. Είναι σπουδαία αυτά τα πράγματα. Και η Εκκλησούλα μας κρατάει και θα μας κρατήσει. Θα περάσουν όλα τα άλλα. Συγνεφιές και οι καταχνιές και οι φοβέρες και οι απειλές και τα υπόλοιπα. Και οι αγριότητες θα περάσουν όλα. Και θα έρθει, όπως έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, γαλήνη και ειρήνη και αγάπη. η αγάπη του Χριστού, η αγάπη της Παναγίας, η αγάπη στην πατρίδα. Θα έρθουν και καιροί αναψυχής. Μέχρι τότε ας κάνουμε όλοι τον αγώνα μας και θα έλθουν σίγουρα, γιατί η Εκκλησία είναι η αλήθεια, η ζωή, το φως και η Ανάσταση. Ας πέσει ένα τραγουδάκι.

0: Έχουμε κάποια μηνύματα ακόμα από την Κύπρο και βλέποντας το μήνυμα από την Κύπρο σκεφτόμουν ότι και εκεί έχουμε σπουδαία προσκυνήματα.
1: Το με την άλλη φορά πολύ σπουδαία προσκυνήματα. Πολύ σπουδαία προσκυνήματα. Ιδιαίτερα της Παναγίας μας. Πάρα πολύ σπουδαία και μεγάλα, τα είχαμε αναφέρει. Αυτά κρατάνε τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία της Κύπρου μας. Αυτά λένε το όχι στους όποιους κατακτητάς, τα είπαμε και την άλλη φορά. Αυτά κράτησαν την Κύπρο ελληνική και θα την κρατήσουν μέχρι το τέλος του κόσμου. Πρωί ο Βασίλειος Μιχαηλίδης, ο εθνικός ποιητής. Είναι, τι να πούμε, μεγαλείο. Μεγαλείο. Παναγία του Κύκου, του Μαχαιρά, που, τι να πούμε τώρα. Τι να πούμε, εικονίσματα εκεί. Κράτησε ωραία στάση στην οικονομαχία Κύπρος. Τα είχαμε πει την άλλη φορά. Και πολλές εικόνες μετακόμισαν εκεί. Κατά τρόπο παράδοξο και θαυμαστό. Αλλά ας πέσει ένα τραγουδάκι ακόμα, γιατί περνάει η ώρα, βλέπω.

0: Έχουμε κάποια μηνύματα ακόμα από το Δημότυχο, που η ακροάτριά μας μας λέει ότι πολλές φορές σε ώρες κινδύνου η Παναγία μας βοήθησε. Από τη Λαμία, από το Γήθιο, από το Πετροκεφάλι, ένα χωριό από κοντά στη Μεσαρά της Κρήτης, από το Καλοχώρι της Λάρισας και από τον Οροπό.
1: Σε ευχαριστούμε και αυτούς τους ακροατάς μας και όλους τους ακροατάς μας και τους αγαπούμε, τους αγαπούν και αυτοί. Να ευχόμεθα υπερπάντων την πίστη, το γένος, την πατρίδα μας, την οικουμένη, τους πεθαμένους μας. Έτσι, η σημασία αυτά.
0: Άλλωστε πολλές φορές μας έχετε πει ότι στην Εκκλησία μας ζούμε αυτή την ενότητα.
1: Βεβαίως, την ενότητα μία ποίμη γέγονε και μία Εκκλησία αγγέλων και ανθρώπων. Υπάρχει αυτή η ενότητα. Και το Χριστό δεν υπάρχουν πεθαμένοι, ζουν όλοι. Γι' αυτό αναφερόμεθα σε εκείνον με τις προσευχές μας και τον παρακαλούμε να αναπαύει τους και κοιμημένους μας, τους οποίους εκείνος βλέπει και εκείνος κρατάει. Και είναι το σημείο αναφοράς ο Χριστός μας μεταξύ ημών και των αποθαμένων μας. Παλιά οι ερωτευμένοι είχαν σημείο αναφοράς στον ήλιο. Εδώ ο ήλιος Χριστός, ο ήλιος της δικαιοσύνης. Και παρακαλούμε εκείνον που τους βλέπει και τους έχει να τους αναπαύει. Τι σπουδαίο είναι αυτό. Τι σπουδαίο είναι αυτό. Και από τα αποστολικά χρόνια, αφού μιλάμε για την κοίμηση Θεοτόκου, για το θάνατο του Χριστού, μεταμόρφωση έγινε 40 μέρες πρώτου οικουσίου πάθους του Χριστού, μπορούμε να μιλάμε και λίγο και πολύ για τους πεθαμένους μας. Θα δοθεί και άλλη ευκαιρία. Ας πέσει όμως τώρα το τελευταίο τροπάριο και να τελειώσουμε.

0: Να ευχαριστήσουμε και πάλι όλους τους ακροατές μας, να ευχαριστήσουμε και τη Βίκη Τριβιζά που καταγράφει τα μηνύματα. Ευχαριστούμε βέβαια και τον Θανάση τον Παντελιό που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και να που πέρασε πάλι πολύ γρήγορα η ώρα, λίγα λεπτά έχουμε στην διάθεσή μας ακόμα, αλλά θα μας δοθεί η ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε μέχρι το 15 Αύγουστο για την Παναγία μας.
1: Σίγουρα, θα πούμε και για την νηστεία, κάποια πράγματα. Δεν χώρεσαν όλα σε αυτό το δίωρο. Γιατί όπως βλέπετε, αγαπητοί ακροατές, και ακούτε μάλλον, έχουμε και τις ύμνες της Εκκλησίας και τα τραγούδια μας, τα υπέροχα, τα δημοτικά, τα εκκλησιαστικά. Ευχαριστούμε και τον πατέρα Γιώργη από την Κρήτη, στον γλυκασμό των Αγγέλων, στο ωραίο αυτό άλμπουμ που έχει γράψει την Παναγία, με όλους τους συνεργάτες. Τους ευχαριστούμε και τους άλλους, και τον αείμνηστο Σπυρίδωνα Περιστέρη, που τόσο μας ετώνησε το μικρό παρακλητικό κανόνα με εκείνο το υπέροχο και μοναχικό ύφος και ήθος. Με αυτή την πίστη και με αυτή τη γενναιότητα. Βγαίνει έτσι ένα γενναίο φρόνημα, όπως είπατε και αφεντιάς πριν, όταν το ακούμε. Βγαίνει κάτι υπέροχο, κάτι δυνατό. Είναι σπουδαία αυτά. Και ακούμε λοιπόν και τους ύμνους και τα τραγούδια, όλα δικά μας είναι. Και όπως είπαμε και την άλλη φορά, τα τραγούδια και οι ύμνοι είναι πιο δυνατά από εμάς. Περισσότερο ύμνοι βέβαια, τα τραγούδια στη συνέχεια. Πιο δυνατά από εμάς, μας υπερβαίνουν. Γι' αυτό και βάλουν μπροστά.
0: Βγαίνει αυτό το σθένος που είναι και εκκλησιαστικό σθένος τελικά.
1: Α, μπράβο. Και δεν έχουμε πια, δεν έχουμε πνεύμα δειλίας, αλλά πνεύμα δυνάμεως και σοφρονισμού. Πνεύμα θείο, πνεύμα ουράνιο. Αυτή η γενναιότητα που λείπει σήμερα. Οι ψυχές μας γίνανε φυτά, αμαράθηκαν από το λίβα της αθεΐας και της διαφθοράς και του κακού. Οι δυνάμεις του κακού δουλεύουν ασταμάτητα. Εμείς ρέχομαι, κοιμούμεθα και ροχαλίζομαι. Οι δυνάμεις του κακού δουλεύουν να καταστρέψουν την πατρίδα, τις ψυχές μας, την οικουμένη, βάζουν φωτιές, βάζουν βόμβες και ήδη γίνονται τόσα και τόσα. Ποιος και τι κάνουμε, δεν ξέρω, δύσκολα πράγματα, αλλά τα κάνουν αυτά για τους και ο Χριστός και η Παναγιά και τρελαίνονται οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι του κακού τρελαίνονται από τον Χριστό, βασανίζονται από την αγάπη του και δεν ξέρω τι να κάνουν μετά, είναι επικίνδυνοι. Εμείς θα λέγαμε να έρθουν στον Κύριο. Δύσκολο είναι να έρθουν όλοι οι άνθρωποι στον Κύριο. Ούγαρ πάντων η πίστη, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι χωρίς μόνον η πίστη. Αλλά τέλος πάντων. Έχουμε τίποτα άλλο.
0: Ξέρετε, σήμερα μας μιλήσατε και για τη γλώσσα. Δόθηκε μια ευκαιρία και σκεφτόμουν ότι είναι τελικά πολύ μεγάλο όπλο η γλώσσα μας και μέσω του Ευαγγελίου ίσως θα μπορούσαμε να την μάθουμε καλύτερα.
1: Βεβαίως. Και πρέπει να το κάνουμε. Αλλά πρέπει να κλείσουμε τώρα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, πατέρα Ανανία. Ήταν μια πολύ σημαντική πνευματική ευκαιρία αυτή που μας δόθηκε. Κάναμε έτσι μια μικρή εισαγωγή στην εορτή της κινήσεως.
1: Άντε να βρω.
0: Έπεται και συνέχεια.
1: Βεβαίως,
0: και
1: εγώ σας ευχαριστώ, αγαπητή Αδεμαντία, ότι προσφέρατε πάρα πολύ στην εκπομπή εξαιρέτως, καθότι δεν μπορώ και εγώ και δύναμη, και να σας έχει καλά η Παναγία με όλους τους δικούς σας. Και ευχαριστούμε και όλους τους ακροατάς από όπου κι αν μας ακούν. Ευχαριστούμε και σε εδώ συνεργάτες. Καλό 15 Αύγουστο, καλή Παναγία και με το καλό την άλλη φορά να συνεχίσουμε. Και χρόνια πολλά και καλό μήνα.

ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλισι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγόκινον ως γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και υγιή ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμει σου σήμερον, ή να ίσου δεν απαρεσκόνσει αποκλίνω, αλλά προστοποιήσε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσιν νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμη του κράτου σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

αιών. Ευχαριστώσει Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν, κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιων δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν, ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου, εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου, και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και έτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, σήμερα 13 Αυγούστου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Δεκατρείς Αυγούστου σήμερα και η μνήμη της ανακομιδής και μεταθέσεως του Λιψάνου του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού. Ως αν ομολογήσει ότι Ιησούς εστίν ο Υιός του Θεού, ο Θεός εν αυτό μένει και Αυτός εν το Θεό. Όποιος δηλαδή ομολογήσει με όλες του τις δυνάμεις ότι ο Ιησούς είναι ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, ο Θεός μένει μέσα σε Αυτόν και Αυτός μέσα στην χάρη του Θεού. Ένας τέτοιος ομολογητής υπήρξε και ο Όσιος Μάξιμος, που πραγματικά είχε την χάρη του Θεού επάνω του. Ήταν ευγενικής καταγωγής και γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 580 μετά Χριστόν. Έκανε λαμπρές σπουδές στην θεολογία αλλά και στην φιλοσοφία. Μάλιστα έκανε ιδιαίτερος γραμματέας του αυτοκράτορα Ηρακλείου. Τότε προόδευε η αίρεση των μονοθελητών. Ο Μάξιμος αφήνει τις λαμπρότητες των ανακτόρων και γίνεται μοναχός, πολεμώντας παντιοτρόπως την σατανική αυτήν αίρεση. Στον αγώνα του αυτό βρίσκει πολλά εμπόδια, κυρίως τον αυτοκράτορα Κόνστα, που υποστήριζε τους μονοθελητές. Μάλιστα έφτασε στο σημείο με μια ψευτοσύνοδο να καταδικάσει τον Όσιο και να τον αναθεματίσει και τον παρέδωσε στον έπαρχο της πόλης για να τιμωρηθεί. Μαστιγώνεται σκληρά και του κόβουν την γλώσσα και το δεξί χέρι. Η θέα όμως του άγλωσσου πλέον στόματος θα ήταν η ευγλωτότερη και φλογερότερη υπόμνηση της αφοσίωσης που χρωστούν όλοι να έχουν στην ιερή αλήθεια της Ορθοδοξίας. Ο Όσιος Μάξιμος ομολογητής πέθανε εξόριστος το 662 μετά Χριστόν. Ψάλλει η Εκκλησία μας στο απολυτίκιό του: «Θείου Πνεύματος στη επομβρία, ρήθρα έβλησα στη Εκκλησία, υπερκοσμίων δογμάτων πανέφημε, θεολογών δε του λόγου την κένωσιν, ομολογίας αγώσι διέλαμψας, Πάτερ Μάξιμε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσας Θεϊμήν, το μέγα έλεος».

ιερέων ή κρυπής, η βάσης των δογμάτων, η σάλπιξ της σοφίας, μαρτύρων η ακρότης και των πιστών ο στηριγμός, κόσμο προανασχίσει, μάξιμος ο θαυμαστός, δια της θείας αυτού μνήμη σήμερο. Τούτουν προς την ελάμψην ανάστητε πάντες, την παρησίαν και των ζήλων εφημούντες, ον έδειξεν υπερευσεβίας, δίν αληθώς ως ποιμήν, υπερπίμνης παρετάξατο, στερός κατά των λύκων. Ους καταβαλών βραβείς νίκης εστεύθη, την τριάδαν πάσιν ανακηρύττων τρανός υπερούσιων άναρχων.

Τον μοναστόν τα πλήθη, τον καθηγητήν σε τιμόμεν, πατήρ ημών μάξιμε, διε σούγαρ την τρίβων, την όντως ευθείαν, πορεύεσθε έγνομεν. Μακάριος ή το Χριστό δουλεύσας και εχθρού θριαμβεύσας την δύναμην, αγγέλων συνόμιλε, οσίων συμμέτοχε και δικαίων, μεθον πρέσβευε το Κυρίο, ελεηθήνε τας ψυχάς ημών.

Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, 13 Αυγούστου, μνημονεύεται η ανακομιδή των Ιερών Ελειψάνων του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού από την Λαζική στη Μονή της Θεοτόκου που βρισκόταν στην Χρυσόπολη της Κωνσταντινουπόλεως όπου χρημάτισε ηγούμενος. Η ανακομιδή έγινε μετά την 6η Οικουμενική Σύνοδο.

ορθοδοξίες οδηγέ, ευσεβίες διδάσκαλε και σεμνότητος της οικουμένης ο φωστήρ των μοναζόντων θεόπνευστον εγκαλόπισμαν μάξιμε σοφέ, τες διδαχές η πάντα σε φώτισας λύρα του πνεύματος πρέσβευε Χριστό το Θεό σωθήνε τας ψυχάς ημών.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 13 του Αυγούστου, η μνήμη της Αγίας Βασίλισσας Ευδοκίας. Ήταν κόρη του Αθηναίου φιλοσόφου Λεοντίου και γεννήθηκε το 401 μετά Χριστόν. Σπούδασε κατά τον καλύτερο τρόπο την γραμματική, τη ρητορική και τη φιλοσοφία. Όταν πέθανε ο Λεόντιος, άφησε όλη την περιουσία του στους γιους του και σε αυτήν άφησε μόνο 100 χρυσά νομίσματα. Όταν λοιπόν ήλθε στην Κωνσταντινούπολη για να διεκδικήσει τα κληρονομικά της δικαιώματα, παντρεύτηκε τον Θεοδόσιο τον Δεύτερο μέσω της αδελφής του Πουλχερίας, που είχε κατενθουσιαστεί από τα σπάνια χαρίσματα της Αθηναίας κόρης. Έτσι βαπτίστηκε χριστιανή και πήρε το όνομα Ευδοκία από Αθηναίδα που την έλεγαν πρώτα. Η Ευδοκία από την φύση της γυναίκα σεμνή δεν ανακατεύθηκε καθόλου με τις βασιλικές υποθέσεις. Την ήλκησε περισσότερο η αλήθεια του Χριστού, γι' αυτό και επεδίωξε να επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους. Όταν ο σκοπός της πραγματοποιήθηκε, αισθάνθηκε την ψυχή της να φτερουγίζει στον θρόνο του Θεού. Η επιστροφή της όμως στην βασιλεύουσα επεφύλασε εκπλήξεις. Οι σχέσεις της με τον Θεοδόσιο ψυχράνθηκα λόγω συκοφαντιών. Γι' αυτό με την άδειά του επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ, όπου ίδρυσε πολλά μοναστήρια και με προσευχή, μελέτη και εν πάση ευσεβία και σεμνότητη τελείωσε την ζωή της.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη του Οσίου Σερίδου, ηγουμένου της Μονής στην Γάζα. Ο μεγάλος αυτός ασκητής υπήρξε ηγούμενος του μεγάλου κοινοβίου που βρισκόταν κοντά στη Γάζα, όπου έλαμψαν με την πνευματική τους άσκηση ο Βαρσανούφιος με τον μαθητή του Ιωάννη, καθώς και ο Μέγας Σαββάς Δωρόθεος. Ο Άγιος Σέριδος απεβίωσε ειρηνικά.

σήμερα ακόμα η μνήμη των οσίων δώρο Θεού και δοσιθέου του υποτακτικού του. Όσιος δωρόθεος

φιλόσοφος νους, αγαπητοί ακροατές, δεν αρκείται σταγή να πλούτει στις εφήμερες ειδονές, στις κοσμικές δόξες, στοχεύει πιο ψηλά. Η σκέψη του μετεωρίζεται σε έννοιες ανώτερες, ανυψώνεται στον δημιουργόν, αποκαλύπτεται μπροστά στην παντοδυναμία, πανσοφία και αγαθότητά του και γεμάτος θαυμασμό ξεσπά σε μυστική δοξολογία προς την Θεία Μεγαλειότητα. Ειδικότερο σκεπτόμενος, εχέφρον άνθρωπος, βρίσκεται σε ένα διαρκή προβληματισμό. Ο έναστρος ουρανός τον καταπλήσει, η ζωή κατώτερη και ανώτερη του είναι ανερμήνευτη, η γέννηση, η αύξηση, η άνδρωση, μυστήρια ανεξήγητα, ο θάνατος το ανυπέρβλητο και αμετάθετο τέλος της ζωής, του ζωντανεύουν τα επέκεινα. Η αχαριστία, η διαφθορά, η αποκτήνωση της κοινωνίας τον εξφενδονίζουν στην απομόνωση και αυτοσυγκέντρωση. Ο άνθρωπος, λογικό και ελεύθερο ζώο, είναι εκφύσεως φιλόσοφος και πιότερο φιλόσοφος, φιλόσοφος αληθινός, είναι ο χριστιανός, με την προϋπόθεση ότι οι φιλοσοφικοί στοχασμοί του δεν θα τον γκρεμίσουν στο χάος και στην απελπισία, αλλά θα τον οδηγούν στο διαβιέστατο ξέφωτο της ευαγγελικής αλήθειας που διαφωτίζει κάθε προβληματισμό και χειραγωγή στην αιώνια ζωή. Και όσιος δοσίθεος είναι γνωστός σαν αληθινός φιλόσοφος και συνειδητός χριστιανός. Έζησε τον 6ο αιώνα. Στην αρχή ακολούθησε τη σταδιοδρομία του στρατιωτικού, αλλά ύστερα, αν και η κατέμφυση αυτή του υποσχόταν πολλά, φιλόσοφος και βαθιστόχαστος νους, εγκατέλειψε τα κοσμικά και ανέκρουσε πρίμνη προς την ασκητική ζωή, στην οποία επιδόθηκε με θείο ζήλο και πολλή αγάπη. Πνευματικός πατέρας και καθοδηγητής του, ο συντιμόμενος σήμερα Δωρόθεος, ο οποίος συνετέλεσε στην πνευματική πρόοδο του Δωσιθέου, σε όλες βέβαια τις αρετές, πιότερο όμως στις τρεις μεγάλες, υπακοή, ταπεινοφροσύνη και διάκριση. Ο Θεός, αγαπητοί ακροατές, τελειοποιεί τους ανθρώπους του σε διαφορετικό χρόνο. Σε άλλους χαρίζει χρόνια πολλά για να προσεγγίσουν με τον αγώνα τους και την άνωθεν ροπή την τελειότητα. Αλλά στον Όσιο Δωσίθεο έδωσε άλλη χάρη. Ο Δωσίθεος, αν και έλαβε λίγα μόνο χρόνια από τον Θεό, όμως πέρασε από την ταχύριθμη σχολή της αγιότητας και τελειότητας και μέσα σε ελάχιστο χρόνο εργάστηκε το καλό, κρίθηκε άξιος και καλέστηκε νωρίς για το βραβείο της Άνω Κλήσεως. Τον βίο του κατέγραψε ο πνευματικός του πατέρας Δωρόθεος. Όσιος Δωσίθεος αποτελεί ζωντανό κύριο

πρίγμα προς όλους, μας καλεί να φύγουμε από την εξωστρέφεια και να μπούμε στη σφαίρα της εσωστρέφειας, του στοχασμού, να αποσπασθούμε από τα εγκόσμια και να προσβλέψουμε στα αιώνια, να χαιρετήσουμε τα γήινα και να φτερουγήσουμε στα ουράνια. Η πνευματική ανύψωσή μας θα δικαιώσει και τον τίτλο μας ως ανθρώπων που άνω θρόσκουν και την ιδιότητά μας ως χριστιανών.

Σήμερα ακόμα αγαπητοί ακροατές, η μνήμη της Αηδήμου και παμακαρίστου βασιλίσης και κτητορήσης της σεβασμίας μονής του Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού, ειρήνης της μετονομασθήσης ξένης μοναχής. Έζησε τον 12ο αιώνα μετά Χριστόν και ήταν κόρη ωραία και ενάρετη. Αυτό το παρατήρησε ο βασιλιάς Αλέξιος ο Κομνηνός και την πάντρεψε με τον γιο του Ιωάννη, τον επωνομαζόμενο Καλοϊωάννη, λόγω των πολλών του αρετών. Η ενάρετη λοιπόν βασίλισσα Ειρήνη ξόδευε με απλοχεριά σε φιλανθρωπικά έργα. Μόνη μάλιστα πήγαινε σε φτωχικές καλύβες για να δώσει όχι μόνο χρήματα, αλλά και ανώτερη ενίσχυση και την παρηγοριά της ελπίδας στο Χριστό. Έκτισε επίσης γυροκομεία, ξενώνες και άφησε σε αυτά μεγάλα χρηματικά ποσά για την ασφαλή και άνετη συντήρησή τους. Στη συνέχεια όμως η Ειρήνη δοκίμασε μεγάλες θλίψεις. Ο άνδρας της σε μια εκστρατεία του στη Συρία το 1143 πέθανε. Αργότερα το ίδιο συνέβη και με τα δύο από τα τέσσερα παιδιά της. Τότε η Ειρήνη θέλησε να βρει ανακούφιση στις θλίψεις της μέσα στη μοναχική ζωή. Αφού λοιπόν πήρε και την συγκατάθεση του βασιλιαγιού της Μανουήλ, αποσύρθηκε στη Μονή Παντοκράτορος, όπου και έγινε μοναχή με το ονομασθήσα σε ξένη. Εκεί την βρήκε ο θάνατος και την κίδευσαν με μεγάλη απλότητα, όπως η ίδια το επιθυμούσε, διότι λίγο πριν πεθάνει έλεγε ότι η βασίλισσα Ειρήνη είχε πεθάνει προπολού και δεν έμενε πλέον παρά μόνο η μοναχή ξένη.

Φως αναλύω τον ολόγε, φωτός πατρός αγιανήτου, εν το φανέντι φωτίσου σήμερον, εν θαβορείο, φως είδομεν τον πατέραν, φως και το πνεύμα φωταγωγούν πάσαν κτήσιν.

Τέλος σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κορονάτου μαρτύρησε διαξήφους τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ύμνους από τη Θεία Λειτουργία.

και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Βιβλικά θέματα. Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοιμάζουν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Ευφημία Αθανασίου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα άνοιγμα και να δούμε την ευρωπαϊκή βιβλική σκέψη και ειδικότερα να δούμε ορισμένες σκέψεις του καθηγητού Όσκαρ Κούλμαν, ο οποίος θεωρείται μια δεσπόζουσα μορφή στο χώρο της βιβλικής θεολογίας. Ο Όσκαρ Κούλμαν υπήρξε θεολόγος με προσήλωση στην παράδοση και συγχρόνως με οικουμενική ευρύτητα και έγραψε πλήθος θεολογικών έργων που αναφέρονται στην ερμηνεία και τη θεολογία της Καινής Διαθήκης, όπως η Χριστολογία της Καινής Διαθήκης, το οποίο θεωρείται ένα κλασικό έργο σήμερα, το Βάπτισμα κατά την Καινή Διαθήκη, η Σωτηρία ως Ιστορία και άλλα. Σήμερα εμείς, αγαπητοί ακροατές, θα ασχοληθούμε με το έργο του «Χριστός και Χρόνος», το οποίο κυκλοφορεί στην ελληνική έκδοση μεταφρασμένο από τα γερμανικά από τον εκδοτικό οίκο «Άρτος Ζωής». Το θέμα είναι ο χρονικά μοναδικός χαρακτήρας του κεντρικού γεγονότος, το οποίο είναι η εμφάνιση του Χριστού. Μια φορά σημαίνει ότι μια φορά για πάντα, ακριβώς επειδή εξετάζουμε γεγονότα που στο μοναδικό χαρακτήρα τους είναι αποφασιστικής σημασίας για πάντα. Από την αδιάσπαστη αλληλουχία των γεγονότων αυτής της γραμμής προκύπτει ότι η μοναδικότητα αυτή χαρακτηρίζει όλα τα τμήματα της ιστορίας της σωτηρίας. Πράγματι, κάθε χρονικό σημείο και κάθε χρονική περίοδος, στο βαθμό που ανήκει στη γραμμή αυτή της σωτηρίας, έχει τη δική της αποφασιστική αξία για την ιστορία της σωτηρίας. Από την άλλη πλευρά, έχει γίνει αναμφίβολα κατανοητό ότι το κεντρικό γεγονός σε σύγκριση με την υπόλοιπη ιστορία της σωτηρίας χαρακτηρίζεται από μια μοναδική σπουδαιότητα που κανένας άλλος καιρός δεν μπορεί να έχει με τον ίδιο τρόπο. Μέσα λοιπόν από όλα αυτά αναφαίνεται ένα ειδικό πρόβλημα που πρέπει να το ερευνήσουμε, στο οποίο θα δώσουμε τον υπότιτλο «Εφάπαξ». Από τη μια μεριά, αυτή η ιδιότητα του μοναδικού και του εφάπαξ χαρακτηρίζει κάθε σημείο της ιστορίας της σωτηρίας. Από την άλλη, το λυτρωτικό γεγονός στο κεντρικό σημείο είναι μοναδικό και εφάπαξ με κάποιον ιδιαίτερο τρόπο. Στην ορολογία της Καινής Διαθήκης η λέξη εφάπαξ χρησιμοποιείται πρωταρχικά για την ιστορική λυτρωτική πράξη του Ιησού Χριστού. Παρόμοια χρησιμοποιείται και η συνώνυμη λέξη άπαξ. Επίσης, στην προς Εβραίους επιστολή, όπου γίνεται λόγος «Υγειασμένη εσμέν εφάπαξ για της προσφοράς του σώματος Ιησού Χριστού», το βασικό στοιχείο είναι η μοναδική στην ιστορία λυτρωτική πράξη του Ιησού Χριστού. Βέβαια, βλέπουμε ήδη εδώ ότι αν συνδέσουμε το εφάπαξ όχι μόνο με το ουσιαστικό προσφορά αλλά και με το ρήμα «υγειασμένη εσμέν», τα αποτελέσματα της μοναδικής αυτής πράξης είναι και αυτά επίσης κατά μοναδικό τρόπο αποφασιστικά. Έτσι επίσης στην προς Εβραίους στο κεφάλαιο 10 στίχος 2 μνημονεύονται οι άπαξ και καθαρμένοι, και πάλι παρακάτω σε άλλη συνάφεια τονίζεται το γεγονός ότι η δωρεά του βαπτίσματος δίνεται μόνον άπαξ, δηλαδή μια φορά για πάντα. Αναφαίνεται η εξουσιμίωτη προσθήκη που συνίσταται στο γεγονός ότι ακόμα και κατά τη μοναδικά αποφασιστική πράξη του Χριστού εξακολουθούν να υπάρχουν κι άλλες μοναδικά αποφασιστικές πράξεις, μόνο ότι αυτός ο χαρακτήρας τις διέπει μόνο στο μέτρο που εδράζονται στη μοναδική πράξη του Χριστού. Σε τελευταία ανάλυση έχουμε να κάνουμε ήδη εδώ με το πρόβλημα που αργότερα θα ονομαστεί Αγία Γραφή και Παράδοση. Αυτό το πρόβλημα βέβαια και ιδιαίτερα με αυτή τη μορφή ήταν αδύνατο να αναφανεί στην πρωτοχριστιανική περίοδο, εφόσον δεν υπήρχε ακόμη ένας καινοδιαθηκικός κανόνας της Αγίας Γραφής. Η τωρινή φάση που βρίσκεται ανάμεσα στην Ανάσταση του Χριστού και στην Παρουσία, στη Δευτέρα Παρουσία,
έχει τη δική της μοναδική αξία για την ιστορία της σωτηρίας και παραμένει μολοτάφτα αληθινό ότι το γεγονός στο κεντρικό σημείο που ήδη βρίσκεται στο παρελθόν είναι με έναν μοναδικό τρόπο αποφασιστικής σημασίας για όλες τις χρονικές περιόδους. Έτσι διαγράφεται το θέμα που αποτελεί και αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των διαφόρων θεολόγων, διαφόρων ομολογιών. Πρώτα απ' όλα πρέπει οπωσδήποτε να κατανοήσουμε ουσιαστικά το γεγονός Χριστός στο κεντρικό σημείο και πρέπει να το κατανοήσουμε στο μοναδικό του χαρακτήρα που η πρωτοχριστιανική εκκλησία τόσο δυναμικά διακηρύττει. Η ερώτηση για τη φύση αυτής της μοναδικότητας μας οδηγεί στην ερώτηση για την ιστορία και την προφητεία που την έχουμε ήδη δει. Η ουσιαστική συγγένεια ιστορίας και προφητείας γίνεται φανερή σε αυτό το εφάπαξ που μπορεί ταυτόχρονα να σημαίνει δύο πράγματα. Απλώς μια φορά ως ιστορικό συμβάν και με αποφασιστικό τρόπο το μοναδικό γεγονός για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων και όλων των καιρών. Με άλλα λόγια μπορεί να σημαίνει μια φορά και μια φορά για πάντα. Το σκάνδαλο της πρωτοχριστιανικής πίστης βρίσκει την πιο δυναμική έκφρασή του στον ισχυρισμό ότι τα ιστορικώς μοναδικά γεγονότα των ετών από 1 έως 30 σημαίνουν σε αναφορά προς τη σωτηρία μια φορά για πάντα. Η προφητική άποψη που θεωρεί τη σωτηρία σαν μια ιδιαίτερη ιστορία είναι μια άποψη που όταν αναφέρεται σε ολόκληρη τη γραμμή της σωτηρίας παρουσιάζεται σαν μορία. Αλλά και σε αυτό το κεντρικό σημείο μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η προφητική άποψη φτάνει στον κολοφόνα της μορίας για την οποία μιλάει ο Παύλος. Το γεγονός που εδώ καθορίζεται ως κεντρικό σημείο συμπυκνώνεται σε πολύ λίγα χρόνια που για τον αρχαίγονο χριστιανισμό βρίσκονται στο πολύ πρόσφατο παρελθόν. Η συνάθρηση των μαθητών που στο πρώτο κεφάλαιο των πράξεων τους βρίσκονται συγκεντρωμένους στην Ιερουσαλήμ απέχει ελάχιστες μόνο μέρες και εβδομάδες από τα γεγονότα τα οποία πρέπει να θεωρούνται αποφασιστικής σημασίας. Υπάρχει όμως ένα ακόμη πρόσθετο γεγονός, ότι δηλαδή η αρχική συνάθρηση πραγματώνεται στον ίδιο γεωγραφικό τόπο, όπου λέγεται ότι πραγματώθηκε η λύτρωση. Θα πρέπει να φανταστούμε ότι αυτός ο Ιησούς που είναι η σωτηρία του κόσμου ντύνεται με τα ίδια κοινά σύγχρονα φορέματα που φοράμε και εμείς και ζει στην ίδια καθημερινότητα μια σύγχρονης χώρας σαν και αυτήν όπου ζούμε και εμείς, ότι προέρχεται από μια οικογένεια που βλέπουμε τα μέλη της ανάμεσά μας και ότι εξωτερικά όλα έγιναν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως βλέπουμε συνεχώς να συμβαίνουν τα γεγονότα στην καθημερινή μας ζωή. Τότε θα μπορέσουμε να καταλάβουμε την ερώτηση του Ναθαναήλ: «Εκ Ναζαρέτ, δύνατε τι αγαθόν είναι?» Χρειάζεται μόνο να βάλουμε στη θέση της Ναζαρέτ το όνομα μιας οποιασδήποτε πολύχνης από την κοντινή μας περιοχή, πολύ γνωστής μας, αλλά χωρίς ιδιαίτερη σημασία για μας, ώστε να καταλάβουμε καλά τι απαιτούσαν από τους Ιουδαίους όταν τους καλούσαν να πιστέψουν σε αυτόν τον Χριστό, για τον οποίο ήξεραν όλοι πάρα πολύ καλά πόθεν εστί και ποιοι είναι οι γονείς του, σύμφωνα με το 7ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Ήταν πολύ πιο εύκολο να πιστέψουν στην ιστορία της σωτηρίας όσο το κεντρικό σημείο της ήταν τοποθετημένο, όπως στην περίπτωση του Ιουδαϊσμού, στο εσχατολογικό μέλλον, δηλαδή σε μια χρονική περίοδο που μπορεί να είναι μόνο αντικείμενο προφητείας και όχι ταυτόχρονα αντικείμενο ιστορικού ελέγχου. Βλέπουμε επίσης πόσο πολύ δύσκολη από αυτή την άποψη ήταν η μετατόπιση του κέντρου από το μέλλον στο παρελθόν και μάλιστα στο άμεσο παρελθόν. Η πίστη που ζητιόταν από τους πρώτους χριστιανούς ήταν κάτι πολύ πιο δύσκολο από την πίστη που ζητιόταν ως τότε από τους Ιουδαίους. Σχετικά δε με το Μεσσία που ανέμεναν οι Ιουδαίοι είχε ελεχθεί ότι ουδείς γινώσκει πόθεν εστίν.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την εκπομπή «Βιβλικά θέματα». Το θέμα που σήμερα εξετάζουμε είναι ο χρονικά μοναδικός χαρακτήρας του κεντρικού γεγονότος, δηλαδή της εμφάνισης του Ιησού Χριστού. Το γεγονός αυτό, ότι οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης επιμένουν πάνω στο σκάνδαλο αυτό, επιβεβαιώνει τη βαθιά γνώση τους πάνω στο ουσιώδες της καθαρά χριστιανικής αποκάλυψης. Αυτό κάνει και η προς Εβραίους επιστολή, με σχεδόν σχολαστικά επαναλαμβανόμενη έμφαση στο εφάπαξ χαρακτήρα των γεγονότων που διηγείται. Το ίδιο κάνει και ο Απόστολος Παύλος όταν παρουσιάζει ως τη μεγάλη αλήθεια της Αποκάλυψης τιμωρία του κηρύγματος του Σταυρού, το σκάνδαλο του Σταυρού. Θα έπρεπε πράγματι να το ονομάζουμε σκάνδαλο της αγχώνης, εφόσον για μας ο Σταυρός περιβάλλεται με φωτοστέφανο, ενώ στην αρχαιότητα αντιπροσώπευε τον πιο ατιμωτικό τρόπο θανάτου, όπως σήμερα η αγχώνη. Επίσης, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο πραγματικά επιχειρεί να σκανδαλίσει τους αναγνώστες, χρησιμοποιώντας όσο γίνεται πιο ομές εκφράσεις για να δείξει ότι ο θεϊκός λόγος αληθινά σαρκώθηκε. Ακόμη και η φράση του προλόγου του, ότι ο λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν, το καταδεικνύει όταν σκεφτούμε τι σημαίνει η λέξη σάρξ, σάρκα, για τους πρωτοχριστιανούς αναγνώστες. Καταλαβαίνουμε τώρα επίσης ότι ο δοκιτισμός ήταν η μεγάλη χριστολογική αίρεση των αρχαίων χρόνων. Είναι πράγματι τόσο παλιά όσο και ο ίδιος ο χριστιανισμός και καταπολεμάται ήδη μέσα στην Καινή Διαθήκη, όχι μόνο στις επιστολές του Ευαγγελιστού Ιωάννη, αλλά και στο Ευαγγέλιο του. Είναι εύκολο να φανεί ότι οι διδασκαλίες των αντιπάλων, τις οποίες αντικρούν και οι επιστολές του Παύλου, παρουσιάζουν δοκιτικά χαρακτηριστικά. Με την ιουδαϊκή τους στάση απέναντι στον νόμο, αποδεικνύουν ότι για αυτούς ότι ο εξυλαστήριος θάνατος του Χριστού δεν είναι το κεντρικό γεγονός της σωτηρίας. Ο δοκιτισμός, με άλλα λόγια, δεν πρωτοεμφανίστηκε στο χώρο του ελληνισμού έξω από την Παλαιστίνη. Η αντίθεση που συνήθως παρουσιάζει στα εγχειρίδια μεταξύ ιουδαιοχριστιανικής και γνωστικής δοκιτικής χριστολογίας βασίζεται σε μια μεγάλη παρανόηση. Για παράδειγμα, ο ιουδαιοχριστιανισμός που αρχίζουμε να τον γνωρίζουμε από πηγές των αρχών του Δευτέρου αιώνα, περιέχει φανερά γνωστικά και δοκιτικά στοιχεία. Ακόμη και στα βασικά του κηρύγματα δεν διαφέρει από τον αιρετικό ιουδαιοχριστιανισμό που εναντίον του μάχεται ο Απόστολος Παύλος. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι δοκίτες, τους οποίους αντικρούει ο Ιγνάτιος Αντιοχίας, είναι και αυτοί οι ιουδαιοχριστιανοί. Είναι λοιπόν λάθος να πιστεύουμε ότι ο δοκιτισμός ήταν ένα αιρετικό σύστημα στο οποίο συγκεντρώθηκαν σε μια ορισμένη στιγμή κάποιοι χριστιανοί. Πρόκειται μάλλον για μια αιρετική χριστολογία που τη βρίσκουμε στα πιο ποικίλα αιρετικά συστήματα. Η ετυμολογία της λέξης δοκιτισμός δίνει μια πολύ στενή βάση για να μπορέσουμε να τον χαρακτηρίσουμε. Ο δοκιτισμός στη στενότερη έννοια, όπως καταπολεμείται στις επιστολές του Αγίου Ιγνατίου, είναι πράγματι μόνο μια ειδική μορφή κάποιου γενικότερου βασικού ρεύματος που αντιτίθεται στην πρωτοχριστιανική αντίληψη για το πρόσωπο του Χριστού. Ο δοκιτισμός σε αυτή τη στενότερη έννοια προέρχεται από το ρήμα «δοκί» και είναι η ιδιαίτερη διδασκαλία σύμφωνα με την οποία ο Χριστός μόνο φαινομενικά είχε ανθρώπινο σώμα. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με μια χριστολογική ερμηνεία που εξαιτίας ακριβώς του γεγονότος ότι το πρόσωπο του Ιησού εξετάζεται χωριστά από το έργο του είναι πλήρως εξωβιβλική. Αυτή η στάση στην ουσία της από την καινοδιαθηκική οπτική γωνία είναι αναμφίβολα αιρετική. Η Καινή Διαθήκη, τονίζουμε, γνωρίζει μόνο μία χριστολογία, στην οποία το έργο και το πρόσωπο του Ιησού Χριστού συνδέονται και η οποία, με τον τρόπο αυτό, δεν συνίσταται σε μια αφηρημένη θεωρία αναφορικά με τη φύση του.
Ο δοκιτισμός βέβαια έχει πάρει και μια άλλη εντελώς διαφορετική μορφή, σύμφωνα με την οποία δεν περιορίζεται μόνο στο πρόσωπο του Χριστού, αλλά ασχολείται και με το έργο του. Το αφετηριακό σημείο στην περίπτωση αυτή δεν είναι η θεωρία ότι ο Χριστός είχε σώμα μόνο φαινομενικά. Η ενανθρώπιση του Χριστού αναγνωρίζεται, αλλά ανάμεσα στα γεγονότα που διηγούνται τα Ευαγγέλια γίνεται τώρα μια επιλογή που μόνο μερικά αναγνωρίζονται ως σωτηριολογικά, ενώ τα υπόλοιπα αυτομάτως απορρίπτονται.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, για να τονίσουμε ότι ο δοκιτισμός, πέρα από το γεγονός ότι θεωρούσε ότι ο Χριστός είχε σώμα μόνο φαινομενικά, ήταν και εκείνοι οι οποίοι πρέσβευαν ότι μόνο ορισμένα γεγονότα αναγνωρίζονται ως σωτηριολογικά μέσα στην Καινή Διαθήκη και έτσι τα υπόλοιπα αυτομάτως απορρίπτονται. Σε αυτά που δεν αναγνωρίζονται ανήκει πάνω απ' όλα ο θάνατος του Χριστού, που παραποιείται και παρερμηνεύεται χάρη σε κάθε λογής φανταστικές θεωρίες. Έτσι, από τις πληροφορίες του Ειρηναίου για τη διδασκαλία του Βασιλίδη μαθαίνουμε ότι λίγο πριν από τη Σταύρωση έγινε, λέει, μια αντικατάσταση δήθεν που είχε ως αποτέλεσμα να διαφύγει ο Ιησούς το σταυρικό θάνατο. Και ποιος ήταν αυτός που σταυρώθηκε? Αυτός που σταυρώθηκε ήταν ο Σίμων ο Κυριναίος. Και λέγεται ότι ο Ιησούς στεκόταν δίπλα και γελούσε για την πλάνη των Ιουδαίων. Όμοια αναφέρεται ότι σύμφωνα με τη διδασκαλία του Κυρίνθου, ο Χριστός για πρώτη φορά ενσαρκώθηκε στον Ιησού κατά το βάπτισμα και τον εγκατέλειψε πριν από τη σάρκωση για να φύγει στον ουρανό. Αυτά και άλλα πολλά αναφέρονται διάφορες φανταστικές θεωρίες, οι οποίοι πρέσβευαν ακριβώς δοκιτικές αντιλήψεις. Πρέπει να τονίσουμε ότι ο αγώνας εναντίον του δοκιτισμού ήταν για τον αρχαίγονο χριστιανισμό η μεγάλη υπόθεση ζωής και θανάτου. Ο δοκιτισμός είχε προσβάλει ακριβώς το θεμέλιο, μαζί με το οποίο ολόκληρη η χριστιανική αποκάλυψη στέκεται υπεύθυνη. Και αυτό το θεμέλιο το οποίο προσπαθούσε να προσβάλει ο δοκιτισμός ήταν ακριβώς η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου. Το γεγονός αυτό το οποίο είδαμε ότι έχει έναν χρονικά μοναδικό χαρακτήρα και αποτελεί το κεντρικό σωτηριολογικό γεγονός. Όταν λέμε ότι έχει μοναδικό χαρακτήρα, σημαίνει ότι με αποφασιστικό τρόπο το μοναδικό γεγονός για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων και όλων των καιρών, δηλαδή το γεγονός που έγινε μια φορά για πάντα. Με τις σκέψεις αυτές, αγαπητοί ακροατές του καθηγητού Όσκαρ Κούλμαν, θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς και τον ηχολήπτη μας, τον Βαγγέλη Τζαναβάρη. Χαίρετε.

προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοίμασαν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Εφημία Αθανασίου.

Radio Toa, Οδηπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος.

0: Τη σημερινή εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο στρατηγός αναποστρατεία Δημήτριος Σαρδέλης, Γενικός Γραμματεύς της Ενώσεως Οικογενειών Ελλάδος.
1: Φίλες και φίλοι, στην προηγούμενη εκπομπή μας αναφερθήκαμε στο σοβαρό οικογενειακό ρόλο των γονιών και στην ευτυχία τους. Όμως υπάρχουν και ενοχές γονέων. Σε ποιο βαθμό υπάρχουν αυτές οι ενοχές? Οι ενοχές λένε ειδικοί, είναι ένα οικείο συνέστημα στους περισσότερους γονείς, αλλά είναι συχνά τελείως αβάσιμο, λένε οι ψυχολόγοι, ως ειδήμονες. Πώς λοιπόν θα πρέπει να ενεργούν οι γονείς για να μην αισθάνονται ως ένοχοι? Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να προσεγγίσουμε το θέμα αυτό, το θέμα της ενοχής, και να δούμε το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι γονείς προκειμένου να μην αισθάνονται ως ένοχοι. Και το λέμε αυτό επειδή, είτε το θέλουμε είτε όχι, οι γονείς μέσα τους έχουν το συνέστημα της ενοχής, ασχέτως αν το νιώθουν αυτό όταν φεύγουν για δουλειά ή όχι. Και αυτό το συνέστημα το έχουν πιο έντονα όλες σχεδόν οι μητέρες οι οποίες εργάζονται και αφήνουν το σπίτι και το παιδί μέσα σε αυτό. Και αυτό μάλιστα το συνέστημα μπορεί και να φταίει η φθοροποιός επιθυμία του να είμαστε τέλειοι γονείς. Και το γεγονός μάλιστα ότι δεν μπορούμε ποτέ να φτάσουμε αυτά τα απρόσιτα, θα έλεγα, υψηλά πρότυπα τα οποία θέτουμε για τον εαυτό μας. Βέβαια, οι εργαζόμενες μητέρες έχουν επιπλέον ενοχές, και τούτο επειδή αισθάνονται ότι θα έπρεπε να βρίσκονται και να είναι κοντά στα παιδιά τους τις περισσότερες, αν όχι όλες τις ώρες. Πράγμα το οποίο ίσως να περιπλέκεται ακόμα περισσότερο αν ένα παιδί αρρωστήσει στον παιδικό σταθμό ή στο σχολείο, και τότε το φοβερό γονεϊκό σύνδρομο του «έπρεπε να είμαι εκεί» προσβάλλει όλους τους εργαζομένους γονείς και ιδιαίτερα τις εργαζόμενες μητέρες. Αλλά ακόμα και οι μητέρες, ιδίως αυτές οι οποίες βρίσκονται στο σπίτι ολόκληρο το 24ωρο, είναι επιρρεπείς σε ένοχα συναισθήματα, λένε οι ψυχολόγοι ως ειδικοί, τα οποία αν και θεωρούνται ως παράλογα μπορεί να είναι πολύ έντονα. Και αν δεν γνωρίσουμε τα συναισθήματα αυτά για να τα αντιμετωπίσουμε, κινδυνεύουμε να κακομάθουμε τα ίδια τα παιδιά μας, κάνοντας παράλογες πράξεις και επιτρέποντας στον εαυτό μας να φτάσει στα όρια μιας συναισθηματικής εξάντλησης. Τι είναι λοιπόν εκείνο το οποίο κάνει τους γονείς να φέρονται και να αισθάνονται ένοχοι απέναντι στα παιδιά αλλά και στον εαυτό τους?

ένας λόγος είναι το ότι δεν αφιερώνουμε αρκετές ώρες για να περνάμε όλοι μαζί ως οικογένεια, και οι περισσότερες μητέρες είτε εργάζονται είτε δεν εργάζονται ανησυχούν για το πόσο χρόνο ποιοτικό, έτσι θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε, περνάνε με τα παιδιά τους. Αλλά δεν μπορούμε να περνάμε και όλο το χρόνο μας μαζί τους. Και μάλιστα δεν θα έπρεπε άλλωστε, διότι τα παιδιά χρειάζονται χρόνο και για τον εαυτό τους και για να δημιουργήσουν φιλικές σχέσεις με τα άλλα παιδιά του περιβάλλοντος. Και θα έλεγα και με τους ενήλικες. Βέβαια δεν θα πρέπει να υπάρχουν ενοχές, διότι αν σκεφτούμε πόσο χρόνο περνάμε πραγματικά με το παιδί μας, θα δούμε ότι πράγματι είναι περισσότερος ο χρόνος από ό,τι εμείς νομίζουμε ή φανταζόμεθα. Μάλιστα δε, οι ειδικοί λένε πως δεν απαιτείται και δεν χρειάζεται να διαβάζουμε βιβλία και ιστορίες για να είναι οι ώρες μαζί του ευχάριστες και επικοδομητικές. Διότι και ο υπόλοιπος χρόνος, ο οποίος αφιερώνεται για τα παιδιά περιποιώντας το, έχει και αυτό σημασία, έχει και αυτός κάποια αξία. Ένας άλλος λόγος είναι αυτός του να φερόμαστε νευρικά στο παιδί. Οπότε αν βλέπουμε πως πάντα φωνάζουμε στα παιδί, θα πρέπει να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό. Τους λόγους για τους οποίους έχουμε μια τέτοια συμπεριφορά, διότι μπορεί να είναι απλά μια σύμπτωση ή απλά να είναι μια κόπωση σωματική, μια κόπωση ψυχική ή και ακόμη να είναι ένα άγχος. Οπότε χρειάζεται σκέψη, οπότε χρειάζεται καταμερισμός ορισμένων ευθυνών. Έτσι δεν θα πρέπει να βασιζόμαστε γι' αυτό και να αναρωτηθούμε αν είμαστε δικαιολογημένοι ή όχι. Διότι και τα παιδιά δεν είναι ποτέ πιο τέλεια και από εμάς τους γονείς. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε στο παιδί γιατί εκείνη τη στιγμή δεν είμαστε σε καλή διάθεση. Διότι ακόμα και τα πολύ μικρά παιδιά μπορούν να καταλάβουν ότι πραγματικά είμαστε κουρασμένοι από την εργασία μας. Δεν δίνουμε στο παιδί ότι αυτό θέλει. Και ασφαλώς αυτό οφείλεται στους περιορισμούς του οικογενειακού προϋπολογισμού, που σημαίνει ότι το παιδί δεν μπορεί να έχει ό,τι θέλει. Αλλά αυτό είναι και τελείως διαφορετικό από ό,τι υποχρεωτικά του παρέχουμε. Βέβαια, αν εξηγήσουμε στο παιδί το γιατί, ενθαρρύνεται και αυτό εις την όποιαν αποταμίευση για να αγοράζει μεγαλύτερα πράγματα. Έτσι υπάρχει η σαφής εντύπωση ότι του δίνουμε και ένα καλό παράδειγμα και ένα καλό μάθημα. Βέβαια, καμιά φορά η συμπεριφορά μας απέναντι στα παιδιά δεν είναι η ίδια και μπορούμε να ανακαλύψουμε ότι αφιερώνουμε περισσότερο χρόνο σε ένα από τα παιδιά μας από ότι σε όλα μαζί. Γι' αυτό δεν πρέπει να αισθανόμεθα ένοχοι, γιατί πολλές φορές μια τέτοια συμπεριφορά είναι απόλυτη και απαραίτητη. Διότι τα παιδιά διαφορετικών ηλικιών έχουν διαφορετικές ανάγκες και ακόμη ένα από τα παιδιά μπορεί να περνάει και μια δύσκολη παιδική περίοδο.

Βέβαια, έχουν μερικές φορές νευρικά ξεσπάσματα τα παιδιά. Είναι απαιτητικά και ακόμα είναι και εκνευριστικά. Ακόμη μάλιστα με τη συμπεριφορά τους μπορεί και να δοκιμάζουν τους κανόνες αντοχής μας. Πάντως κανένα παιδί δεν συμπεριφέρεται άρεστα συνέχεια. Γι' αυτό και δεν πρέπει να ρίχτουμε το φταίξιμο της κάθε παρατυπίας στον εαυτό μας ή να ρίχνουμε το φταίξιμο στο ότι εργαζόμεθα και δεν βρισκόμαστε κοντά στα παιδιά. Άλλωστε θα πρέπει να μας κάνει το παιδί να αναρωτηθούμε γιατί θέλει κάτι το οποίο είναι και πολύ μακριά και πολύ διαφορετικό από αυτά που ασχολείται. Αν αυτό βέβαια γίνεται κοινή συνενέση ουδής λόγος. Αλλά θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι δεν είναι απλώς οι ενοχές που μας κάνουν να έχουμε μία επικοδομητική δραστηριότητα για να γεμίζουμε το χρόνο μας. Τα παιδιά χρειάζονται κάποιο χρόνο για τον εαυτό τους. Το ίδιο και εμείς βέβαια. Γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε το παιδί να συμμετέχει στην επιλογή των δραστηριοτήτων για τον ελεύθερο χρόνο μας. Ενώ παράλληλα θα πρέπει να φροντίζουμε αμφότεροι, γονείς και παιδιά, να μην είμαστε ποτέ και οι δύο εξουθενωμένοι. Πάντως, για να μην υπάρχει κανένα αίσθημα ενοχής, μητέρα η οποία άσχετα αν εργάζεται ή όχι, θα εκπλαγεί όταν θα μιλήσουμε με κάποια άλλη μητέρα η οποία μένει όλη την ημέρα στο σπίτι, επειδή θα δει ότι το παιδί της άλλης μητέρας δεν πηγαίνει πάντα περίπατο, ούτε όλη την ημέρα διαβάζει ή κάνει κάτι άλλο. Και βλέπει ότι το παιδί αυτό δεν μοιάζει να έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με το δικό της το παιδί, ενώ ακόμη βλέπει πως η μητέρα που μένει στο σπίτι έχει και άλλες δεσμεύσεις. Άλλωστε πάντοτε πρέπει να αναλογιζόμαστε τα συναισθήματά μας και να λαμβάνουμε υπόψη μας και τη φυσική μας κατάσταση. Διότι αν και αυτή δεν είναι καλή, ίσως να βρίσκουμε προβλήματα για τα οποία θα αισθανόμεθα ως ένοχοι. Και ζητώντας τη συνδρομή κάποιου θα πρέπει να ασχοληθούμε με τα προβλήματα τα οποία ίσως και να παραμένουν προβλήματα. Εις πάσα όμως περίπτωση θα πρέπει πάντα να κοιτάμε την καλή πλευρά των πραγμάτων, έστω και αν δεν προφθάνουμε να κάνουμε ή να προλάβουμε κάτι, οπότε πιθανόν να αισθανόμεθα ως ένοχοι. Αλλά να το αντικαταστούμε αμέσως σε μία άλλη παρόμοια περίπτωση, οπότε ένοχη δεν θα υπάρχει. Βέβαια ουδής θα πρέπει να παραγνωρίζει ότι η προσοχή μας πρέπει να είναι στραμμένη και να εστιάζεται πάντα στα ωφέλη και μόνο σε αυτά. Και τότε θα δούμε πως υπάρχουν πολλά ωφέλη τόσο για μας όσο και για το παιδί. Όταν εργάζονται και οι δύο γονείς και τούτο φαίνεται από την ικανοποίηση που έχουμε για τη δουλειά μας και διατήρηση μιας κανονικής και εξισορροπημένης ζωής. Το οικονομικό όφελος το οποίο προκύπτει και τις όποιες βελτιωμένες κοινωνικές ικανότητες του παιδιού, την αυτοπεποίθησή του και την ικανότητά του για επικοινωνία. Όπως επίσης το παιδί θα έχει και καλά πρότυπα ρόλων που θα απέχουν από τα στερεότυπα. Θα υπάρχουν βέβαια και άλλα ωφέλη, ιδιαίτερα για την οικογένεια και τις συνθήκες της ζωής μας.

Φέτος όλοι μας θα πρέπει να αποδιώξουμε όλα τα συναισθήματα ενοχής τα οποία πιθανόν να μας διακατέχουν. Και ασφαλώς δεν θα είμαστε και οι μόνοι με τα συναισθήματα αυτά. Και αν τα συζητήσουμε και με άλλους γονείς θα αρχίσουμε να βλέπουμε πόσο γελία μπορεί να είναι αυτά τα προβλήματα τελικά. Όμως, λένε οι ειδικοί, οι ενοχές δεν είναι μόνο κακές. Σημαίνουν ότι θέλουμε να είμαστε καλοί γονείς και ότι δείχνουμε ενδιαφέρον και νοιαζόμαστε για την οικογένειά μας. Και αν το παιδί μας είναι χαρούμενο και αν το παιδί μας είναι ευχαριστημένο και ήρεμο, το πιθανότερο είναι ότι δεν πρέπει να έχουμε κανένα απολύτως λόγο για τα να αισθανόμαστε κάποια ενοχή. Ενώ αν συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο στο παιδί, θα πρέπει πρώτα να ψάξουμε να βρούμε την αιτία κάπου αλλού. Στη δουλειά δηλαδή, στο παιδικό σταθμό που πηγαίνει το παιδί στο σχολείο ή και στον υπηαγωγείο. Πάντως, αν και οι δύο γονείς εργαζόμαστε και ρωτήσουμε το παιδί για τη δουλειά μας, θα ανακαλύψουμε πως αυτό είναι πολύ υπερήφανο για αυτό το οποίο κάνουμε εμείς, δηλαδή τη δουλειά μας. Οι ενοχές μπορεί να μας κάνουν να συμπεριφερόμαστε με ένα παράλογο τρόπο. Γι' αυτό θα πρέπει να προσπαθούμε να αναγνωρίζουμε πότε πέφτουμε σε αυτή την παγίδα ως γονείς. Βέβαια, ως αντίδοτο αυτού, αυτής δηλαδή της ενοχής, είναι πειρασμός να ζητάμε μία διαρκή επιβεβαίωση ότι το παιδί μας σέβεται, ότι το παιδί μας εκτιμά, ότι το παιδί μας αγαπάει. Μπορεί να φαίνεται και να είναι πειρασμός να προσπαθούμε να εξισορροπούμε τις όποιες ενοχές μας απέναντι βέβαια στα παιδιά, αγοράζοντάς τους ό,τι μας έχουν ζητήσει. Διότι κακομαθαίνοντας τα παιδιά δεν θα καταφέρουμε τίποτα άλλο περισσότερο από να του μάθουμε ότι μπορεί να αποκτά και να κάνει δικό του ό,τι αυτό θέλει, προκαλώντας μάλιστα έτσι συναισθήματα ενοχής. Πάντως θα πρέπει να κάνουμε στο παιδί μας μια χάρη που και που, με στόχο το να περνάει περισσότερο ποιοτικό χρόνο μαζί μας κάθε ημέρα. Ίσως εξάλλου να επιτρέψουμε στο παιδί κάποια απαράδεκτη συμπεριφορά του επειδή δεν θέλουμε να χαλάσουμε το χρόνο που περνάμε μαζί. Πάντως ένα κακομαθημένο παιδί, όπως λένε, γίνεται εγωιστής. Δεν μπορεί να μοιραστεί με κάποιον άλλον τίποτα και δεν λαμβάνει υπόψη του τα συναισθήματα των άλλων. Βέβαια, όλα τα παιδιά χρειάζονται συγκεκριμένες οδηγίες, γι' αυτό θα πρέπει να εξασφαλίζουμε σταθερότητα στις πράξεις μας ως γονείς.

ψήνοντας και προκειμένου να μην αισθανόμεθα ένοχοι ως γονείς, καλό θα είναι να επισημάνουμε ότι προκειμένου να διαπιστώσουμε εάν τυχόν κάποιες ενοχές μας έχουν ξεφύγει από τον ελεγχό μας, θα πρέπει να δούμε αν το παιδί μας έχει περισσότερα από ό,τι πρέπει πράγματα για την απόκτηση των οποίων επέμενε ότι τα ήθελε και τα οποία χρησιμοποιεί σπανίως. Αν περνάμε όλο τον ελεύθερο χρόνο προσπαθώντας να σκεφτούμε τρόπους για να καλύψουμε τον όποιο χαμένο χρόνο και συγκρίνουμε το χρόνο που περνάμε με το παιδί με τις ώρες που άλλοι γονείς περνάνε με το παιδί τους, όπως αυτοί λένε και ισχυρίζονται. Αν παρά τις όποιες παροχές υλικές και αισθηματικές προς το παιδί ανησυχούμε μήπως αυτό δεν εκδηλώνει την αναμενόμενη αγάπη ή προτιμάει καλύτερα τη γυναίκα η οποία και το φροντίζει από εμάς όταν εμείς λείπουμε. Φίλες και φίλοι, οι ενοχές είναι δυνατόν να δημιουργηθούν παρά την όποια καλή μας θέληση, παρά την όποια καλή μας διάθεση, αλλά και παροχή. Ενοχές οι οποίες ανάλογα με τη συμπεριφορά μας είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με σκοπό να μην υπάρξουν και αντιμετωπίζονται αν ενώ θα πούμε πως θα ήταν καλύτερα με μας, ενώ αυτό δεν είναι απαραίτητα αλήθεια. Και ακόμη μελέτες δείχνουν ότι τα παιδιά τα οποία απολαμβάνουν φροντίδα καλής ποιότητας από μια γυναίκα ή ένα σταθμό παιδικό συγκεντρώνονται καλύτερα στο σχολείο και έχουν περισσότερες και καλύτερες ικανότητες επικοινωνίας. Δεν πρέπει να αισθανόμεθα ένοχοι και να χάνουμε τους σημαντικούς σταθμούς του παιδιού, διότι το παιδί θα επαναλάβει το κατόρθωμά του και για μας και η ευχαρίστηση και η απόλαυση θα είναι εξίσου σημαντικές. Τέλος, θα πρέπει να αποφεύγουμε κάθε ενοχή η οποία προκαλείται από άλλους. Γι' αυτό και θα πρέπει να αγνοούμε κάθε συμβουλή που μας δίνεται χωρίς να τη ζητήσουμε. Διότι μόνον εμείς ξέρουμε αν ο τρόπος με τον οποίο έχουμε οργανώσει τα πράγματα είναι πραγματικά σωστός. Φίλες και φίλοι, εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχα την ευγενή καλοσύνη να με παρακολουθήσετε.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, σήμερα 13 Αυγούστου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Δεκατρείς Αυγούστου σήμερα και η μνήμη της ανακομιδής και μεταθέσεως του Λειψάνου του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού. Ως αν ομολογήσει ότι Ιησούς εστίν ο Υιός του Θεού, ο Θεός εν αυτό μένει και αυτός εν το Θεό. Όποιος δηλαδή ομολογήσει με όλες του τις δυνάμεις ότι ο Ιησούς είναι ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, ο Θεός μένει μέσα σε Αυτόν και Αυτός μέσα στην χάρη του Θεού. Ένας τέτοιος ομολογητής υπήρξε και ο Όσιος Μάξιμος, που πραγματικά είχε την χάρη του Θεού επάνω του. Ήταν ευγενικής καταγωγής και γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 580 μετά Χριστόν. Έκανε λαμπρές σπουδές στην θεολογία αλλά και στην φιλοσοφία. Μάλιστα έκανε ιδιαίτερος γραμματέας του αυτοκράτορα Ηρακλείου. Τότε προόδευε η αίρεση των μονοθελητών. Ο Μάξιμος αφήνει τις λαμπρότητες των ανακτόρων και γίνεται μοναχός, πολεμώντας παντιοτρόπως την σατανική αυτήν αίρεση. Στον αγώνα του αυτό βρίσκει πολλά εμπόδια, κυρίως τον αυτοκράτορα Κόνστα που υποστήριζε τους μονοθελητές. Μάλιστα έφτασε στο σημείο με μια ψευτοσύνοδο να καταδικάσει τον Όσιο και να τον αναθεματίσει και τον παρέδωσε στον έπαρχο της πόλης για να τιμωρηθεί. Μαστιγώνεται σκληρά και του κόβουν την γλώσσα και το δεξί χέρι. Η θέα όμως του άγλωσσου πλέον στόματος θα ήταν η ευγλωτότερη και φλογερότερη υπόμνηση της αφοσίωσης που χρωστούν όλοι να έχουν στην ιερή αλήθεια της Ορθοδοξίας. Ο Όσιος Μάξιμος ομολογητής πέθανε εξόριστος το 662 μετά Χριστόν. Ψάλλει η Εκκλησία μας στο απολυτίκιό του: «Θείου Πνεύματος στη επομβρία, ρήθρα έβλησα στη Εκκλησία, υπερκοσμίων δογμάτων πανέφημε, θεολογών δε του λόγου την κένωσιν, ομολογίας αγώσι διέλαμψας, Πάτερ Μάξιμε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσας Θεϊμήν, το μέγα έλεος».

των ιερέων οι κρυπείς, οι βάσεις των δογμάτων, οι σάλμιξ της σοφίας, μαρτύρων οι ακρότης και των πιστών ο στηριγμός, κόσμο προανασχίσει, μάξιμος ο θαυμαστός, δια της θείας αυτού μνήμη σήμερο. Τούτουν προς την ελάμψην ανάστητε πάντες, την παρησίαν και των ζήλων εφημούντες, ον έδειξεν υπερευσεβίας, δίν αληθώς ως ποιμήν υπερπίμνης παρετάξατο, στερός κατά των λύκων. Ους καταβαλών βραβείς νίκης εστεύθη, την τριάδαν πάσιν ανακηρύττων τρανός υπερούσιον άναρχων.

μοναστώντα πλήθη των καθηγητήν σε τιμόμεν, πατήρ ημών μάξιμε, διεσούγαρ την τρίβων, την όντως ευθείαν, πορεύεστε έγνομεν. Μακάριος ή το Χριστό δουλεύσας και εχθρού θριαμβεύσας την δύναμην, αγγέλων συνόμιλε, οσίων συμμέτοχε και δικαίων, μεθον πρέσβευε το Κυρίο, ελεηθήνε τας ψυχάς ημών.

Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, 13 Αυγούστου, μνημονεύεται η ανακομιδή των Ιερών Ελειψάνων του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού από την Λαζική στη Μονή της Θεοτόκου, που βρισκόταν στην Χρυσόπολη της Κωνσταντινουπόλεως, όπου χρημάτισε ηγούμενος. Η ανακομιδή έγινε μετά την 6η Οικουμενική Σύνοδο.

Ορθοδοξία οδηγέ, ευσεβίας διδάσκαλε και σεμνότητος της οικουμένης ο φωστήρ των μοναζόντων θεόπνευστον εγκαλόπισμαν, μάξιμε σοφέ, τες διδαχές η πάντα σε φώτισας, λύρα του πνεύματος, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 13 του Αυγούστου, η μνήμη της Αγίας Βασίλισσας Ευδοκίας. Ήταν κόρη του Αθηναίου φιλοσόφου Λεοντίου και γεννήθηκε το 401 μετά Χριστόν. Σπούδασε κατά τον καλύτερο τρόπο την γραμματική, τη ρητορική και τη φιλοσοφία. Όταν πέθανε ο Λεόντιος, άφησε όλη την περιουσία του στους γιους του και σε αυτήν άφησε μόνο 100 χρυσά νομίσματα. Όταν λοιπόν ήλθε στην Κωνσταντινούπολη για να διεκδικήσει τα κληρονομικά της δικαιώματα, παντρεύτηκε τον Θεοδόσιο τον Δεύτερο μέσω της αδελφής του Πουλχερίας, που είχε κατενθουσιαστεί από τα σπάνια χαρίσματα της Αθηναίας κόρης. Έτσι βαπτίστηκε χριστιανή και πήρε το όνομα Ευδοκία από Αθηναίδα που την έλεγαν πρώτα. Η Ευδοκία από την φύση της γυναίκα σεμνή δεν ανακατεύθηκε καθόλου με τις βασιλικές υποθέσεις. Την ήλκησε περισσότερο η αλήθεια του Χριστού, γι' αυτό και επεδίωξε να επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους. Όταν ο σκοπός της πραγματοποιήθηκε, αισθάνθηκε την ψυχή της να φτερουγίζει στον θρόνο του Θεού. Η επιστροφή της όμως στην βασιλεύουσα επεφύλασε εκπλήξεις. Οι σχέσεις της με τον Θεοδόσιο ψυχράνθηκα λόγω συκοφαντιών. Γι' αυτό με την άδειά του επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ, όπου ίδρυσε πολλά μοναστήρια και με προσευχή, μελέτη και εν πάση ευσεβία και σεμνότητη τελείωσε την ζωή της.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη του Οσίου Σερίδου, ηγουμένου της Μονής στην Γάζα. Ο μεγάλος αυτός ασκητής υπήρξε ηγούμενος του μεγάλου κοινοβίου που βρισκόταν κοντά στη Γάζα, όπου έλαμψαν με την πνευματική τους άσκηση ο Βαρσανούφιος με τον μαθητή του Ιωάννη, καθώς και ο Μέγας Σαββάς Δωρόθεος. Ο Άγιος Σέριδος απεβίωσε ειρηνικά.

Σήμερα ακόμα η μνήμη των οσίων δώρο Θεού και δόση Θεού του υποτακτικού του. Όσιος δωρόθεος ήταν ασκητής στην κοινοβιακή μονή του Αβά Σέριδου κοντά στην Γάζα. Μετά τον θάνατο του Αβά Ιωάννη του προφήτη έφυγε από εκεί και ίδρυσε δική του μονή όπου έζησε ασκητικά και απεβίωσε ειρηνικά. Ο Δεώσιος Δωσίθεος ήταν υποτακτικός στον Αβά Δωρόθεο, αναδείχθηκε και αυτό στην ασκητική πάλη και αφού έζησε κατά το παράδειγμα του γέροντά του, απεβίωσε ειρηνικά.

Ο φιλόσοφος νους, αγαπητοί ακροατές, δεν αρκείται σταγίινα πλούτη στις εφήμερες ειδονές, στις κοσμικές δόξες, στοχεύει πιο ψηλά. Η σκέψη του μετεωρίζεται σε έννοιες ανώτερες, ανυψώνεται στον δημιουργόν, αποκαλύπτεται μπροστά στην παντοδυναμία, πανσοφία και αγαθότητά του και γεμάτος θαυμασμό ξεσπά σε μυστική δοξολογία προς την Θεία Μεγαλειότητα. Ειδικότερο σκεπτόμενος, εχέφρον άνθρωπος, βρίσκεται σε ένα διαρκή προβληματισμό. Ο έναστρος ουρανός τον καταπλήσει, η ζωή κατώτερη και ανώτερη του είναι ανερμήνευτη, η γέννηση, η αύξηση, η άνδρωση, μυστήρια ανεξήγητα, ο θάνατος το ανυπέρβλητο και αμετάθετο τέλος της ζωής, του ζωντανεύουν τα επέκεινα. Η αχαριστία, η διαφθορά, η αποκτήνωση της κοινωνίας τον εξφενδονίζουν στην απομόνωση και αυτοσυγκέντρωση. Ο άνθρωπος, λογικό και ελεύθερο ζώο, είναι εκφύσεως φιλόσοφος, και πιότερο φιλόσοφος, φιλόσοφος αληθινός, είναι ο χριστιανός, με την προϋπόθεση ότι οι φιλοσοφικοί στοχασμοί του δεν θα τον γκρεμίσουν στο χάος και στην απελπισία, αλλά θα τον οδηγούν στο διαβιέστατο ξέφωτο της ευαγγελικής αλήθειας που διαφωτίζει κάθε προβληματισμό και χειραγωγή στην αιώνια ζωή. Και όσιος δοσίθεος είναι γνωστός σαν αληθινός φιλόσοφος και συνειδητός χριστιανός. Έζησε τον 6ο αιώνα. Στην αρχή ακολούθησε τη σταδιοδρομία του στρατιωτικού, αλλά ύστερα, αν και η κατέμφυση αυτή του υποσχόταν πολλά, φιλόσοφος και βαθιστόχαστος νους, εγκατέλειψε τα κοσμικά και ανέκρουσε πρίμνη προς την ασκητική ζωή, στην οποία επιδόθηκε με θείο ζήλο και πολλή αγάπη. Πνευματικός πατέρας και καθοδηγητής του, ο συντιμόμενος σήμερα Δωρόθεος, ο οποίος συνετέλεσε στην πνευματική πρόοδο του Δωσιθέου, σε όλες βέβαια τις αρετές, πιότερο όμως στις τρεις μεγάλες, υπακοή, ταπεινοφροσύνη και διάκριση. Ο Θεός, αγαπητοί ακροατές, τελειοποιεί τους ανθρώπους του σε διαφορετικό χρόνο. Σε άλλους χαρίζει χρόνια πολλά για να προσεγγίσουν με τον αγώνα τους και την άνωθεν ροπή την τελειότητα. Αλλά στον όσιο Δωσίθεο έδωσε άλλη χάρη. Ο Δωσίθεος, αν και έλαβε λίγα μόνο χρόνια από τον Θεό, όμως πέρασε από την ταχύριθμη σχολή της αγιότητας και τελειότητας και μέσα σε ελάχιστο χρόνο εργάστηκε το καλό, κρίθηκε άξιος και καλέστηκε νωρίς για το βραβείο της Άνω Κλήσεως. Τον βίο του κατέγραψε ο πνευματικός του πατέρας Δωρόθεος. Όσιος Δωσίθεος αποτελεί ζωντανό κήρυγμα προς όλους, μας καλεί να φύγουμε από την εξωστρέφεια και να μπούμε στη σφαίρα της εσωστρέφειας του στοχασμού, να αποσπασθούμε από τα εγκόσμια και να προσβλέψουμε στα αιώνια, να χαιρετήσουμε τα γήινα και να φτερουγήσουμε στα ουράνια. Η πνευματική ανύψωσή μας θα δικαιώσει και τον τίτλο μας ως ανθρώπων που άνω θρόσκουν και την ιδιότητά μας ως χριστιανών.

Σήμερα ακόμα αγαπητοί ακροατές, η μνήμη της Αηδήμου και παμακαρίστου βασιλίσης και κτητορήσης της σεβασμίας μονής του Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού, ειρήνης της μετονομασθήσης ξένης μοναχής. Έζησε τον 12ο αιώνα μετά Χριστόν και ήταν κόρη ωραία και ενάρετη. Αυτό το παρατήρησε ο βασιλιάς Αλέξιος ο Κομνηνός και την πάντρεψε με τον γιο του Ιωάννη, τον επωνομαζόμενο Καλοϊωάννη, λόγω των πολλών του αρετών. Η ενάρετη λοιπόν βασίλισσα Ειρήνη ξόδευε με απλοχεριά σε φιλανθρωπικά έργα. Μόνη μάλιστα πήγαινε σε φτωχικές καλύβες για να δώσει όχι μόνο χρήματα αλλά και ανώτερη ενίσχυση και την παρηγοριά της ελπίδας στο Χριστό. Έκτισε επίσης γυροκομεία, ξενώνες και άφησε σε αυτά μεγάλα χρηματικά ποσά για την ασφαλή και άνετη συντήρησή τους. Στη συνέχεια όμως η Ειρήνη δοκίμασε μεγάλες θλίψεις. Ο άνδρας της σε μια εκστρατεία του στη Συρία το 1143 πέθανε. Αργότερα το ίδιο συνέβη και με τα δύο από τα τέσσερα παιδιά της. Τότε η Ειρήνη θέλησε να βρει ανακούφιση στις θλίψεις της μέσα στη μοναχική ζωή. Αφού λοιπόν πήρε και την συγκατάθεση του βασιλιαγιού της Μανουήλ, αποσύρθηκε στη Μονή Παντοκράτορος, όπου και έγινε μοναχή με τον ονομασθήσα σε ξένη. Εκεί την βρήκε ο θάνατος και την κίδευσαν με μεγάλη απλότητα όπως η ίδια το επιθυμούσε, διότι λίγο πριν πεθάνει έλεγε ότι η βασίλισσα Ειρήνη είχε πεθάνει προπολού και δεν έμενε πλέον παρά μόνο η μοναχή ξένη.

Φως αναλύω τον ολόγε, φωτός πατρός αγιανήτου, εν το φανέντι φωτίσου σήμερον, εν θαβορείο, φως είδομεν τον πατέραν, φως και το πνεύμα φωταγωγούν πάσαν κτήσιν.

Τέλος σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κορονάτου μαρτύρησε δια ξύφους τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου, αν θέλεις να έχεις την χαράν. Αν θέλεις να έχεις την χαράν και την ειρήνη νάμα, ποτέ μην παραπονεθείς, ποτέ μην βάλεις κλάμα. Μην πεθυμάς να σε τιμούνε γλώσσε των ανθρώπων, μάλλον να θες να σου λαλούν πως καταργείς τον τόπον. Να σε καλούν περήφανον, άμα και φαντασμένον, να δέχεσαι με τα χαράς και να είσαι ειρηνευμένος. Να λέγεις συγχωράτε μου, εμέ που κάμνω λάθη, φαίνεται θα επέλανα, γιατί ο νους μου εχάθη. Κάμετε μίαν προσευχήν, Θεός να με λεήσει, ίσως εμένα σπλαχνιστεί, τον νουν μου να φωτίσει. Αν έχεις τέτοιους λογισμούς, λύπη δεν θα σε πιάνει, θα έχεις πάντοτε χαράν και ο σατανάς θα χάνει. Πίστευσον και δοκίμασε τον τρόπον που σου δείχνω, και αντί να έχεις σκοτασμόν, θα έχεις θείο λίχνον. Θα σε φωτίζει τακτικά εις του Θεού των δρόμων, θα σε κοντά στον Ιησούν με τον σταυρόν στον ώμον.

μήνας της Παναγιάς είναι ο Αύγουστος. Και αυτό δεν είναι ούτε σχήμα λόγου, ούτε υπερβολή αν σκεφτεί κανείς ότι δεν υπάρχει χωριό ή πολιτεία στην Ελλάδα που να μην έχει ναό στο όνομα της Παναγιάς. Ο χριστιανός που πιστεύει βαθιά, σκύβει, βλέπει τον άδειο τάφο της, πληροφορείται τη Θεία Μετάσταση και βλέπει στο βάθος των θείων κρυμάτων και την ελπίδα της δική τους μεταστάσεως. Μεγάλος αριθμός από μοναστήρια, ιερούς ναούς και εξοκλήσια είναι αφιερωμένο στην Παναγιά μας. Και το καθένα με το δικό του όνομα, είτε αυτό προέρχεται από κάποια τοπονημία, είτε από κάποιο θαύμα της περιοχής, είτε από τον τρόπο ανέβρεσης, φανέρωσης της εικόνας της Θεοτόκου. Από αυτόν τον κανόνα δεν ξεφεύγουν ούτε τα νησιά των Κυκλάδων μας, που τιμούν και πανηγυρίζουν κάθε 15 Αύγουστο την Παναγιά μας, είτε μέσα στα από αστραφτερά κάτασπρα γραφικά ξοκλήσια, είτε μέσα από μεγάλους και περικαλούς ναούς. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία κι εμείς να περιδιαβούμε νοητά αυτά τα μικρά σημεία, τους τόπους ευλαβίας του πιστού λαού της Παναγίας. Έτσι λοιπόν μια γνωριμία με γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα των Κυκλάδων.

Παναγία της Τίνου. Πλήθος κόσμου, κάθε ηλικίας, τάξης και μόρφωσης τρέχει στη χάρη της κάθε φορά που γιορτάζει. Άνθρωποι παντοτινοί, φερμένοι από τα πέρατα της γης που προσκομίζουν στην αγάπη της τον πόνο τους, τον καημό τους, τη δοκιμασία τους, τα προβλήματά τους, τη ζωή τους, το μέλλον τους και όχι μόνο. Προσκομίζουν πληστηριασμούς της αγάπης στην υψηλότερα των ουρανών και καθαρότερα λαμπιδόνων ηλιακών. Τίνος, το ιερό νησί των Κυκλάδων και της Ελλάδας ολόκληρης. Το πανσεβάσμιο και πανελλήνιο προσκύνημα της Θεοτόκου. Ο τόπος λατρείας της Παναγιάς. Η υπερμάχος στρατηγός και η προστάτηδα των Ελλήνων. Ποιος δεν γνωρίζει τα θαύματα της Παναγιάς της Τίνου? Ποιος δεν έχει επικαλεστεί τη βοήθειά της? Το πρώτο θαύμα της Παναγιάς είναι η έβρεσή της. Εκείνη φώτισε τον απλοϊκό τηνιακό χωρικό Γκιουζέ ότι στον αγρό του Δοξερά υπάρχει ένα πριγκιπάτο που κατοικεί μια μεγάλη πριγκίπισσα. Εκείνη ονείρεψε τον ταπεινό κυπουρό Πολυζώη να σκάψει εκεί και θα βρει την αγιά εικόνα της. Εκείνη ορμήνευσε και τη μοναχή Πελαγία ότι εκεί θα βρουν την εικόνα της και να κτίσουν το σπίτι της. Έτσι στις 30 Ιανουαρίου του 1823 βρέθηκε η θεμένη εικόνα. Στο ίδιο μέρος κτίστηκε αργότερα μεγαλόπρεπος ο ναός της με σχέδια του Σμυρναίου αρχιτέκτονα Καλονάρη. Και από εδώ το ναός της Μεγαλόχαρης αποτελεί την κολυμβήθρα του Σιλοάμ ολοκλήρου του ελληνικού λαού. Δύο φορές το χρόνο, του Ευαγγελισμού και το 15 Αύγουστο στη γιορτή της, οι προσκυνητές σειραίουν ζητώντας το θαύμα, τη θαλπορή, τη γιατριά, τη λύση, την ανακούφιση, την αγάπη της. Και η Μεγαλόχαρη, βλέποντας γύρω της τόσο πόνο και του λαού την πίστη, δεν αρνιέται τη χάρη της και γίνεται η μάνα ιστορική, η παρηγορήτρα, η ελεούσα, η ελευθερότρια, η μεσήτρια, λιμάνι απάνεμο για κάθε ταξιδιώτη, καταφύγιο σε κάθε ιδρωμένο διπόρο, όαση μέσα στην ερημιά του αιώνα

και από την Παναγία της Τίνου στην Παναγία την Εκατονταπηλιανή. Μέσα στην απειραντοσύνη του Αιγαίου δεσπόζει η Καταπολιανή ως ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της Παναγιάς μας στις Κυκλάδες. Κοντά στην παραλία της Παρικιάς και μέσα σε πευκόφυτο δασίλειο, η Εκατονταπηλιανή κάθε χρόνο συγκεντρώνει πλήθος προσκυνητών. Ο πανέμορφος ναός της Παναγιάς κτίστηκε από την Αγία Ελένη όταν αναγκάστηκε λόγω τρικυμίας και ενώ ταξίδευε προς τους Αγίους Τόπους για την ανέβρεση του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού να προσαράξει στον όρμο της Παρικιάς. Προχωρώντας τότε από την παραλία βρήκε μικρό ναό πραγματικά πνιγμένο μέσα στη βλάστηση στον οποίο και εισέρχεται για να προσευχηθεί. Παρατηρεί ότι ο μικρός αυτός ναός είναι αφιερωμένος στην κίνηση της Θεοτόκου. Τότε εκ βάθους καρδίας παρακαλεί την Υπεραγία Θεοτόκου να την βοηθήσει να βρει τον Τίμιο Σταυρό και υπόσχεται να ιδρύσει μεγαλοπρεπή ναό στη χάρη της στο ίδιο ακριβώς σημείο. Πράγματι, μετά την ανέβρεση του Τιμίου Σταυρού και αφού επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη, πραγματοποιεί την υπόσχεσή της. Αρχιτέκτονας του ναού, μαθητής του Πρωτομάστορα της Αγίας Σοφίας και το αποτέλεσμα, το κάλος και η μεγαλοπρέπεια του Βυζαντινού αυτού ναού αφήνει έκθαμβο και σήμερα τον προσκυνητή. Με την πάροδο του χρόνου, ο ναός δέχεται αρκετές καταστροφές και μάλιστα από τους ισχυρούς σεισμούς, από τις επιδρομές, τις διαρπαγές και τις λαιλασίες των πειρατών. Ο ναός φέρνει δύο ονομασίες, Καταπολιανή και Εκατονταπηλιανή, και οι δύο σχετίζονται με τις 100 πύλες του ναού. Σήμερα οι 99 είναι φανερές. Η εκατοστή είναι κλειστή και δεν φαίνεται. Η παράδοση συνδυάζει το άνοιγμα της πύλης με το πάρσιμο της πόλης από τους Έλληνες. Πέρα όμως από τις παραδόσεις, η Καταπολιανή διαθέτει και αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Το εικονοστάσιο τέμπλο, μαρμάρινο στο σύνολό του, αποτελεί πολυτελέστατο θρησκευτικό κόσμημα εξόχου λειτουργικής τέχνης. Μοναδικό για τον τύπο του και από όπου τα ελάχιστα που έχουν διασωθεί είναι το κυβόριο, το επιστέγασμα δηλαδή της Αγίας Τραπέζης. Αξιόλογο επίσης και το σύνθρονο που αποτελείται από 8 σειρές καθισμάτων, στη μέση του οποίου δεσπόζει ο μαρμάρινος αρχιερατικός θρόνος. Δίπλα στην Καταπολιανή συναντούμε τα παρεκκλήσια του Αγίου Νικολάου, των Αγίων Αναργύρων, του Αγίου Φιλίππου και το Βαπτιστήριο. Οι φορητές εικόνες του ναού έχουν μεγάλη αξία. Αναφέρουμε ενδεικτικά την Παναγία Εκατονταπηλιανή που η παράδοση αναφέρει ότι είναι έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Η εικόνα αυτή βρίσκεται σε φορητό εικονοστάσι και θεωρείται θαυματουργή. Σε αυτόν λοιπόν τον ιερό χώρο της Καταπολιανής συνεργάστηκε η πίστη και η τέχνη. Με αποτέλεσμα σήμερα στο μέσο των Κυκλάδων να στέκει ένας φάρος επιβλητικός και φωτεινός μέσα στην ομίχλη των καιρών μας. Να φωτίζει τη στράτα του ανθρώπου του 20ου αιώνα. Να μεσητεύει, να παρακαλεί, να αγκαλιάζει στοργικά τον καημό του, το βάσανό του, τη δοκιμασία και το βαγκητό του. Να δέχεται και να γεύεται την αγάπη και την πίστη ενός λαού. Ενός μεγάλου λαού που την τιμά.

Νοητό ταξίδι λοιπόν στις Κυκλάδες, αγαπητοί ακροατές, 15 Αύγουστο στις Κυκλάδες. Ένα ταξίδι στα μνημεία της πίστης, της ευλάβειας του πιστού λαού προς την Παναγία. Γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα των Κυκλάδων. Σήμερα μεταφερθήκαμε στην Παναγία της Τίνου και στην Παναγία την Εκατονταπηλιανή.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

Σάββατο του 15 Αυγούστου, οι δρόμοι της Παναγίας. Εναδελφότη τυπορευόμαστε προς την μεγάλη γιορτή και ψηλαφούμε τη χάρη της Υπεραγίας Θεοτόκου όπως αποκαλύπτεται κάθε στιγμή μέσα στο λειτουργικό μας χρόνο, στη ζωή της Εκκλησίας μας. Και εννοούμε ότι αυτή είναι η ψηλάφιση που δίνει απαντήσεις και άξονες αναφοράς για το σήμερα και για το αύριο, αλλά και για την αναγνώριση του παρελθόντος.

0: καλωσορίσουμε και σήμερα τον πατέρα Ανανία Πουσθένη που θα μας βοηθήσει για την πορεία μας στα υπέρολογα και θαυμαστά της Υπεραγίας Θεοτόκου και της παρουσίας της στη ζωή όλων και στη ζωή της Εκκλησίας μας. Την ευχή σας, πατέρα Ανανία.
1: Του Χριστού και της Παναγιάς μας, και σας ευχαριστώ και σήμερα που με καλέσατε κοντά σας.
0: Γέροντα Ανανία, πώς εξηγείτε η βαθιά λαϊκή ευσέβεια απέναντι στο πρόσωπο της Παναγίας?
1: Ο λαός μας, ο ελληνικός λαός, είναι λαός αισθηματίας, όσο λίγοι λαοί επάνω στη γη. Είναι απρόβλεπτος βέβαια, αλλά έχει καρδία, έχει αγάπη, έχει αισθήματα, έχει ψυχή και βάζει μπροστά σε όλα και στο κακό ακόμα την ψυχή του την ίδια, και τότε αν είναι στο καλό παράγει αποτελέσματα άριστα και τέλεια και ουράνια, όπως εδώ για την Παναγιά μας. Ο λαός ο ελληνικός την Παναγιά την έχει στα κατάβαθά του, ακόμα και εκείνος που τη βρίζει, περισσότερο εκείνος, ο ίδιος ξέρει. Όλοι οι Έλληνες έχουμε λατρεία στην Παναγιά, έχουμε πάθος ιερό μαζί της, την έχουμε μάνα, σκέπη, προστασία, βοήθεια, και εκείνη η Παναγιά μας είναι δεμένη με μας πάρα πολύ από τα αρχαία τα χρόνια, και μέσα στο Βυζάντιο ήταν υπέρμαχος στρατηγός, εκείνη που εφύλαξε την Κωνσταντίνου πόλη αλλά και την αυτοκρατορία και τη διέσωσε από τόσα κακά. Στη δε τουρκοκρατία ήταν ακόμα πιο κοντά, γιατί οι Έλληνες μπήκανε στη Μεγάλη Παρασκευή, στη Μεγάλη μας Παρασκευή, στη Μεγάλη Παρασκευή του γένους μας. Και εκεί η Παναγιά η θλιμμένη ήταν από κοντά μας. Οι κλεφταρματολοί, οι ήρωες, οι ηρωίδες, οι σκλαβωμένοι, οι πονεμένοι, οι δυσκολεμένοι, είχαν όλοι τους την απαντοχή και όλοι τους την ελπίδα στην Παναγιά, και αυτοί από κοντά. Γι' αυτό και όπου έβρισκαν εικονίσματα ιερά της Παναγίας, και είναι τόσα πολλά στον αδικό χώρο και όχι μόνο, πήγαιναν οι καπεταναίοι και οι στρατιώτες και οι υπόλοιποι και απέθεταν στα πόδια της Παναγιάς τον πόνο για τη σκλαβιά και τη θερμή παράκληση για βοήθεια στο γένος μας. Και όντως βοήθησε ο δε μεγάλος Κολοκοτρώνης. Την είχε την Παναγιά μας ιδιαίτερα και την παρακαλούσε εκεί στο Χρυσοβίτσι, στην εκκλησιά, να εμψυχώσει τους Έλληνες να πάρουν θάρρος, να ενωθούνε και να πολεμήσουνε και να διώξουνε τους τυράννους και τους εχθρούς. Αλλά και σήμερα ακόμη ο κάθε Έλληνας, και πιο πολύ ξενιτεμένοι, αυτοί που πλέον στις θάλασσες, αυτοί που είναι στα ξένα, αυτοί που βρίσκονται μακριά, αλλά και αυτοί που είναι μέσα εδώ, αγαπούν την Παναγιά με μια αγάπη μυστική, μοναδική και ανίποτη. Αν τους ψάξεις, αν φύγει η επιφάνεια, αν φύγει το επίχρησμα, θα βρούμε στο βάθος τους μια λατρεία για την Παναγιά. Και αυτή η λατρεία, ας πούμε σε εισαγωγικά για τις ευσεβείς, αυτή η λατρεία είναι που στηρίζει τις ψυχές των Ελλήνων, όπως και τις ψυχές όλων των χριστιανών και όλων των πιστών ανθρώπων. Στηρίζει, γιατί με τόσα που γίνονται στην πατρίδα μας, πώς δεν τρελαθήκαμε, πώς δεν πήραμε τα βουνά, ή πώς δεν αρχίσαμε χειρότερα πράγματα. Δεν μας κάνει εντύπωση αυτό. Μας κρατάει η Παναγιά, η αγάπη που της έχουμε, και περισσότερο η αγάπη που έχει εκείνη σε εμάς τους τρελούς Έλληνες, αλλά και τους αισθηματίες και υπέροχους Έλληνες.

0: Θα θέλαμε για την Ανανία να μας πείτε λίγα πράγματα και για το πώς φανερώνεται η ευσέβεια των χριστιανών ορθοδόξων και των Ελλήνων ειδικότερα στην ονοματοδοσία και των εικόνων και των προσκυνημάτων και των εκκλησιών, ειδικά αυτών που είναι αφιερωμένες στην κίνηση της υπεραγίας Θεοτόκου.
1: Αυτό δείχνει ότι οι Έλληνες Ορθόδοξοι υπεραγαπούν την Παναγιά και την έχουν πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Και μάλιστα τώρα που το Πάσχα της, το Πάσχα του καλοκαιριού, το 15 Αύγουστο, πιστοί και άπιστοι, αδιάφοροι και μη, πρώτα απ' όλα νηστεύουν. Και η νηστεία είναι εντολή του Θεού και υπακοή στην Εκκλησία. Δεν είναι λίγο. Λέει τώρα 15 Αύγουστος. Και όπου και αν βρεθούν, όχι. Το λένε πια φανερά και προκάλυπτα. Και όσο περνά ο καιρός το λένε και περισσότερο. Και το φωνάζουν. Και το εκδηλώνουν και το διαδηλώνουν. Και ξέρετε τι καλό κάνει αυτό και στους υπόλοιπους. Ακούγει τα παιδιά, ακούνε και οι άλλοι, ακούνε και οι ξένοι που έχουμε εδώ αρκετούς. Και τι κάνονται, τι κάνουν, υποβάλλονται. Επηρεάζονται. Γι' αυτό βλέπετε τώρα και τα διάφορα φαγάδικα και ας τα πούμε έτσι, φτιάχνουν και νηστίσιμα. Και πολλά νηστίσιμα, γιατί υπάρχει ζήτηση. Και τι σημαίνει υπάρχει ζήτηση, υπάρχουν άνθρωποι που νηστεύουν. Και τιμούν με την νηστεία την Παναγιά, γιατί η ουσία της νηστείας τι είναι, να αφήσω τον εαυτό μου, να αφήσω την κοιλιά μου, να αφήσω τα πάντα και να κάτσω να κάνω παρέα στην Παναγιά. Αυτή είναι η νηστεία στην ουσία. Ή όπως νηστεύω και τον Χριστό, πάτε κάθε κοντά στο σταυρό του. Πέθανε αυτός για μένα, πέθανε και εγώ λίγο για αυτόν. Μη τρώγοντας. Γιατί άμα την τρώει κανείς πεθαίνει, πως λέγανε. Φτάνω σε ένα σημείο που δεν πεθαίνω βέβαια, αλλά διαδηλώνω και εκφράζω τη διάθεσή μου να πεθάνω. Ή τουλάχιστον λέω στον Χριστό μου, μεγάλε κατάλαβα αυτό που έκανες εσύ για μένα. Και έρχομαι κι εγώ από κοντά σου να σου το πω με αυτόν τον τρόπο. Και σε ευχαριστώ που με φώτισες και το κατάλαβα. Και σε ευχαριστώ και σε παρακαλώ να με φωτίζεις όλο και συνεχώς να το καταλαβαίνω. Και βέβαια η κοίμηση είναι το αποκορύφωμα των εορτών της Παναγίας μας. Ότι είναι η Μεγάλη Παρασκευή και η Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα για τον Χριστό, είναι η ορτή της κοιμήσεως και μεταστάσεως της Παναγίας για εκείνη. Πολύ μεγάλη ορτή. Γι' αυτό τρεις ήταν μεγάλες ορτές στα παλιά χρόνια που έλεγαν οι άνθρωποι. Τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και της Παναγίας. Μιλάει και για την Αδριανούπολη και ένα τραγούδι που την κούρσευαν οι βάρβαροι τρεις φορές το χρόνο. Τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και της Παναγιάς. Τόσο μεγάλη ορτή είναι η ορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου και είναι και τόσο ανθρώπινη, γιατί εκείνο που απασχολεί τον άνθρωπο είναι ο θάνατος, ο φόβος του θανάτου. Είναι ένα πρόβλημα, ένα ζήτημα που το έχουμε στο τσεπάκι κάθε ώρα και στιγμή και τόσα γύρω μας το θυμίζουν. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε? Να αισθανθούμε κάπου ασφάλεια, να ακουμπήσουμε κάπου ακόμη και το φόβο του θανάτου και τον ακουμπάμε στα πόδια εκείνης που υπήρξε η μήτυρη της ζωής και η οποία αφού εκοιμήθη μετέστη προς τον Υιό και Θεό της, μήτυρη πάρχουσα της ζωής. Και τι μας δίνει αυτό? Θάρρος μεγάλο. Θα πεθάνουμε κι εμείς, αφού πέθανε και ο Χριστός ως άνθρωπος και η Παναγία, θα πεθάνουμε κι εμείς, αλλά θα πάμε να βρούμε εκείνους που μας αγαπούν. Ή το καλύτερο, θα έλθουν εκείνοι τους οποίους αγαπούμε και μας αγαπούν πρωτίστως αυτοί βέβαια. Θα έλθουν και θα μας παραλάβουν. Ήρθε ο Χριστός και πήρε την Παναγίτσα. Με τον υπέροχο αυτό τρόπο που σημειώνει παράδοση της Εκκλησίας, βιώνει η Εκκλησία και ανακραυγάζουν οι ύμνοι της Εκκλησίας και διατρανώνουν οι λόγοι των πατέρων στη Θεία Κοίμηση. Και παίρνει θάρρος του το άνθρωπος και γίνεται ανδριωμένος και δεν ασχολείται πια με το θάνατο αλλά με τη ζωή, δεν ασχολείται με την απεσιοδοξία αλλά με την αισιοδοξία, και αυτό του απελευθερώνει μεγάλο δυναμικό εσωτερικό και μπορεί να δημιουργήσει, να μεγαλουργήσει, γιατί ο άνθρωπος αν κάθεται και σκέπτεται και έχει κλαψοφαγούρα με το θάνατο, από εκεί και πέρα στομώνεται, ταπώνεται θα λέγαμε ύπαρξης, και δεν μπορεί να κάνει πολλά και σπουδαία και δεν μπορεί να πετάξει και μέχρι τον Χριστό και την Παναγιά και μέχρι τους Αγίους να πάρει δύναμη. Γι' αυτό ακριβώς λέει το τροπάριο, το πρώτο στοιχειρό των ένων της κοιμήσεως, τι ενδόξω κοιμήσεις σου ουρανοί επαγάλλονται και αγγέλων γέγηθε τα στρατεύματα. Πάσα η γη δε εφραίνεται, γιατί κατεβοδώνει τη μητέρα της ζωής. Και αφού άνθρωπο λοιπόν μπορεί και ξεπερνά με τη χάρη της Παναγιάς και του Χριστού, το φόβο του θανάτου, είναι άρχοντας απάνω στη γη. Είναι ήρωας, είναι σπουδαίος, είναι δυνατός. Και το σπουδαιότερο, εμψυχώνει και τους άλλους. Και αποβάλλουν σιγά σιγά και αυτό το φόβο και τη δειλία του θανάτου και αγκαλιάζουν τον Αναστάντα Χριστό και τη μεταστάσα Παναγία μας.

0: δύναμη της Παναγίας και του 15 Αυγούστου. Ο πατήρ Ανανίας Κουστένης είναι ο αρχηγός μας στην σημερινή εκπομπή. Πάτερ Ανανία, θα θέλαμε να μας πείτε λίγα πράγματα ή μάλλον να μας θίξετε λίγο την πτυχή της σχέσεως της υπεραγίας Θεοτόκου με τον πόνο που περισσεύει στην ανθρώπινη φύση μέσα στην ιστορία ολόκληρη και στις μέρες μας όπως πάντα. Ποια είναι η σχέση της Παναγίας με τον πόνο και με την αγωνία των ανθρώπων, με τον πόνο που είναι είτε της σαρκός η αρρώστια που τον προκαλεί, «Νιν ασθενής κατάκημε και ουκές την ίαση στη σαρκή μου», λέει ο παρακλητικός κανόν, είτε με τις ψυχικές διαταραχές που επιβάλλει η πολύ μπερδεμένη, η πολύπλοκη εποχή μας.
1: Η Παναγιά μας εφαρμόζει αυτό που λέει η Θεία Γραφή, κλαίει με τα κλαιόντων και χαίρει βέβαια με τα χειρόντων. Κλαίει η Παναγιά, μας κλαίει. Ποιος άλλος μπορεί να μας κλάψει όταν είμαστε άρρωστοι στο κρεβάτι και υποφέρουμε και πονάνε τα πάντα και μας θερίζουν οι ανίατες αρρώστιες, πως άλλοι μέρονες και καλλιγούλες μας έχουν ανεβάσει στο ικρίωμα και στο μαρτύριο και στα δεινά. Και ποιος μπορεί να αντέξει τόσο πόνο και το σωματικό ακόμη αν δεν είχε κοντά του την Παναγιά και ο ένθεος και ο μη ένθεος. Αλλά η μεγαλύτερη πόνη είναι εκείνη της ψυχής, η ασήκωτη, η αβάστακτη πόνη. Και ο πιο μεγάλος ακόμη πόνος είναι να είναι ο άνθρωπος χωρίς Θεό. Ως άθεος εν το κόσμο, τρελαίνεται τότε. Δεν μπορεί να αντέξει αυτή την απουσία, αυτή την έλλειψη. Και ας μην το καταλαβαίνει. Και ας διατείνεται πως δεν υπάρχει Θεός. Και ας ισχυρίζεται οτιδήποτε. Είναι πόνος μεγάλος. Πόνος αγιάτρευτος. Ο πόνος της ψυχής. Ο πόνος της ορφάνειας. Ο πόνος της σκλαβιάς. Ο πόνος της πείνας. Ο πόνος της αδικίας. Ο πόνος της ξενιτιάς. Ο πόνος της ορφανιάς. Οι πίκρες όλες του βίου είναι πόνος, τόσο μεγάλος πόνος που εκφράζεται ως παράπονο. Και η Παναγιά είναι εκείνη η οποία είναι κοντά μας, πάντων θλιβωμένων η χαρά και αδικουμένων μπροστά της και πενωμένων τροφή, ξένων τε παράκλησης και βακτηρία τυφλών, ασθενούντων επίσκεψης, καταπονουμένων σκέπη και αντίληψης και ορφανών βοηθός, λένε κοινά τα ωραία τροπάρια στο τέλος της μικράς παρακλήσεως, τα γνωστά βέβαια σε όλους μας. Λέει ιστορία στο νέο μαρτυρολόγιο πως η Παναγιά ήταν μια μέρα στη Λέσβο, εκεί που αγίασαν οι νεομάρτυρες, οι νεοφανείς Άγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη. Και ήταν Παναγιά στην εκκλησιά, στην παλιά την εκκλησιά και έκλαιγε. Την είδε κατών αρμία ένθεη ψυχή και ρώτησε κάποιος που ήταν εκεί, τι κάνει η Παναγιά εκεί, γιατί κλαίει, ποιον κλαίει, γιατί κλαίει τόσο γοερά, γιατί κλαίει τόσο πικρά η Παναγιά και στενάζει. Και πήρε απάντηση, κλαίει το Γιώργο της, τον Άγιο Ραφαήλ, Γιώργο τον έλεγα, νυθάκι ήταν. Κλαίει το Γιώργο της, γιατί η Παναγιά μας έχει τέκνα. Και εφόσον εμείς αγαπάμε τον Υιό της, μας έχει δύο φορές τέκνα τότε. Αν τον αγαπά, μας έχει μια φορά τέκνα. Γιατί δείχνοντας ο Υιός της, ο Κύριός μας, Ιησούς Χριστός, από το ύψος του Σταυρού και του πόνου και της αδικίας, δείχνοντας τον Ιωάννη, της είπε, «Ιδού ο Υιός σου και σε εκείνον ιδού η μήτης σου». Είναι μάνα μας η Παναγιά και φύση και θέση μάνα μας η Παναγιά. Γι' αυτό πάντων προστατεύει, μας κλαίει. Και υπάρχουν και νεότερα τραγούδια κλπ. Τα οποία διατρανώνουν αυτή τη σχέση, αυτή τη συμπαράσταση της Παναγιάς με τον πονεμένο συνανθρωπό μας, με εμάς τους ίδιους. Γιατί ο πόνος δεν κάνει διακρίσεις. επισκέπτεται όλους, πλουσίους και φτωχούς, πιστούς και άπιστους, μικρούς και μεγάλους, άντρες και γυναίκες, γέροντες και νέους, κάθε ηλικία και κάθε τάξη και κάθε κατάσταση. Και εκεί είναι από κοντά η Παναγιά. Ευτυχώς, ακόμη και στους Εβραίους πηγαίνει η Παναγίτσα, κατάγεται από αυτούς και τους αγαπά και αυτούς και λυπάται για την πόρωσή τους. Όταν την καλούνε, κυλοπονάει, λέει, η Ευρεία μέσα η Παναγιά. Γέννησε η Ευρεία έξω η Παναγιά, το λέει και ο λαός μας. Η Παναγιά αγαπάει όλους και περισσότερο τους δυσκολευμένους, τους πονεμένους, τους άπιστους. Μα συμπαρίσταται πώς και με τι πραγματικά να την ευχαριστήσω με την Παναγιά που είναι κοντά σε κάθε πόνο μας, μικρών και μεγάλων, και μας παρηγορεί και μας προστατεύει και περιχύνει βάλσαμο και βγαίνουμε πέρα.

0: βρώμη της Παναγίας. Όλη η βρώμη της πορείας του έθνους μας, αλλά και της κοινωνίας των Ελλήνων στα χρόνια μέχρι και την ίδρυση του ελληνικού κράτους, όμως και στα μετέπειτα, έχουν να κάνουν πάντα σε σχέση με την υπεραγία Θεοτόκο και με τον Υιό της Ιησού Χριστό. Υπ' αυτή την έννοια θα θέλαμε να σας κάνουμε την ερώτηση κέντρισμα, Πάτερ Ανανία, για το ποια είναι η σχέση της εθνικής πορείας των Ελλήνων, του έθνους μας, με το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου και στη γιορτή του Ευαγγελισμού της και στη γιορτή της κοιμήσεώς της, αλλά και στην γενικότερη παρουσία της στη ζωή του έθνους μας.
1: Η Παναγία στο έθνος μας κατέχει κεντρική θέση. Είναι υπέρμαχος στρατηγός και στο Βυζάντιο και στην Τουρκοκρατία και σήμερα ακόμη. Πολλοί αγιορείται ένθεοι και άλλοι στις ημέρες μας τις δύσκολες βλέπουν την Παναγιά να περιτρέχει και να περιδιαβάζει τα σύνορά μας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εκεί μας προστατεύει. Εκεί μας φυλάει. Εκεί μας προσέχει. Εκείνη έχει το νου της. Εκεί είναι φρουρός. Ακίμητος φρουρός. Εκείνη είναι η απαντοχή μας. Και αύριο αν γίνει κάτι, όλοι οι Έλληνες ας κοιμούνται τώρα ή ας έχουμε δυσκολίες καημένοι. Όλοι οι Έλληνες. Ορθόδοξοι και μία ακόμη. Προς εκείνη θα αποβλέψουμε. Εκείνη θα παρακαλέσουμε. Σ' αυτήν θα καταφύγουμε. Μπροστά της θα κλάψουμε. Σ' αυτήν θα πούμε τα κρίματά μας και θα ζητήσουμε να μας συγχωρήσει ο Υιός της δι' αυτής. Και αυτή θα είναι που θα μας παρηγορήσει. Και αυτή θα είναι που θα μας προστατεύσει. Και αυτή θα είναι που θα δώσει τη νίκη. Ο μεγάλος στρατηγός του Ιουστινιανού, Βελισάριος, όπου πήγαινε στις εκστρατείες, έπαιρνε κοντά μια θαυματουργική εικόνα της Παναγιάς. Και την έβαζε στην αρχή του στρατεύματος και πριν από κάθε μάχη. Την παρακαλούσε. Και αν εκείνη του έλεγε να κάνει τη μάχη, πώς του έλεγε δεν ξέρω, ο ίδιος ξέρει που την πίστευε και ο καθένας μας που την πιστεύει και παίρνει τα νεύματά της. Όταν του έλεγε να κάνει τη μάχη, την έκανε και νικούσε. Ω υπέροχη εκείνη στρατηγή, ω ένθεοι αυτοκράτορες, όλα έπου αγαπούσε την Παναγιά και θεωρούσες υπέρμαχο στρατηγό και την είχες μετά το Θεό Θεό σου. Και σήμερα που δύο πολλοί Έλληνες κοιμηθήκαμε, ξεγελαστήκαμε, είμαστε σε μια νεκροφάνεια, αφήσαμε την Άγια Πίστη, αφήσαμε την ιερή ιστορία μας, αφήσαμε την όμορφη γλώσσα μας, αφήσαμε τις Άγιες και ιερές παραδόσεις και ακολουθήσαμε ψεύτικους παραδείσους που δυστυχώς μας πρόδωσαν και εδώ όπως και αλλού. Η Παναγιά και σήμερα είναι απάνω και κοντά μας. Και με τόσα που γίνονται και δεν χαλαστήκαμε και δεν έγινε ό,τι χειρότερο, σε αυτήν το οφείλουμε. Είναι ανάμεσά μας η Παναγιά. Και μας συγκρατεί. Και μας προστατεύει. Κρατεί τους κακούς. Τους κρατεί. Τους συγκρατεί. Όχι για να τους βάζει στην κόλαση. Αλλά για να μετανοήσουν. Και να γλιτώσουμε κι εμείς. Από την κακία τους. Από τα ένεδρά τους, όπως λένε οι παρακλήσεις. Από τις ενέδρες. Και όλα εκείνα τα οποία μας στείλουν. Γι' αυτό ας αφήσουμε τις τηλεοράσεις και τα διάφορα άλλα φιναφήματα και ας ανοιχτούμε πάλι στην Παναγιά. Οι μέρες που είναι τώρα, όλοι οι Ορθόδοξοι Έλληνες και μη Ορθόδοξοι και οι Βάρβαροι ακόμη που την αγαπούν, οι Μουσουλμάνοι, ξέρετε πως αγαπούν την Παναγιά, ας ανοιχτούμε σε εκείνη. Ας πέσουμε ταπεινά στα πόδια της. Ας τη ζητήσουμε συγγνώμη που τόσο τη στενοχωρήσαμε και την κάνουμε να κλαίει πικρά. Παρά τα αυτά, δεν μας αποχωρίζετε, δεν μας αρνείτε. Ιδιαίτερα εμάς τους Έλληνες Ορθοδόξους μας αγαπάει η Παναγιά. Τι έχει πάθει μαζί μας και τι έχουμε πάθει και εμείς μαζί της. Η ίδια ξέρει και εμείς οι ίδιοι ξέρουμε. Στις δύσκολες λοιπόν αυτές οι μέρες και στις άγιες ημέρες αυτές που διαβαίνουμε μέχρι την κίνηση, ας μην ελαφίσουμε την Παναγιά. Ας πούμε ευχαριστώ, ας πάμε στην εκκλησία να βάλουμε κεράκι, ας πασούμε την Άγια εικόνα της και ας την παρακαλέσουμε να μας σκεπάσει για μια ακόμη φορά, να φωτίσει τους κυβερνώντας, να φωτίσει όλους, να φωτίσει το λαό, να έρθουμε ξανά στον Υιό και Θεό της, γιατί καλύτερη ονομασία που δίνει ο λαός στην Παναγιά είναι η οδηγήτρια. Όπως στο γάμο της Κανάδος σε οδηγίες στους υπηρέτες τι να κάνουν προκειμένου ο Υιός της να μεταβάλει το νερό σε κρασί, έτσι και σε εμάς και σε όλους τους αιώνες δίνει οδηγίες η Παναγιά. Τι να κάνουν οι χριστιανοί και τι να κάνουν οι άνθρωποι προκειμένου να έρθουν στην πηγή της ζωής, στον Υιό και Θεό της, γιατί αυτός είναι σωτήρ του σώματος, σωτήρ της Παναγιάς, σωτήρ πάντων ημών. Παναγιά είναι η οδηγήτρια και η άλλη ονομασία είναι η δεωμένη. Η Παναγιά προσεύχεται, γονατίζει, σκλήρωναν τα γόνατά της, τα έχει μαζί της τα γόνατά της εκείνη με τη μετάσταση, και παρακαλεί και οικετεύει για την πατρίδα μας, ιδιαίτερα για όλους τους Ορθοδόξους αλλά και για όλους τους ανθρωπάκηδες, με τόση αγάπη, με τόση στοργή, με τόσο μητρικό πόνο. Εμείς οι Έλληνες έχουμε άλλωστε και τον εθνικό ύμνο της Εκκλησίας μας αφιερωμένο στην Παναγιά, το ότι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια. Είναι ο εθνικός ύμνος Ελληνοορθοδοξίας. Είναι αυτό το μεγαλείο που το ακούμε και προετών το άκουσε εκεί στην πλάκα στην Αγία Κατερίνη κάποιος ξένος και κάθισε προσοχή. Τι είναι αυτό, λέει? Ένθεο κατασκεύασμα, ουράνιο δώρο, υποβλητική μουσική, σε συνεπέρνει, σε μαγεύει, σε μεθά. Το είπε ξένος αυτό. Γιατί υπάρχουν και καλοί Ισραηλίτες, ξένοι αλίμων, πάρα πολύ μάλιστα. Έτσι λοιπόν ασκεπάσει το ευκλές γένος μας, το γένος και έθνος των Ελλήνων, και ας μας φωτίσει να ξανάρθουμε πάλι κοντά της, κοντά σε εκείνη και κοντά στον Υιό και Θεό της. Και η Ελλάς δεν πρόκειται να χαθεί ποτέ.

0: θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την Ανανία. Θα συνεχίσουμε τις κουβέντες μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γιατί νομίζουμε ότι είναι ψυχοφέλιμο άκρος να μιλούμε μαζί σας για το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου στην πορεία προς το Πάσχα της Χριστιανοσύνης. Προς την Πασχαλιά του Καλοκαιριού που είναι η εορτή της Ιεράς Κοιμήσεως και της Ιεράς Μεταστάσεως. Θέλουμε να ζητήσουμε την ευχή σας.
1: Του Κυρίου την ευχή και της Παναγιάς, και ας είναι εκείνη μαζί με όλους και τελευταία και μαζί με εμάς.

Η βυζαντινή ψυχή είναι σαν περιβόλι ευωδιασμένο, λέει ο Κοντογλούφ. Τα τροπάρια της, τα τραγούρια της, τα λόγια της, τα εικονίσματά της είναι όλα μοσχοβολημένα. Και αυτό το μοσχοβόλημα το κληρονόμησε ύστερότερα η Ρωμιοσύνη. Παγαπά τα ευωδιασμένα λουλούδια και τα μυρωδικά της Ανατολής. Την κανέλα, τα μοσχοκάρφια, τα μοσχοκάριδα, περιφρονημένα ως βάρβαρα από πολλούς εξευγενισμένους δικούς μας. Οι εκκλησιές και τα ρημοκλήσια ευωδιάζουν με μια εξωτική ευωδία από το κερί, το λάδι, το λιβάνι και από τα αγριολούλουδα του βουνού. Πολλοί έχουν την πλανημένη ιδέα πως οι Βυζαντινοί δεν αγαπούσαν τη φύση γιατί τάχα τις δεν ζωγραφίζανε τοποθεσίες. Σαν πως οι αρχαίοι Έλληνες κάνανε στο μάρμαρο τοποθεσίες και δέντρα. Τα μοναστήρια βρίσκονται χτισμένα πάντα σε τοποθεσίες εξαίσιες, διαλεγμένα από ανθρώπους που φαίνεται πως είχαν πολύ βαθύ αίσθημα της φυσιολατρείας. Κι ήταν ευτυχισμένοι που ζούσαν μέσα στην ευλογημένη τούτη χώρα που είναι στολισμένη με όλες τις φυσικές χάρες. Με βουνά ήμερα που αγναντεύουν τα περισσότερα τη θάλασσα, με ακροτήρια που ξεπετιούνται προς κάθε μεριά, με κοιλάδες ζωγραφιστές, με βράχους παράξενους, με νησιά που λες κι είναι ο επίγειος παράδεισος. Στη μέση στέκεται βουνό δασωμένο από δέντρα και βότανα, το φημισμένο Άγιον Όρος. Είναι φουντωμένο από δέντρα κάθε λογής, καστανιές, έλατα, πυξάρια και από χαμόδεντρα μυριστικά, αγιοκλίματα, μυρσίνες, δάφνες. Στην περήφανη κορφή του που στέκεται πάνω από τα φρισμένο πέλαγο φυτρώνουν σπάνια βότανα που δεν βρίσκονται σε άλλα μέρη της γης. Ο οδοιπόρος περπατά σε μονοπάτια ευωδιασμένα από αγνότατα άνθια, ανάμεσα σε σκήνους και σε λιγαριές ποτισμένες από δροσερά νερά. Πατάει απάνω σε ένα χαλί ατίμητο, πιο ακριβό και από το ρούχο του Σολομώντα, όπως είπε ο Χριστός, ενώ ανάμεσα από τα κλαριά φτερουγίζει τα γέρη της θάλασσας, φέρνοντάς του την πελαγίσια μοσχοβολιά. Αγαλιάστο έρημος και ανθείτο ως κρίνων. Από τ' Άγιον Όρος ας τραβήξουμε μακριά και σπάμε στην άλλη άκρη, στο Μοριά, εκεί που είναι χτισμένο το βυζαντινό κάστρο του Μιστρά. Μοσχοβολάω τα ήγετος με τα μυρίπνοα λουλούδια του και με τα ακατάδεχτα έλατά του, που δεν κατεβαίνουν ποτέ στον κάμπο, μόνο γεννιούνται και πεθαίνουν στα κορφοβούνια. Μοσχοβολά και το χωριό του Μιστρά από τις πορτοκαλιές, ως και τα αρχαία κτίρια, τα γκρεμισμένα τα κάστρα, τα σπίτια και οι εκκλησίες, και εκείνα ευωδιάζουν σαν άγια λείψανα. Οι παλαιοί, παρεκτός από τα κοσμήματα που παραστένουν μεταμορφωμένα άνθια και αγριοβότανα, στις εκκλησίες δεν ζωγραφίζανε πολλά δέντρα, μηδέν λουλούδια. Τα λίγα όμως που ζωγραφίζανε τα βάζανε μόνο εκεί που πρέπει, εκεί που το ζήταγε η τέχνη. Για τούτο ένα ψηλόλιγνο κλαράκι απάνω στο βράχο, ένα αγριοδέντρι φυτρωμένο στο βουνό, σε συνεπέρνει πιότερο από το πλήθος τα λουλούδια που σοριάζουν χωρίς μέτρο άλλοι ζωγράφοι, πασχίζοντας μάταια να ευωδιάσουμε τα έργα τους. Αγριολούλουδα και κάτι λιγοστά δέντρα βαστάζουν τη γέννηση του Χριστού. Στη βάπτιση κοντά στον Ιορδάνη ποταμό, στη Βαϊφόρο που σκαρφαλώνουν τα παιδιά στα δέντρα και κόβουν βάγια. Στην ανάληψη του Χριστού λίγα ελιόδεντρα πάνω στα βράχια, που και που κανένα κυπαρισάκι, καμιά βαλανιδιά, κανένα πουρνάρι και λιγοστά αγριολούλουδα, ρίκια, θυμάρια, ανεμόνες, μυρώνια, αγκάθια ανθισμένα και τέτοια. Και ο Θεοτοκόπουλος βάζει και εκείνος λιγοστά δέντρα και άνθη στα έργα του με πολλή οικονομία. Για τούτο και η ευωδιά του στέκεται αλυσμόνητη, όπως είναι τα κλαριά που σκεπάζουν τους τρεις μαθητές στη Γεθσημανή και τα άειλα χορτάρια που είναι φυτρωμένα στο βράχο, τα λουλούδια που έχει βαλμένα μέσα σε μια γλάστρα στον Ευαγγελισμό, κάτι περισσότερα στην ανάληψη της Παναγίας, λίγον κισό στον Απόστολο Πέτρο και στη Μαγδαληνή και αλλού κάπου κάπου. Στο μαρτύριο του Αγίου Μαυρικίου ξεχωρίζουν απάνω στα βράχια κάτι χορτάρια ανθισμένα και ένα δέντρο κομμένο με το τσεκούρι που αξίζει πιο πολύ παρά ένας λόγκος ολάκερος. Κλαρί ολοπράσινο βαστάνε στο χέρι οι μάρτυρες, σαν βραβείο για το μαρτύριο. Ένα άγιο πρινάρι είναι ζωγραφισμένο κοντά στον Άγιο Γιάννη τον Πρόδρομο. Εμένα όμως, περισσότερο με συγκινάνε εκείνα τα ταπεινά φυτά που ζωγραφίζουν σαν πλουμίδια κοντά στους Αγίους, στα χρόνια της σκλαβιάς. Μόνο με ένα χρώμα καφεδί που παρασταίνουν αγιόκλημα, βάτο, άγριο τριανταφυλιά, άγρια ροδί και τέτοια. Στα σκαλιστά εικονοστάσια και στα προσκυνητάρια που είναι

από ξύλο παρασταίνουν πολλά άνθια, περιπλοκάδες και κλιματαριές. Αλλά την πιο ουράνια μυρωδιά τη σκορπάνε τα άνθη της Βυζαντινής Υμνοδίας, φυτουργημένα από μεγάλους ποιητές. Εκεί πνέει το αίαρ της αυθαρσίας. Εκεί είναι οι αμάραντοι στέφανοι που αξιώνονται όσοι μαρτυρήσανε για την πίστη του Χριστού. Εκεί ανθίζουν τα μυρίπνο άνθη του Παραδείσου. Η Παναγία είναι το πλέον εύος μονάνθος της Ορθοδοξίας, σύμβολο της εμνότητας για τις γυναίκες της Ελλάδας. Στολίζουν την εικόνα της με δροσερά λουλούδια, όσο που να φαίνεται μονάχα το μαντιλωμένο γλυκομελάχρινο και μελαγχολικό πρόσωπό της. Πακουμπά απάνω στο μάγουλο του παιδιού της. Και τη θυμιατίζει ο παπάς και να της ψέλνει τους χαιρετισμούς που λες κι είναι μαδημένα τριαντάφυλλα και γαρίφαλα. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε βλαστού αμάραντο κλίμα, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πολύ, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολύ, χαίρε οσμή της Χριστού Ευωδίας. Κι οι ψαλτάδες ψέλνουνε ρόδων το αμάραντον, στάχην η βλαστήσα σαν των θείων, σε την πλέξασαν το κόσμο αχυρόπλοκων στέφανων. Εξού η δρόσος απέσταξε φλογμών πολυθεΐας η λύσασα, όθεν βοόμενση, χαίρε ο πόκος ο εύδροσος ον γεδεών παρθένε προεθεάσατο. Άμπελος αληθινή, τον βότριν των πέπειρων η γεωργήσασα, άνθος το αμάραντον η εξανθήσασα, μύρον το ακένοτον. Τα λουλούδια που αγαπούσαν πιότερο οι Βυζαντινοί και τα αγαπάνε και οι σημερινοί Έλληνες, όσοι δεν το έχουν ντροπή, ήταν ο Βασιλικός, το Τριαντάφυλλο, το Γαρίφαλο, η Μυρσίνη, η Δάφνη, ο Δυόσμος, η Ματζουράνα, το Δεντρολίβανο και άλλα φυτά του μυστηρίου.

Το εικόνισμα της Παναγίας βρέθηκε μέσα στις Μυρσίνες και την είπανε Μυρτιδιώτισσα. Ο Άγιος Δημήτριος μοσκοβολούσε ο τάφος του στη Θεσσαλονίκη και τον είπανε Μυροβλήτη. Το μοναστήρι με τα φημισμένα ψηφιά που είναι κοντά στην Αθήνα, επειδή ήταν χτισμένο μέσα σε δάφνες, το βγάλανε Δαφνή. Τα Άγια Λείψανα αναβρίζανε μοίρα. Στη γιορτή του Σταυρού ο παπάς βγαίνει από το Άγιο Βήμα σαν αρχαίος ιερέας, βαστώντας απάνω στο κεφάλι του το δίσκο με τα λουλούδια και ύστερα μοιράζει στο λαό το Χριστολούλουδο. Τον επιτάφιο στολίζουν με λουλούδια της Άνοιξης. Ο παπάς ρένει την εκκλησία με άνθη, ψέλνοντας έραναν των τάφων εμυροφόρη μοίρα, λίαν πρωί ελθούσε. Στην Ανάσταση πάλι ο παπάς λευκοφορεμένος κορπά δαφνόφυλλα στα μάρμαρα, ψέλνοντας «Ανάστα ο Θεός κρίνουν την γη». Πλήθος τροπάρια ευωδιάζουν με την εξωτική μυρωδιά της πίστης. Όσοι έχουν την ιδέα πως η βυζαντινή τέχνη δεν έχει γλύκες και λιποθυμίες αισθηματικές, και ο χαλασμένος Έλληνας αυτά θέλει και δεν τα βρίσκει, ας πάει να βοσκήσει σ' άλλο λιβάδι. Από τα πολλά τροπάρια της Ορθοδοξίας τα χολογώ λιγοστά όσα έρχονται στο νου μου τώρα. Στην Αγίαν Παρασκευή, ποίησε Φημιών άνθεσιν στέψω μεν σε την Αγίαν την δελιξαμένην τα γήινα και ασπασαμένην τα άφθαρτα. Στους Αγίους Πατέρας τους ενικαία τα μυρίπνο άνθη του Παραδείσου τα πάνχρυσα στόματα του Λόγου. Στη γιορτή του Σταυρού, αγαλέστο του Δρυμού τα ξύλα, σύμπαντα αγιαστήσεις της φύσεως αυτών. Και μυστικός ή Θεοτό και Παράδεισος, αγιοργήτος βλαστήσας αχριστών, εφούτο του Σταυρού ζωηφόρων εν γη υπεφυτούργητε δένδρων. Στον Άγιο Σημεών εκρίζεις αγαθής αγαθός ευλάστησε καρπός, στη Σταύρωση και την γην ζωγραφίσα στη Σάνθεση. Την 1η Σεπτεμβρίου, που είναι η αρχή του χρόνου, ευλόγησον Κύριε τον Στέφανον του ενιαυτού. Ο ποιητής παρομοιάζει το γύρο του χρόνου με στεφάνι από λουλούδια. Στη γέννηση του Χριστού, ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ και άνθος εξ αυτής Χριστέ, εκ της Παρθένου ανεβλάστησας, εξ όρους ο ενετός κατασκίου δασέως. Στη γέννηση της Παναγιάς, ράβδος άνθος φέρουσα, και σήμερον ευλάστησε της Παρθενίας η ράβδος εξής ανθίσι άνθος. Η Θεία Μυρωθήκη, το ευώδες μύρον ένδον φέρουσα. Ωραίος φανής αγάρ βλαστός, εξύνθησα στο κόσμο την ζωήν. Ήνθησε το μήλον το ευώδες, της Παρθενίας το θείον απάνθισμα. Στην ύψωση του Σταυρού, μυστικός ή Θεοτό και Παράδεισος, αγιοργήτος βλαστήσας αχριστών. Στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, το φυτόν της αγνίας, το μήρον της ευωδίας πάλιν ανέτειλεν ημίν. Των Αγίων Πατέρων, ρανάτος αγγλικασμών, τα όρη και αγαλίασιν. Στην Αγία Νεκατερίνην και ταύτην της επένης ως άνθεση καταστέψομεν. Στα προεόρτια του Ευαγγελισμού για την Παναγία, ως ρόδων κοιλάδων καθαρών, ως κρίνων εύωσμων. Στους δικαίους, δίκαιος ως φήνιξ ανθίσει και ως η κέδρωση εν το λιβάνο πληθυνθήσεται. Της Αγίας Μαρίνας, ως αλάβαστρον μύρον το αίμα σου προσενήνοχας το σόν ημφίο Χριστό, Μαρίνα αθλοφόρε. Στους ασκητές όπως τον Άγιον Αντώνιο, τες των δακρύων σου ροές της ερήμου το άγωνον εγεώργησας. Του προδρόμου, ως άνθη τερπνά του Θείου Λόγου συμπλέξαντες εγκομείων των Στέφανων, σύ προσάγομεν. Πολλά βιβλία εκκλησιαστικά έχουν ονόματα παρμένα από λουλούδια. Άνθος, Ανθολόγιον, Παράδεισος, Κήπος Χαρίτων, Λιμονάριον και τέτοια. Αχ, η ελληνική ψυχή είναι το έαρ με τα άνθη.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου, ποια είναι η καρδιά που πόνεσε, ποια είναι η καρδιά που πόνεσε, ποια είναι η καρδιά που κλαίει και όλα τα αιτήματα εις τον Χριστόν τα λέει, στον θρόνον των αόρατων, στον θρόνο του Δεσπότου, εκεί που κάθεται ο Θεός, κάθεται δε αφράστος, εκεί ο νους του ταπεινού έρχεται αυτομάτως και γονατίζει πρόθυμα και όλος αφοσιούται, έρχεται εις επίγνωσιν και όλος ταπεινούται. Εκεί η καρδιά του θλίβεται, δάκρυα αναβλίζει και τότε σώμα και ψυχήν αμέσως τα δροσίζει. Γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου.

0: η ώρα είναι 11:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μυστικός κήπος.

Χαίρετε φίλοι και αγαπητοί ακροατές. Λίγες μόλις μέρες μας έμειναν πριν από τη μεγάλη γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Για όλο το διάστημα, από την 1η Αυγούστου μέχρι και τις 14, οι πιστοί κληθήκαμε να προετοιμαστούμε ψυχικά και σωματικά για να εορτάσουμε την πανέορτη ημέρα της εξόδου της Παναγίας μας από την μάταιη σκηνή τούτου του κόσμου και της μεταστάσεώς της στη χώρα των ζώντων. Χώρα των ζώντων είναι ο Υιός της και Θεός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Κάθε βράδυ ιερές παρακλήσεις. Τη μία ο μικρός παρακλητικός κανόνας, την άλλη ο μεγάλος. Λόγια ιερά, άγια, γραμμένα από αγίους ανθρώπους που τρέφανε ανυπολόγιστη ευλάβεια και σεβασμό στο πανίερο πρόσωπο της Θεοτόκου. Είχανε ζήσει τον ανθρώπινο πόνο, τον πόνο που νιώθει ο άνθρωπος του Θεού όταν δέχεται τα πυρωμένα βέλη του πονηρού, είτε ροπή προς την αμαρτία λέγονται αυτά, είτε ανθρώπινη κακία και εγκατάλειψη, είτε αρρώστια, είτε πένθος, είτε φτώχεια, είτε οτιδήποτε. Και εκφράσανε μέσα από τους κανόνες αυτούς τους παρακλητικούς την κραυγή της αγωνίας του πιστού προς την μητέρα του Θεού, που είναι και των χριστιανών η μητέρα. Και ζητήσαμε όλοι μας, με αυτά τα βγαλμένα από τα βάθη της καρδιάς λόγια, τη βοήθεια της Παναγίας μας, την κατανόηση, τη συναντήληψη, την προστασία, την παρηγοριά, την μεσητεία προς τον παμέγιστο Υιό της. Μαζί με τις παρακλήσεις και η νηστεία. Νηστεία που καθαρίζει το σώμα και την ψυχή. Με αυτή την νηστεία δείχνουμε στην Παναγία μας την αγάπη μας και τον σεβασμό μας και δια του σώματός μας. Όχι μόνο με προσευχές και ψαλμωδίες, με λόγια δηλαδή, αλλά και με τη θλίψη της γαστέρας μας, δια της αποχής από τα αρτήσιμα φαγητά επί 2 εβδομάδες. Η στέρηση αυτή του σώματος από τα δυνατά και ειδονικά φαγητά βοηθεί στο να λεπτυνθεί ο νους και να πλησιάσει στον Θεό ευχερέστερα. Νους που βρίσκεται σε κορμί βαλαντωμένο από τις καταχρήσεις φαγητών, ποτών, τσιγάρων κλπ. Ας μην γελιόμαστε. Είναι αδύνατον να κινηθεί προς τα άνω και να πραγματοποιήσει πετάγματα και ανεβάσματα σε ύψη πνευματικά σε κόσμους ιερούς και άγιους. Είναι αδύνατον να υψωθεί προς τον Θεό και να ζητήσει τη σωτηρία. Με τις παρακλήσεις και την νηστεία. Ο 15 Αύγουστος είναι για όλους τους Ορθοδόξους μια ωραιότατη ευκαιρία για ξαλάφρωμα από το βαρύ φορτίο της αμαρτίας που βαραίνει τους ώμους μας. Ως άνθρωποι που φοράμε σάρκα και κατοικούμε στον κόσμο, είναι αδύνατον να μην έχουμε ξεγελαστεί, άλλος λίγο, άλλος πολύ, άλλος σε τούτη, άλλος σε εκείνη την αμαρτία. Και η αμαρτία μας, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, είναι αυτή η οποία μας χωρίζει από τον Θεό. Μας ξεκόβει από εκείνον που είναι η πηγή της ζωής, της χαράς, του φωτός και της αληθείας. Μας κάνει ξένους προς αυτόν ο οποίος έγινε άνθρωπος και θυσιάστηκε πάνω στο σταυρό για να μας φέρει ξανά κοντά του και να μας κάνει οικείους του, φίλους του, αδελφούς του. Είναι λοιπόν η αμαρτία η χειρότερη συμφορά που θα μπορούσε να μας συμβεί. Και όχι απλώς μας έχει συμβεί 1 και 2 φορές, αλλά δυστυχώς μας συμβαίνει συχνά, καθημερινά ίσως. Έτσι οι Άγιες τούτες ημέρες απαιτούν να επισκεφτούμε τον εξομολόγο μας και να εξαγοραφθούμε τα κρυφά και απόκρυφα της καρδιάς μας, τα λάθη μας και τις αποστασίες μας, την αμέλειά μας τα πνευματικά ή τις προδοσίες μας στην αγάπη και την ευεργεσία του ευεργέτου των όλων Θεού. Να θεραπεύσουμε έτσι την αρρώστια της ψυχής μας, να δεχτούμε την άφεση και τη συγγνώμη, να
να πάρουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε το πάλεμα με τα κύματα του φουρτουνιασμένου πελάγου της ζωής, μέχρι ότου αξιωθούμε να βρεθούμε στη σιγουριά και την ασφάλεια του μεγάλου λιμανιού που είναι η Βασιλεία του Θεού. Η έντονη παρουσία της ελεούσας στη ζωή μας αυτές τις ημέρες μας θυμίζει και ένα βασικό καθήκον και υποχρέωση που βαραίνει όλους μας. Το καθήκον και την υποχρέωση να κάνουμε έλεος σε όσους το χρειάζονται. Ελεημοσύνη στους δυσπραγούντες, είτε κοντά μας είναι είτε μακριά. Έχουμε φτωχούς, πολλούς νεόπτωχους, πρόσφυγες. Έχουμε ανθρώπους εμπερίστατους, σε κάθε βήμα τους συναντούμε. Αυτό από τη μια μεριά. Από την άλλη, έχουμε να δώσουμε συγχώρηση σε όσους μας έφτεξαν και μας αδίκησαν ως άτομα. Δύο λόγια προσευχής για αυτούς, μια μετάνοια μπρος στην εικόνα της Παναγίας, ένα κερί στο μανουάλι. Τους το χρωστάμε. Γιατί στο βάθος, έστω και αν δεν το ξέρουν, είναι ευεργέτες μας. Επίσκεψη χρωστούμε επίσης σε μοναχικά άτομα, σε ξεχασμένους γέροντες, σε αφρόντιστους ασθενείς, σε αδελφούς που βιώνουν το πένθος. Λίγη συντροφιά και δύο λόγια αγάπης είναι όλο και όλο αυτό που συχνά τους λείπει. Ανθρώπινη, ζεστή επικοινωνία. Με όλα αυτά και με όσα ο Θεόσταλτος αγαθός λογισμός θα θυμίσει και θα προτρέψει τον καθένα μας, οφείλουμε να φτάσουμε στο κατόφλι της μεγάλης ημέρας της κοιμήσεως και να κυκλώσουμε το ζωοπάροχο νεκροκρέβατο της μάνας της ζωής και να αποθέσουμε στα σταυρωμένα χρυσοκέρινα άγια χεράκια της τα χέρια αυτά που εβάσταξαν τον βαστάζοντα τα σύμπαντα τον ασπασμό της λατρείας μας. Να ακουμπήσουμε στα άχραντα πόδια της τα πόδια που σήκωσαν τον έροντα την αμαρτία του κόσμου, τα άνθη της αγάπης μας και της υγικής μας αφοσιώσεως και στοργής. Και κατόπιν καθαρμένοι και αγιασμένοι από την θεομητορική αυτή ευλογία, να ανοίξουμε το στόμα μας για να δεχτούμε το μαργαριτάρι της ζωής, το σώμα και το αίμα του ζωοδότου, δίχως τη μετάληψη του οποίου κανένας δεν λογιάζεται για χριστιανός και κανένας δεν μπορεί να πει ότι ζει ή ότι θα ζήσει στην αιωνιότητα. Προπαρασκευαστικός για τον άξιο εορτασμό της μεγάλης θεομητορικής πανηγύριος ήταν και ο Απόστολος που διαβάστηκε στις εκκλησίες μας και ήταν η στίχη 9 μέχρι 17 του τρίτου κεφαλαίου της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Θα περιοριστούμε σε ένα-δύο μονάχα σημεία του. Αφού είπε ότι όλοι οι πιστοί έχουμε χρέος να χτίζουμε προσεκτικά στη ζωή μας ένα λαμπρό οικοδόμημα πίστεως και αρετής και αγιότητος πάνω στο δεδομένο ατράνταχτο και αιώνιο θεμέλιο που είναι ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, με άλλα λόγια, όπως λέει ο λαός μας, να φτιάξουμε ψυχή εργαζόμενοι μεθοδικά τις εντολές του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Αφού λέω είπε αυτά ο Απόστολος, στους στίχους 16 και 17 υπογραμμίζει και προειδοποιεί. Ουκ είδατε ότι ναός Θεού εστε και το πνεύμα του Θεού οικίεν ημίν, ήτι στο ναόν του Θεού φθήρει φθερή τούτον ο Θεός. Ο γάρ ναός του Θεού άγιος εστίν, ήτινες εστε ημείς. Άπαξ και βαπτιστήκαμε, αγαπητοί μου, και μυρωθήκαμε και μεταλάβαμε τα άχραντα μυστήρια, είμαστε ναός του Θεού. Μέσα μας εισήλθε το Άγιο Πνεύμα για να κατοικήσει.
μέσα μας εισήλθε ο Υιός δια του Αγίου Σώματος και Αίματος Του, και μαζί με το Πνεύμα και τον Υιόν και ο Πατήρ, γιατί η Τριαδική Θεότης είναι όχι μόνο ομοούσιος, αλλά και αχώριστος και αδιαίρετος. Με τον Θεόν λοιπόν μέσα Του, το κορμί μας και η ψυχή μας έχουν μια ιερότητα και αγιότητα εκκλησιάς. Δεν την έχουν την ιερότητα και αγιότητα αυτή τα σώματα και οι ψυχές των απίστων και αβαπτίστων. Μόνο των πιστών τα σώματα και οι ψυχές είναι ναήθ του Θεού. Το ναό μας αυτόν λοιπόν έχουμε χρέος και καθήκον να τον κοιτάζουμε, να τον προσέχουμε, να τον διατηρούμε καθαρό από τον μολυσμό των παθών, να τον απαλλάσσουμε από τους ρήπους της αμαρτίας, να τον ιερουργούμε με την προσευχή και με την καλλιέργεια των Αγίων Αρετών, να τον συντηρούμε με την πυκνή μελέτη και ακρόαση του Λόγου του Θεού, να τον διατηρούμε αλίμαντο από πλάνες και κακοδοξίες και δυσιδαιμονίες και σχίσματα και αιρέσεις, να τον στολίζουμε με την παρθενία η άγαμη, με τη σοφροσύνη η έγγαμη, με την προσοχή και την κατά Θεόν άσκηση όλοι μας. Είναι φοβερό πράγμα αυτό τον Άγιο Ναό να τον φθείρουμε με παραλυσίες και ακόλαστη ζωή, με απροσεξίες σε θέματα πίστεως, με αδιαφορία και αμέλεια στην πνευματική ζωή, με ραθυμία στην καλλιέργεια της αρετής. Η φθορά του ναού του σώματος συνεπάγεται αιώνια φθορά και καταστροφή μας. Πρώτη-πρώτη η Παναγία μας και μαζί της όλοι οι Άγιοι μας δίδαξαν με τη ζωή τους και το παράδειγμά τους πώς να τιμούμε αυτόν τον ναό. Προσκυνώντας την Αγία της εικόνα, όπου οι Απόστολοι με δέος και φόβο και με τρεμάμενα από ιερή φρίκη τα χέρια τους συστέλουν και προπέμπουν το Θεοδόχο σώμα της, ας τη ζητήσουμε χάρη και βοήθεια να αγιάζουμε καθημερινά το ναό του σώματός μας με πίστη ορθή και με θεάρεστα έργα αρετής και αγιότητος εις δόξαν του Υιού της και σωτηρία δική μας.

Η υπεραγία Θεοτόκος είναι φίλοι και αγαπητοί ακροατές. Κατά την τολμηρή έκφραση του Αγίου Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου, η μετά Θεών η Θεός, τα δευτερία της Τριάδος η Έχουσα. Έτσι λέει στο τρίτο προσώμιο του πλαγίου του πρώτου ήχου για την Κυριακή το Εσπέρας στο Θεοτοκάριον. Έτσι μετά από τον Υιό της είναι το πιο αγαπητό και σεβαστό πρόσωπο για μας τους χριστιανούς, ιδιαίτερα δε για τους Ορθοδόξους και μάλιστα τους Έλληνες, οι οποίοι στο πρόσωπο της Παναγίας βλέπουμε τη μεγάλη μας μάνα, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε συλλογικό. Θεωρούμε την Θεοτόκο μάνα μας, αλλά και μάνα του γένους, το οποίο πιστεύουμε ότι πάντα το προστάτεψε στις δύσκολες ώρες του. Οι Έλληνες, μόνοι εμείς σε όλο τον χριστιανικό κόσμο, ονομάσαμε την Θεομήτωρα υπέρμαχο στρατηγό του γένους μας, γιατί έτσι την είδαμε και τη ζήσαμε στις πιο κρίσιμες στιγμές του εθνικού μας βίου.

κυπροστάτρια που μας παραστέκεται σε κάθε περίσταση. Δεν είναι παράξενο λοιπόν που παντού υπάρχουν εκκλησιές, μοναστήρια και εξοκλήσια αφιερωμένα στο όνομά της, και η Ελλάδα είναι σαν την καταστολισμένη νύμφη από τούτα τα πνευματικά παλάτια της ταπεινής αυτής βασίλισσας. Όπως ωραία σημειώνει ο Κόντογλου σε ένα κείμενό του με τον τίτλο «Η χαρά των χριστιανών», σε κάθε μέρος της Ελλάδας είναι χτισμένες αμέτρητες εκκλησιές και μοναστήρια, παλάτια αυτινής της ταπεινής βασίλισσας και ένα σωρό ρημοκλήσια μέσα στα βουνά, στους κάμπους και στα νησιά, μοσκοβολημένα από την παρθενική και πνευματική ευωδία της. Μέσα στο καθένα από αυτά βρίσκεται το παλιό και σεβάσμιο εικόνισμά της, με το μελαχρινό και χρυσοκέρινο πρόσωπό της που το βρέχουνε ολοένα τα δάκρυα του βασανισμένου λαού μας. Γιατί δεν έχουμε άλλη να μας βοηθήσει παρεκτός από την Παναγία. Το εικόνισμα της Θεοτόκου δεν λείπει σχεδόν από κανένα σπίτι. Η επίκληση σε ώρες κινδύνου, «Παναγία μου», σε ώρες πόνου και χαράς, πάλι «Παναγία μου», έρχεται αυθόρμητα στα χείλη των πιστών, ενώ η βεβαίωση «Μα την Παναγία» είναι ένας συνηθισμένος ιερός και απαράβατος όρκος. Πολλοί και πολλές παίρνουν το όνομά της ως βαπτιστικό τους όνομα. Μαρία, Μάριος, Παναγιώτα, Παναγιώτης, Δέσποινα και ούτω καθεξής. Ακόμη πολλοί το δίδουν στα πλοία τους, και αυτό δεν ξεφεύγει από την παρατηρητικότητα του θαλασσογράφου Κόντογλου, που σημειώνει πως «τα καΐκια και τα καράβια μας έχουν γραμμένο απάνω στη μάσκα και στην πρίμνη το γλυκό το όνομά της». Όλοι οι πιστοί χαίρονται τα πανηγύρια που γίνονται στις γιορτές της, και μάλιστα σε τούτη τη γιορτή τη μεγάλη της Κοιμήσεως, τον 15 Αύγουστο, που θεωρείται και είναι η κορυφαία όλων των θεομητορικών εορτών. Τη γιορτή αυτή, όπως και όλες ασφαλώς οι μεγάλες θεομητορικές εορτές, ο Κόντογλου την τιμούσε ιδιαίτερα ψάλλοντας μαστορικά στην εκκλησία τους αγαπημένους ύμνους. Όπως ο ίδιος σημειώνει στο κείμενό του «Φουρτούνες στα Ξερονήσια», αναφερόμενος σε ένα ταξίδι του στη Μήλο, γράφει: «Στις 15 Αυγούστου της Παναγίας λειτουργηθήκαμε στον Άγιο Χαράλαμπο και ψάλαμε μαζί με τον Μπαρμπαπόστολο. Θυμηθήκαμε που ψάλαμε την ίδια μέρα μαζί στην εκκλησιά της Νέας Αρτάκης. Ο κόσμος ευχαριστήθηκε». Και δεν διστάζει ο Κόντογλου όχι μόνο να της αποδώσει επίθετα που η Εκκλησία τα εχάρισε επισήμως μονάχα στη γιορτή της Αναστάσεως του Χριστού, το Πάσχα. Γράφει: «Σήμερα, 15 Αυγούστου δηλαδή, είναι δια την Ελλάδα και δια την Ορθοδοξία εορτών εορτή και πανήγυρης πανηγύρεων, αλλά και να την ονομάσει καλοκαιρινό Πάσχα των Ελλήνων. Η κοίμηση της Θεοτόκου είναι το καλοκαιρινό Πάσχα για τους Έλληνες». Σημειώνει πως το 15 Αύγουστο μοσχοβολά όλη η χώρα μας από την μυστική ευωδία της Θεοτόκου. «Η κοίμηση της Θεοτόκου είναι το δεύτερο Πάσχα της Ορθοδοξίας», λέει. «Εορτών εορτή και πανήγυρης πανηγύρεων. Η σημερινή ημέρα είναι μεγάλη και επιφανής». Στις 15 Αυγούστου λοιπόν, μετά από 2 εβδομάδες καθαρμών, με νηστεία, παρακλήσεις και προσευχές, όλη η Ελλάδα, από το ένα άκρο μέχρι το άλλο, και η ελεύθερη χώρα και το δεύτερο κράτος ανατολικά, η Κύπρος, και τα μέρη

τα οποία δεν έχουν ακόμα γνωρίσει εθνική λύτρωση, όπως η Βόρειος Ήπειρος, πόλεις και ύπαιθρος, βουνά και ακρογιάλια, κάμπη και νησιά πανηγυρίζουν τη σεπτή μετάσταση της Θεομήτωρος. Σημειώνει ο Κόντογλου στο ωραίο εκείνο παλιό περιοδικό «Ελληνική Δημιουργία» με τον τίτλο «Η Χαρά των Χριστιανών». Ολάκερη η Ελλάδα δεν υμνολογά την Παναγία μονάχα με τους ψαλτάδες και με τους παπάδες στις εκκλησιές, αλλά και με το κάθε τι της, με τα χωριά, με τα βουνά, με τα νησιά που έχουν ταγιασμένο το όνομά της. Τα καράβια βολτατζάρουνε στη δροσερή θάλασσα ανοιχτά από τους κάβους που είναι χτισμένα τα μοναστήρια της, έχοντας την πρίμνη σκαλισμένο το αγαπημένο και προσκυνητό όνομά της. Όποιος ταξιδεύει στα ελληνικά νερά, σε όποιο μέρος και αν βρεθεί την ημέρα της Παναγιάς, θα ανακούσει απανοιχτά τις καμπάνες απάνω από το πέλαγο. Άλλες έρχονται από τ' Άγιον Όρος που το λένε περιβόλι της Παναγίας, άλλες από την Τίνο που έχει το ξακουστό παλάτι της, άλλες από τη Σαλαμίνα που γιορτάζει φανερωμένη, άλλες από τη Μυτιλίνη, από την Παναγιά της Αγιάσος και της Πέτρας, άλλες από το μοναστήρι της Σύφνου, άλλες από τη Σκιάθο, άλλες από την Άξο, από κάθε νησί, από κάθε κάβο, από κάθε στεριά. Η ευλάβεια του λαού οδηγεί τα βήματά του κυρίως στα ταπεινά εξοκλήσια που πανηγυρίζουν τη χάρη της. Τώρα το 15 Αύγουστο τα έρημα εξοκλήσια γίνονται προσκυνήματα του λαού. Κουβέλια που βουίζουν από το σμάρι των ευλαβών χριστιανών, όπου προστρέχουν με πόθο στη μητέρα των ορφανών, στην προστασία των αδυνάτων, στην παρηγοριά των θλιμμένων, στην ανακούφιση των βασανισμένων, στο ραβδί των τυφλών, στην άγκουρα των θαλασσοδαρμένων, στη χαρά των πικραμένων, στην ελπίδα των χαροκαμένων, στο στήριγμα των ζαλισμένων από την ταραχή του κόσμου. Εκεί στην αγνότητα της ταπεινής εξοχικής λατρείας, κοντά στους πανηγυριστές χριστιανούς, και η φύση προσκυνά τη Θεομήτωρα, όπως σημειώνει ο Κόντογλου. Από το θηρίδι του ερημοκλησιού φυσά ο βοριάς του 15 Αυγούστου, και τα δύο-τρία αστάχια που έχουν φυτρώσει στα άνοιγμά του σαλεύουνε από τον αγέρα χαροπιά και γέρνουνε ταπεινά, σαν να προσκυνάνε τη Θεοτόκο όπου στέκεται στο παλιό τέμπλο, κρατώντας το Χριστό στην αγκαλιά της. Στο αφιερωμένο στη γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου κείμενο του Κόντογλου με τον τίτλο «Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα οι κτήσεις», παίρνοντας αφορμή από τη σχετική υμνογραφία, πλέκει το εγκόμιο της Παναγίας και σημειώνει ότι αυτή είναι η ελπίδα των απελπισμένων, η χαρά των πικραμένων, το ραβδί των τυφλών, η άγκυρα των θαλασσοδαρμένων, η μάνα των ορφανεμένων. Έτσι την έζησε και ο ίδιος, όταν το 1922, την παραμονή ακριβώς της γιορτής της, έφυγε από την πατρίδα του το αϊβαλί πρόσφυγας, κυνηγημένος από τις ορδές του Μουσταφά Κεμάλ. Παραλλήλως τονίζει ότι η θρησκεία του Χριστού είναι πονεμένη θρησκεία, αφού ο ίδιος ο Χριστός καρφώθηκε απάνω στο ξύλο και η μητέρα του η Παναγία πέρασε κάθε λύπη σε τούτο τον κόσμο. Και επειδή ο ελληνικός λαός στην ιστορική του πορεία έχει ο ίδιος ταλαιπωρηθεί και πονέσει πολύ, γι' αυτό θεωρεί την Παναγία που πέρασε την καρδιά της σπαθή δίκοπο ως καταφυγή και παρηγοριά του, και της δίδει ανάλογες προσωνυμίες, οι οποίες δεν βγήκανε έτσι απλά από τα στόματα, αλλά από τις καρδιές που πιστεύανε και που πονούσανε. Επίσης διακρίνει την τιμή που γίνεται από άλλους λαούς και τα δόγματα στην Παναγία και χαρακτηρίζεται από κοσμικό και σαρκικό φρόνημα,
από εκείνην του ελληνικού λαού, ο οποίος νιώθει την Παναγία ως την πικραμένη χαρά του και την προς αυτή τιμήν του τη χαρακτηρίζει η κατάνοιξη, η συστολή και ο σεβασμός και συμπεραίνει πως μονάχα στην Ελλάδα προσκυνιέται η Παναγία με τον πρεπούμενο τρόπο, ήγουν με δάκρυα, με πόνο και με ταπεινή αγάπη. Σε άλλες χώρες, σημειώνει, τραγουδάνε την Παναγία με τραγούδια κοσμικά, σαν να ήταν καμιά φιλινάδα τους. Μα εμείς την υμνολογούμε με κατάνοιξη βαθιά, θαρετά μα με συστολή, με αγάπη μα και με σέβας, σαν μητέρα μας μα και σαν μητέρα του Θεού μας. Ανοίγουμε την καρδιά μας να την δει τι έχει μέσα και να μας συμπονέσει. Στη γιορτή της μάλιστα έχει την αίσθηση ότι όλη η χώρα ευωδιάζει από την πνευματική ευωδία της και χαίρεται. Θαρείς πως ο αγέρας, τα βουνά, οι θάλασσες της Ελλάδας, τα χωριά, οι πολιτείες γεμίσανε ευωδία πνευματική από αυτό το χρυσούν θυμιατήριον, από αυτή την μαναδόχων στάμνων που έχει μέσα της μύρον το ακένωτον. Αληθινά στην Ελλάδα μας επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήσης. Και ξεσπάει αλλού η πένα του σε ύμνο με λυρικούς τόνους. Σήμερα που κοιμήθηκες θαρρείς πως η χαρά γίνει και πιο μεγάλη. Η θλίψη άλλαξε σε αγαλίαση. Η ελπίδα ζωήρεψε αντίς να αποσκιάσει και πλημμύρισε τις καρδιές μας. Σήμερα τα γέρη φυσά γλυκύτερα στα κουρασμένα πρόσωπά μας. Τα δέντρα σαν να γεννήκανε πιο χλωρά. Τα βουστιάτικο κύμα σαν να αρμενίζει πιο δροσερό μέσα στο πέλαγο και αφρίζει φουσκωμένο από χαρά μεγάλη και το κάθε τι αγάλεται και πανηγυρίζει. Ω, τι θάνατος λοιπόν είναι αυτός που γέμισε την οικουμένη και τις καρδιές μας με τη χαρά της Αθανασίας. Νιώθει τον άνεμο ο Κόντογλου να γεμίζει από τη γλύκα της. Τα δέντρα να ζωογονούνται και να πρασινίζουν περισσότερο. Το κύμα της αυγουστιάτικης θάλασσας να γίνεται ακόμα πιο δροσερό. Τη φύση όλη να χαίρεται και να πλημμυρίζει από μια αίσθηση αθανασίας που χαρίζει ο θυμήρης εορτασμός της κατά την υμνογραφία αθανάτου κοιμήσεως της μητέρας της ζωής. Ακολουθώντας την παράδοση των πατέρων της Εκκλησίας, ο Κόντογλου τονίζει τον χαρούμενο χαρακτήρα της εορτής σημειώνοντας: θάνατος δεν υπάρχει εδώ πέρα που είναι η μητέρα της ζωής, και ούτε μυρολόγια και εξόδια θρηνητερά, παραχαρά ανεκλάλητη, γάμος πνευματικός, τράπεζα αγιασμένη που έχει απειθωμένον απάνω της τον άρτον της ζωής και το κρασί της Αθανασίας. Σε ένα άλλο κείμενό του σημειώνει: η κοίμηση της Παναγίας όπου εορτάζουμε την σημερινή ημέρα δεν είναι εξόδη λυπητερών, αλλά πανήγυρης χαρμόσυνος, εορτή Αθανασίας. Δι' αυτήν την αιτία δεν ψάλλουμε σήμερα νεκρόσημα εις την κοίμηση της Θεοτόκου, αλλά ύμνους χαρμονικούς και είμεθα γεμάτη από θριαμβικών ίστρων, τελούντες την θείαν ταύτην και πάντιμον εορτήν της Θεομήτωρος, και κροτούμεν τα σχήρας τον εξ αυτής τεχθέντα Θεόν δοξάζοντες. Πράγματι, οι ύμνοι που ψάλλονται στην κοίμηση είναι γεμάτοι από αγιασμένον ενθουσιασμό, και αυτή τη γιορτή της Παναγίας από λυπητερό ξόδι την μετατρέπουν σε χαρούμενη και θριαμβική πανήγυρη. Και σημειώνει ο Κόντογλου πως αυτό είναι το μυστήριο της πίστης μας, η χαρμολύπη της Ορθοδοξίας. Εμβαθύνει σύνους σε αυτούς τους βαθιστόχαστους ύμνους της ημέρας, και μάλιστα τα γεμάτα
από υψηλή έμπνευση τροπάρια του Εσπερινού, της Πανηγύρεως, αποθαυμάζει και διερωτάται: ποιος χριστιανός Πίνδαρος τα συνέθεσε, Πίνδαρος αγιασμένος? Σημειώνει πως ο υμνοδός, σύμφωνα με τον Χαρούμενο, όπως αναφέραμε χαρακτήρα της εορτής, αντί να κλάψει για την Παναγία που είναι μπροστά του ξαπλωμένη απάνω στην κλίνη της, τυλιγμένη με το μαφόριό της, με κλεισμένα τα μάτια της που δίνανε παρηγοριά στην ανθρωπότητα, με σταυρωμένα τα άχραντα χέρια της που βαστάξανε τον Χριστό και τον αναθρέψανε, πεθαμένη σαν τον κάθε άνθρωπο, αφού πρώτα απορεί πως η πηγή της ζωής κοίταται στο μνήμα, μόνο μιας κράζει με δάκρυα στα μάτια πλην δάκρυα χαράς: Εφραίνου Γεθσημανή της Θεοτόκου το Άγιον Τέμενος. Τούτο είναι ένα κομμάτι που προδίδει την άλλη ιδιότητα του δασκάλου μας του Κόντογλου, τον Αγιογράφο Κόντογλου, που είχε με το χρωστήρα του δημιουργήσει αριστουργηματικές εικόνες της κοιμήσεως Θεοτόκου, τόσο σε ξύλο όσο και σε τοιχογραφίες, και ήταν έτσι ιδιαίτερα εξοικειωμένος στην περιγραφή της ζωοδόχου σωρού της Θεομήτωρος.

Και τώρα, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, επιτρέψτε να σας διαβάσω ένα κείμενό μου γραμμένο έτσι ειδισμένο λόγο με τον τίτλο «Πεποικιλμένη τη Θεία Δόξη». Αύγουστος με ήλιο που τρυπάει την πέτρα. Αύγουστος με μελτέμι που διακόπτει τον καύσωνα και παρηγορεί. Αύγουστος που πασπαλίζει με μυρωμένη αλυσάχνη το πρόσωπο. Αύγουστος με αψιά μυρουδιά ρίγανης και θυμαριού. Αύγουστος με πανσέλινο λύρα χρυσή παλαιάσκοπης. Αύγουστος με τριγητούς και σταφυλοπατήματα. Αύγουστος με καμπάνες, με παρακλήσεις και με λειτουργίες σε ταπεινά ξοκλήσια, στα Κρογιάλια και στις βουνοπλαγιές. Αύγουστος ελληνικός, ορθόδοξος, της Ρωμιοσύνης Αύγουστος, και κατά μεσής του μύρον εκκενωθέν το μέγα όνομα. Η μεγάλη, η μεγαλόχαρη, η μεγαλοδύναμη, η μεγαλόδοξη Παναγιά. Η περιστερά, η ασημομάλαμη, η μεγαλοφτέρουγη, με τα μετάφρενα εγχλωρότητη Χρυσίου, πεποικιλμένη τη Θεία Δόξη. Με αισθήτα φωτός υπέρλαμπρη, εν κροσωτής Χρυσίου περιβεβλημένη, ολόφωτη, αρχόντισα, στεφανωμένη μαμπερόριζα και με βασιλικά, πολλά βασιλικά, σγουρά, πλατήφυλλα και αθάνατα, βασίλισσα, παντάνασα, θεοχαρίτωτη, χρυσοπλοκότατος πύργος της αρετής και της αγιότητας, ηλιοστάλαχτος θρόνος, καθέδρα του βασιλέως, ολόδροση μέσα στην κάψα του κόσμου, ήρεμη, ήσυχη, ειρηνική μα κι ολοζώντανη πάνω στο ζωαρχικό νεκροκρέβατό της, Αθανασίας πλήρης μέσα στο θάνατο του πάναγνου κορμιού. Η πνή γρηγορούσα στη χώρα των ζώντων, γλυκοσωπαίνει πρεσβεύουσα διηνεκώς για τα παιδιά της, ακινητή σπέβδουσα σε βοήθεια των επικαλουμένων, μάνα Παναγιά, δική μας Παναγιά, μουχλιώτισα του φαναρίου Παναγιά, τεμέτερον Παναία σου μελιώτισα, πρικονισιώτισα Παναγιά, παλατιανή, κουταλιανή, καφατιανή, φανερωμένη, ξενιτεμένη εμβριώτισα, γλυκοπαναγία μας, ανθρώπινη Παναγιά, του Θεού μητέρα Παναγιά. Απόστολοι εκπεράτων, θεαρχείο νεύματι συναθρίστηκαν για να συστήλουν πεφρικιείες χερσί και να κυδέψουν άξια το Θεοδόχο σώμα. Θεόφρονες άνδρες, σεμνά γίνεα, παρθένες νεάνιδες, σόφρονες γέροντες, παιδιά απειρόκακα, θρυνούν με ολόγλυκα δάκρυα και γεραίρουν με αναξιφόρμιγγες ύμνους ευλαβίας πολλής την σεβάσμια κίνηση της αϊπάρθενης κόρης. Αρχάγγελοι με σάλπιγγες νικητικές μεγαλόφωνες, άγγελοι με λαμπάδες μελισσοκέρινες στα χέρια, εξαυτέρουγα με θυμιατά που καίνε μαστή χαχιώτικη και δάκρυ λιβάνι, χερουβίμ με μυρσίνες και δάφνες δοξαστικές, δυνάμεις με λάβαρα αναστάσιμα και σύμβολα θριαμβικά, εξουσίες με χρυσοφιλντισένια διαδήματα, θρόνοι με πορφυροβελούδινες οθόνες μαλαμοκέντητες, αρχές με αλαβάστρινες μυρωδόχες γεμάτες πευκόμυρο και κυριότητες με αυλούς, με κύμβαλα, με τύμπανα, με κιθάρες, με σαντούρια, με σύριγγες, με λύρες, με σαμβίκες, με κανονάκια και κάθε λογής γλυκό ήχο όργανο μουσικό, συνοδεύουν το Άγιο Ξώδι και την Πασχαλινή πορεία
της κυρίας τους προς την οδό, την αλήθεια και τη ζωή. Ο πατέρας υποδέχεται τη θυγατέρα της υπακοής. Ο Υιός ανοίγει την αγκαλιά του στην απειρόγαμη μητέρα του. Το Πνεύμα το Άγιο επισκιάζει ενεφροσύνη τη γνώριμή του παμπάρθενη χρυσαλίδα της ζωής. Ουρανός και γη πανηγυρίζουν τη θεία μετάσταση της Θεομήτωρος. Λαός νηστεμένος, παρακεκλημένος, κατανυκτικός, θεομητορικής ευλαβίας πλήρης, υψώνει χέρια οικετευτικά και σε μεσήτριαν έχω προς τον φιλάνθρωπον Θεόν, ξέροντας πως αυτή που εντιγεννήσει την παρθενία ανεφύλαξε, εντικοιμήσει τον κόσμον ού κατέλειπε, απλώς μετέστη προς την ζωήν, μήτηρ υπάρχουσα της ζωής. Και εκεί, πεποικιλμένη τη θεία δόξη, με τις πολλές και παρησίας μητρικής πλήρης πρεσβείες της, λυτρώνει από τον θάνατο την ψυχή του. Λαός μνήμων των ευεργεσιών της υπερμάχου στρατηγού της Ευσεβίας, λαός χάριτος, συναγμένος στην ελάχιστα πενθύρη και περισσά θυμήρη θεομητορική σύναξη του 15 Αυγούστου, απειθώνει στα πόδια της τα βάσανα και τους καημούς του, αφήνει στα χέρια της τις ελπίδες και τα όνειρά του και πανηγυρίζει ενεφροσύνη τα θεία μεγαλεία της μετά Θεών καταφυγής και προστασίας του.

0: χρόνια πολλά, φίλοι και αγαπητοί ακροατές. Καλό 15 Αύγουστο. Υπεραγία Θεοτόκος, βοηθός όλων μας, βοηθός του γένους μας, βοηθός όλης της Ορθοδοξίας. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε η Παναγιά μαζί μας.
1: Μυστικός κήπος. Στον κήπο τη

0: Η ώρα είναι 12:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Η Παλαιά Διαθήκη, περιεχόμενο και η θεολογία της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο Ιερεμία.

Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνια παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν εν ημίν, και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.

0: Statistika jest dobra. Czekaj na te kalimni kiri.
1: Na karach.
0: Fili ke filis.
2: Fesis.
0: Ewo. I am tired. Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω την προθυμία σας. Πολύ λυπάμαι για τον εαυτό μου, γιατί δεν έχω εγώ την αντοχή να πω πολλά και να τα πω όπως περιμένετε. Βέβαια, αν έχει κανείς τη χάρη του Θεού, είναι ακάματος. Δεν έχετε ακούσει την έκφραση ακάματος εργάτης? Τι έχει, δεν κουράζεται δηλαδή ποτέ. Αλλά εγώ είμαι αμαρτωλός και κουράζομαι και πεινάω και διψάω και λοιπά. Έρχομαι από τη Φλόρινα.
2: Ωραία.
0: Ναι. Την πόλη που την έχει κατηχήσει η αγιασμένη μορφή του πατρός Αγουστίνου, αλλά και συνεχίζεται η κατήχηση αυτή εντατική και πετυχημένη από τον διάδοχό του, τον καλόν και κάλλιστον Μητροπολίτη κύριο Θεόκλητο. Ήμουν και κλειμένος από αυτόν, με τον οποίο συνδέομαι έτσι από παλαιότερα έτη, και τον ευγνωμονώ για ό,τι προσέφερε για την πρόοδό μου. Ήμουν καλεσμένος για κάποια ομιλία σε κάποιο σεμινάριο, για δύο ομιλίες. Ευχαριστώ τον πατέρα Ιάκου και τον πατέρα Γρηγόρη, τους είχα συνοδούς και συνεργούς. Καλά τα περάσαμε έτσι. Μάλιστα. Και αμέσως μετά, τώρα ήρθε, προλίγου ήρθε και έχουμε την εκπομπή μας. Μην περιμένετε πολλά πράγματα, ολίγα πράγματα. Δεν θα ήθελα όμως να παραλυφθεί η εκπομπή, γι' αυτό η εκπομπή το μάθημά μας, γι' αυτό συναντηθήκαμε και χαίρομαι πολύ που ανταποκριθήκατε. Αλλά τι να σας πω, διερχόμεθα το μήνα Αύγουστο, τον τελευταίο μήνα του έτους. Είμαστε τόσο πολύ ακατήχητοι, ώστε για πρώτη του έτους ξέρουμε την 1η Ιανουαρίου. 1η Ιανουαρίου είναι μια κοινή ημέρα για όλα τα κράτη, για όλα τα έθνη, για να συνονούμεθα δηλαδή εμπορικά. Όλα τα έθνη καθόρισαν μια κοινή ημέρα την 1η Ιανουαρίου. Και αυτή την ημέρα την έχουν ημέρα πρωτοχρονιάς και οι Τούρκοι και οι Μαμεθανοί και οι Ορθόδοξοι και οι Παπικοί και οι Προτεστάντες και οι Τριβόλοι, όλοι έχουν την ίδια μέρα. Είναι πρώτη του έτους, είναι η 1η Σεπτεμβρίου. Θα πρέπει να το γνωρίζουμε. Ώστε λοιπόν ο μήνας τον οποίο διερχόμεθα τώρα είναι ο τελευταίος μήνας του έτους. Και τον μήνα αυτό τον έχουμε αφιερωμένο στην Παναγία. Η Παναγία πάει τελευταία. Γιατί τελευταία? Η επίσημη δεν πάνε τελευταία, πώς λένε. Ναι. Παναγία, όχι αυτό το είπα έτσι για χαριντολόγημα. Άλλο ήθελα να πω, θα έχετε παρατηρήσει στη Φιερατρία ότι λέμε και μετά λέμε τελευταία της Παναγίας Αχράντου. Γιατί όλα που είπαμε προηγουμένως τα λέμε στην Παναγία, η Παναγία να τα δώσει. Στο Θεό, στο Χριστό. Μάλιστα. Και έχουμε, γιατί εορτάζουμε την Παναγία? Γιατί το μέσο του μηνός, 15 Αυγούστου, έχουμε τη μεγαλύτερα θεομητορική εορτή. Η εορτή του Χριστού πώς εορτάζεται? Πώς λέγεται?
3: Δεσποτική
0: εορτή. Και η εορτή της Θεοτόκου λέγεται θεομητορική εορτή. Και υπάρχει κανόν στην Εκκλησία μας μια εορτή μεγάλη να προλογίζεται. Αυτό είναι ψυχολογικό, ετοιμάζονται δηλαδή κατά διάθεση οι πιστοί για να υποδεχθούν την εορτή αυτή. Όπως έχουμε τα Χριστούγεννα, αρχίζει η 40 πριν από τα Χριστούγεννα, ομοίως και το Πάσχα. Λοιπόν, και για την Παναγία μας αρχίζουν προεόρτια από την 1η Αυγούστου. Αρχίζει η νηστεία. Πώς θα πάτε με την νηστεία? Να νηστεύετε. Νηστεύετε. Μάλιστα, ναι. Όταν δε αυτή την περίοδο νηστεύουν και από το λάδι ακόμη στη μύτη Θεοτόκου, και δεν είναι τίποτε να βγάλετε τα Σαββατοκύριακα, η εορτή μεταμορφώσεως, τίποτα από μένα. Και είναι ωραία να μάθουμε να ζούμε με ένα μεσημέρι, να μην κάνουμε μεσημέρι, πάμε μια ντομάτια και τη φάμε έτσι. Είναι ωραίο αυτό. Τα νέα τα παιδιά, εσείς τα νέα τα παιδιά το κάνετε αυτό, αλλά με
4: άλλο σκοπό,
0: με σάντζις. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση πάνω στη Φλόρινα που πήγαμε σε ένα ζαχαροπλαστείο να πάρουμε κάτι γλυκά και ρωτήσαμε εκεί, θέλαμε νηστίσιμα γλυκά και αλάδωτα. Ρωτήσαμε εκεί, λέω, νηστεύουν οι άνθρωποι εδώ. Μου κάνει εντύπωση, είπε εκεί. Ναι. Η κυρία μου κάνει εντύπωση ότι νέα τα παιδιά δεν αρτίζονται. Νηστεύουν νέα παιδιά. Και το είδε λοιπόν προσωπικά, έρχεται μια κοπελούλα. Να, σαν και σένα λέει. Δεν είχε πουκάμισο, δεν είχε, δεν είχε αυτό, ήταν ξόπλατη. Σαν και σένα, κυρία καθηγήτρια.
2: Καλό, καλό.
0: Πιο πολύ εσύ. Λοιπόν, α, κυρία, αρχόντισα κυρία, σαν και σένα.
2: Είναι το παράδειγμα.
0: Λοιπόν, όχι, αυτή ήταν πιο πολύ. Αυτή που είδαμε. Η κοπέλα λοιπόν μπαίνει μέσα. Λοιπόν, μπαίνει αυτή η κοπέλα στο κατάστημα εκεί στο ζαχαροπλαστείο. Δεν ήταν αυτή η ξόπλατη και τα λοιπά.
2: Καλοκαιρινή.
0: Ναι, δημοσία. Λοιπόν, κοίταξε τα γλυκά εκεί και λέει, δεν παίρνω γιατί δεν έχετε νηστίσιμα. Άμα λέω.
3: Άμα λέω. Θα κάνεις μια σκέψη.
0: Ναι, ναι. Λέει, θέλω νηστίσιμα. Και άλλα, δεν είπε η κοπέλα αυτή. Λέω, βούλωσέ το Ιερεμία και μην κατηγοράς κανένα. Λοιπόν, την περίοδο αυτή που έχουμε προεόρτια της Παναγίας, την εορτάζουμε, εορτάζουμε νηστεία και κάθε μέρα με παράκληση. Μικρό και μέγα παρακλητικό κανόνα. Ένα και ένα, εναλλάξει. Τη μία μέρα το μικρό παρακλητικό κανόνα, από μικρό αρχίζουμε, και την άλλη μέρα το μέγα παρακλητικό κανόνα. Παραλείπονται τη Σαββατοκύριακα. Ήθελα λοιπόν, επειδή λόγω της εορτής που διαρχόμεθα, της περίοδου που διαρχόμεθα, της εορτής που αναμένουμε, και επειδή δεν είμαι και προετοιμασμένο για παρακάτω το μάθημα, αν έχουμε χρόνο θα κάνουμε και μάθημα, θα σας πω λίγα λόγια για αυτό που άρχισα να πω. Λέγω την περίοδο αυτή έχουμε προεόρτια της Παναγίας και τα προεόρτια αποτελούνται με νηστεία και με παρακλητικούς κανόνες. Παρακλητικοί κανόνες, ξέρετε, να έχετε βιβλιαράκια που έχουν το παρακλητικό κανόνα. Θυμήθηκα τώρα αυτή την ώρα μια κυρία νεαρά, όταν ήμουν στην Άμφισσα και ήρθε και εξομολογήθηκε, όχι κυρία, κοπέλα ήταν, ήρθε και εξομολογήθηκε και της λέω να κάνετε παράκληση στην Παναγία. Αχ, παππούλη, λέει, θα με βαρεθεί η Παναγία. Στην τσάντα μου έχω παρακλητικό κανόνα. Και την προσευχόταν, αν μου το βρει κανείς, την προσευχόταν η κυρία, η κοπέλα αυτή.
2: Να πάρει.
0: Να πάρει, να παντρευτεί. Και πήρε έναν καλόν, της τον έφερε η Παναγία. Γιατί κάνεις έτσι εσύ.
2: Καλός.
0: Και πήρε έναν καλόν, πολύ καλόν. Λοιπόν, είναι πραγματικά η καλύτερα προετοιμασία για τον γάμο. Κοπελιές είναι αυτή. Είναι η προσευχή. Η κοπέλα σήμερα για να παντρευτεί θα πάει, βοηθήστε με, στη μανικιουρίστρια, στην κομμότρια, στην φτιασιδότρια. Στην φτιασιδότρια, λέω πώς τα λένε αυτά.
2: Μοδίστρα.
0: Στην Παναγία δεν πηγαίνει, θα βγει βόλτα. Αυτή είναι η προετοιμασία των γάμων για τα σημερινά παιδιά. Γι' αυτό είναι αποτυχημένη η γάμη. Ενώ για ένα καλό γάμο θα πάω στην Παναγία. Θα την παρακαλέσω, Παναγία μου, θέλω να κάνω οικογένεια. Εσύ θα μου τον βρεις, Παναγία μου, να κάνω μια καλή οικογένεια. Με την ευχή σου, Παναγία μου. Και έρχονται εκεί που δεν το περιμένουμε. Πώς σου λέει ο λαός, ο γάμος είναι...
3: Τυχερό.
0: Θέλει να πηγαίνει από το Θεό. Δηλαδή, χωρίς να το περιμένεις, μπαμ, σου έρχεται η περίπτωση. Λοιπόν, προσευχή στην Παναγία, να έχετε παρακλητικούς κανόνες. Υπάρχουν, κυκλοφορούν και μικρά βιβλιαράκια και να διαβάζετε κάθε μέρα τον παρακλητικό κανόνα, γιατί δεν είναι για αυτή την περίοδο μόνο. Αν δεν μπορείτε κάθε μέρα, θα πω λίγο κάθε μέρα. Ένα φύλλο κάθε μέρα. Και βάλτε και το ρολόι να δείτε αν είναι παραπάνω από 2 λεπτά. Ένα φύλλο κάθε μέρα μικρό. Την άλλη μέρα, παρακάτω. Όλη την εβδομάδα θα έχετε τελειώσει τον παρακλητικό κανόνα. Αν και ολόκληρο το πούμε την ημέρα. Εγώ με τη χάρη του Κυρίου λέω κάθε μέρα τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία, την Παναγία Προσιώτησα. τον έχω μάθει απ' έξω και περπατώντας και τα λοιπά, το λέω, αλλά είναι δυνατόν, με διακόπτουν. Λέω το διευχόν των Αγίων, μετά κουβεντιάζω με τον άλλο και μετά στο όνομα του Πατρός και αρχίζω παρακάτω. Δηλαδή μπορεί να το κάνουμε και έτσι. Λοιπόν, αυτή την περίοδο λέμε το μικρό και το μέγα παρακλητικό κανόνα. Θα ήθελα, έχω εδώ το ορολόγιο που έχει τον παρακλητικό κανόνα, το μικρό και το μέγα. Παρακλητικός κανόνας, κύριοι μου και δεσποινίδες, κυρίες, ναι, παρακλητικός κανόνας είναι ακολουθία του όρθρου. Ποιο λέμε όρθρο? Αυτό που γίνεται το πρωί. Ορθρίζει λέμε, βγαίνει ο ήλιος. Εκείνη την ώρα κάνουμε ειδική προσευχή. Κάνουμε την ακολουθία του όρθρου. Ο παρακλητικός κανόνας λοιπόν είναι ακολουθία του όρθρου και έχει τη δομή, το σχεδιάγραμμα του όρθρου. Πώς αρχίζει ο όρθρος? Με εξάψαλμο, μετά Θεός Κύριος. Μάλιστα είχα μάθει, είχα διαβάσει ότι κανόνιζαν τον εξάψαλμο, τον έψαλμο, και κανόνιζαν ώστε το Θεός Κύριος να πέφτει όταν χαράζει.
2: Όταν πλαντή,
0: και επέφανε λίγο. Και επέφανε. Κανόνιζαν ανάλογα, έδειγαν δηλαδή αργόψελον τόσο, ώστε να πέσει το Θεός Κύριος και επέφανε νημήν, φάνηκε. Δηλαδή τη χαραυγή την έπαιρναν εικόνα εμφανίσεως του Κυρίου.
4: Θα ρωτήσω κάτι.
0: Ναι, ναι.
4: Μικρό και μεγάλο όρθο.
0: Παρακλητικό κανόνα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Γιατί?
0: Α, ναι, ναι, ναι. Θυμίσω αυτό για να το πούμε. Είναι ωραίο ερώτημα. Αλλά προκαταβολικά δεν ξέρω. Θα δούμε ό,τι πούμε. Θα το κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, όρθρος είναι, ναι, μια ωραία ακολουθία. Πρέπει να ήταν πολύ σοφοί οι πατέρες που έκαναν τον όρθρο. Με εξάψαλμο στην αρχή, Θεός Κύριος, λένε τα τροπάρια του Αγίου της ημέρας, λένε το λέει σόν με Θεός έπειτα, κανόνες. Όρθρος φαίνεται ότι είναι ωραία ακολουθία γιατί έχει και Ευαγγέλιο. Μόνο Ευαγγέλιο. Έχει και Ευαγγέλιο. Είναι δύο Ευαγγέλια. Το ένα Ευαγγέλιο του Όρθρου και το άλλο Ευαγγέλιο στη Θεία Λειτουργία. Το Ευαγγέλιο του Όρθρου θα φανεί σημαντικό. Η ακολουθία του Όρθρου από τότε στην Κυριακή, το Ευαγγέλιο, την Κυριακή τι γιορτάζουμε? Την Ανάσταση του Κυρίου. Αυτό το Ευαγγέλιο αναφέρεται στην Ανάσταση του Κυρίου. Το Ευαγγέλιο του Όρθρου. Την Τιμιωτέρα και τα λοιπά. Μεγαλινάρει ο Όρθρος, εξαποστηλάρια και τελειώνει. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη δομή έχει ο παρακλητικός κανόνας. Αρχίζει με εξάψαλμο, όχι όλο, τον τελευταίο ψαλμό μόνο. Κύριε Σάκσον, προσευχή του. Θεός Κύριος. Έχει εδώ τα τροπάρια, μετά λέει σόν με Θεό. Κανόνες μετά. Έχει Ευαγγέλιο. Μετά εξαποστηλάρια. Εξαποστηλάρια είναι τα Απόστολοι εκ περάτων, πάνω προστατεύεις αγαπητοί. Δηλαδή είναι δομή του όρθρου. Γιατί τα είπα αυτά? Τα είπα αυτά για να πω κάτι το πολύ σπουδαίο, συγγνώμη. Εάν ο παρακλητικός κανόν είναι ακολουθία του όρθρου, γιατί το λέμε το βράδυ? Χτυπάνε οι καμπάνες το βράδυ, για να, η μανούλα, η μητέρα σας. Πάω παράκληση λέει, το βράδυ. Και δεν το κάνουμε το βράδυ γιατί έτσι θέλει ο παπάς στην τάδε νωρία. Το καθόρισε η Εκκλησία την περίοδο αυτή, η παράκληση να γίνεται το βράδυ. Αρχικά να σας πω ότι κάνει η Εκκλησία, έχει νόημα βαθύ, έχει θεολογική δομή, έχει βάση και έχει μήνυμα να δώσει. Ακούστε, όταν η Εκκλησία κάνει τον όρθρο το βράδυ, το μυαλό σας να πηγαίνει σε αγρυπνία. Όταν κάνουμε αγρυπνία, τον όρθρο το κάνουμε το βράδυ, δεμένον με εσπερινό και μετά ακολουθεί Θεία Λειτουργία. Το κανονικό δεν είναι αυτό που γίνεται τώρα στην ενορία. Ο παπάς στην πατρίδα μου, Παπαχρήστος, να έχω την ευχή του από την άφακο το κατάγουμε, έκανε πρώτα, χτύπαγε πρώτη καμπάνα το βράδυ, το 15 Αύγουστο, έκανε τον Εσπερινό και στον Νίνα Πολύς χτύπαγε δεύτερη καμπάνα, στον Νίνα Πολύς του Εσπερινού χτύπαγε δεύτερη καμπάνα και λέγαμε το κύριε Σάξον της προσευχής μου και άρχισε ο παρακλητικός κανόν. Δεύτερη καμπάνα αυτή, διπλή η καμπάνα αυτή. Η πρώτη καμπάνα ήταν μονή του Εσπερινού. Η δεύτερη καμπάνα διπλή γιατί ήταν για την παράκληση. Ορίστε.
2: Έτσι είναι.
0: Ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, δηλαδή, το Το τυπικό λέει, ο ορθρός να είναι δεμένος με, την, με τον Εσπερινό και μετά, ναι, ακολουθούσε θεία λειτουργία κατά το παλαιό τυπικό. Όταν λέω, ο όρθρος είναι δεμένος με Εσπερινό και γίνεται το βράδυ, γι' αυτό γίνεται. Άρα είναι δεμένος με Εσπερινό αφού γίνεται το βράδυ, το μυαλό σου να πηγαίνει σε αγρυπνία. Παλαιά οι πατέρες καθόρισαν ότι το 15 Αύγουστο κάθε βράδυ να γίνεται θεία λειτουργία στην Παναγία. Γινόταν, ο λαός έκανε μία αγρυπνία στην Παναγία. Βέβαια, μπορεί να μην ήταν όλη τη νύχτα αγρυπνία, έκανε μία λειτουργία.
1: 15 Λίτουργο.
0: 15 Λίτουργο, ναι. Τι ωραίο αυτό. Είναι μερικοί ευλαβείς ιερείς το εφαρμόζουν ακόμη. Εγώ στη Μητρόπολη το είπα, διεγκυκλίου το είπα. Όσοι θέλουν να το εφαρμόσουν, δεν νομίζουν το εφαρμόζουν ιερείς, δεν μπορώ να το επιβάλλω. Αλλά ξέρω μια ιερά μονή που εφαρμόζει αυτό, το εφαρμόζει στη Μητρόπολη μου. Μια ιερά μονή, ας μην πω το όνομα, εφαρμόζει το αυτό, το τυπικό αυτό που καθορίσανε κάθε μέρη. Για φανταστείτε τώρα, έτσι. Να πηγαίνει ο λαός κάθε βράδυ. Βέβαια ήξερε ότι αρχίζει από 8 η ώρα τον Εσπερινό και τελείωνε κάπου 12 και. Δεν θα πήγαινε από 8 η ώρα, πήγαινε από αργότερα. Όσο ξέρει το ωράριο και πηγαίνει όπου τον διευκολύνει. Μετά να τρώνε ο παπάς να δίνει καρπούζι δροσάτο σε όλους. Έτσι. Αυτά θα ήταν πολύ ωραίο. Μάλιστα.
2: Μήπως είναι βράδυ πάλι εκεί, αυτό που γίνεται και στη Μεγάλη Εβδομάδα, που τον όρθρο τον κάνουμε βράδυ για να παρακολουθεί ο κόσμος?
0: Όχι, αυτό θα έλεγα. Το ίδιο γίνεται και τη Μεγάλη Εβδομάδα, που αυτό που ψάχνουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα είναι όρθρος, είναι πρωινή προσευχή. Και αν ανοίξει το βιβλιαράκι, λέει, ενώ είναι Δευτέρα βράδυ, λέει όρθρος τη Μεγάλη Τρίτη. Αυτό γίνεται για διευκόλυνση του λαού, επειδή είναι υπέροχες οι ακολουθίες αυτές και αν τις βάλει το πρωί, ο λαός εργάζεται, δεν θα τις παρακολουθεί, γι' αυτό κάνει την οικονομία η Εκκλησία και τις φέρει το βράδυ, αν στην Εκκλησία δεν υπάρχει χρόνος. Στον χρόνο θα τον πάρουμε, να είναι βράδυ τώρα και ο παπάς λέει κατευθυνθείτε προσευχή μου και είναι βράδυ και κάνει προγιασμένη λειτουργία, τον χρόνο το φέρουμε τούμπα, γιατί λατρεύουμε τον άχρονο Θεό. Μάλιστα. Τώρα αυτό το Θοδωρή το ερώτημα που έκανες είναι σοβαρό, γιατί έχουμε μικρό και μεγάλο παρακλητικό κόνο, γιατί λέγονται μικρός και μέγας παρακλητικός κανόνας. Έχουν δοθεί διάφορες ερμηνείες. Θα πω μια, δύο, τρεις, διαλέξτε και πάρετε όποια θέλετε, αλλά θα πω και εγώ ποια προτιμώ.

0: το οποίο είναι δημιούργημα μοναστηριακό. Το έκαναν οι μοναχοί. Οι μοναχοί δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν και δεν πρέπει να έχουν τίποτα άλλο να κάνουν παρά μόνο την προσευχή.
1: Τώρα.
0: Ενδιακό είναι η αγάπη στους αδελφούς. Τώρα έχουμε άλλα πολλά πράγματα να κάνουμε και τέλος πάντων. Κύριο έργο των μοναχών είναι η προσευχή. Και έκανα μεγάλες ακολουθίες. Έκανα λοιπόν την ακολουθία πριν από το ύπνο, από τον ύπνο, τη λέμε προσευχή από δείπνο.
1: Μετά από το δείπνο.
0: Μετά από το δείπνο, ναι. Την έκανα πολύ μεγάλη. Πηγαίναν οι λαϊκοί στο μοναστήρι επάνω, τα άκουγαν αυτά, χαίρονταν και λένε τι καλό είναι και το πήραν από το μοναστήρι, το πήρε και η ενορία κάτω. Αλλά στην ενορία τον το έφερε το μέγα πόδι, δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί. Είναι πολύ μεγάλο. Γι' αυτό και το περιέκοψαν. Πήραν πνευματικά, εκλογικά και κατασκεύασε η ενορία ένα απόδειπνο που το είπε μικρό. Όμως το μικρό απόδειπνο το είδαν, το άκουσαν οι μοναχοί επάνω και τους φάνηκε καλό. Και το πήραν και αυτοί. Και συνεφώνησαν το μοναστήρι και ενορία ότι και οι δυο, μοναστήρι και ενορία, θα κάνουμε πάντα το μικρό απόδειπνο. Μεγάλη Τεσσαρακοστή, μοναστήρι και ενορία, το μέγα απόδειπνο.
1: Αυτά μέσα στους αιώνες τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτό, ναι. Δεν έγινε σωστό,
0: αυτό είναι αναγκαίο. Να πούμε διαμέσου των αιώνων, ας πούμε. Λοιπόν, για το μικρό και μέγα παρακλητικό κανόνα έχω να πω, η μία ερμηνεία είναι ότι τα τροπάρια του λεγόμενου μεγάλου παρακλητικού κανόνα είναι μεγαλύτερα από τα αυτά. Αυτό λέω μπορεί να δικαιολογηθεί σε μερικές οδές. Για την πρώτη οδή, παράδειγμα, πολλοί συνεχόμενες πειρασμοί, πρώτη οδή είναι μικρό. Ναι, και ο μέγας είναι το λυπηρό, επαγωγή, χυμάδα, τα πνίψη, είναι μεγάλο. Πραγματικά δικαιολογείται. Εδώ τα τροπάρια είναι μεγαλύτερα. Ναι, όμως, αλλά σε άλλες οδές τα τροπάρια του μεγάλου παρακλητικού κανόνα είναι μικρότερο. Είναι μικρότερα από το μικρό παρακλητικό κανόνα. Για παράδειγμα, στην ψηθήτα οδή. Ψηθήτα οδή. Κοιτάξτε πόσο μικρό είναι. Και του μικρού παρακλητικού κανόνα. Κοιτάξτε πόσο μεγάλο είναι. Δηλαδή, η τούτο είναι μικρότερο από εκεί. Επομένως, η πρώτη ερμηνεία δεν χωρεί. Ότι είναι, λέγεται μέγας επειδή τα τροπάρια του είναι μεγαλύτερα. Μια δεύτερη ερμηνεία μπορεί να δοθεί είναι ότι ο μέγας παρακλητικός κανόν ψάλεται αργότερα. Ενώ το μικρό μπορεί να το πούμε πολύ συνεχόμενος πυρονίδων. Ενώ το μέγα παρακλητικό κανόνα το λέμε αργοπορημένα. Το είπαν αυτό επειδή ο μέγας παρακλητικός κανόν έχει εξ αποστηλάρια το Απόστολο Εκπεράτων που δεν μπορεί να υποθεί σύντομα, λέγεται αργά το Απόστολο Εκπεράτων. Και νομίζω ορμόμενοι από το Απόστολο Εκπεράτων, το οποίο ψάλλεται αργά, ψάλλουν κάπως πανηγυρικά αργά, έτσι, μεγαλόπρεπα τα τροπάρια του μεγάλου παρακλητικού κανόνα και έδωκαν την ερμηνεία ότι αυτό λέγεται μέγας παρακλητικός κανόν επειδή τον ψάλλουμε με αργό ρυθμό.
1: Ούτε και αυτή είναι καλή.
0: Κοιτάξτε, μπορεί να σταθεί, δεν ξέρω. Όμως μας προβληματίζει κάποιο θέαμα εδώ.
2: Νομίζω εκεί να το διάσωσαν, το έχει συνέχεια στο μεγάλο.
0: Ακούστε. Στο μικρό παρακλητικό κανόνα, στην τρίτη και έκτη οδή, έχουμε τα δύο τροπάρια διάσωσον από κινδύνου του δούλου στο Θεοτό και επίβλεψε να μενεί η άρχατε δύο τροπάρια. Αυτά λέγονται μόνο μετά την τρίτη οδή, κοιτάτε εδώ παρακαλώ, ορίστε, μετά την τρίτη οδή, για το μικρό παρακλητικό κανόνα λέγονται μετά την τρίτη οδή, ορίστε, έλα, πού είναι, να, εδώ, διάσωσον από κινδύνου και μετά την έκτη οδή. Μετά την έκτη οδή. Όχι μετά την έκτη, πριν από την έκτη οδή.
2: Μετά την έκτη.
0: Ωραία, μετά την έκτη οδή. Εντάξει. Επαναλαμβάνω, στο μικρό παρακλητικό κανόνα έχουμε μια διάδα τροπαρίων, διάσουσον και άχραντε, που είναι ένα κορεσμένο.
1: Την έκτη οδή σκεφτόμουν.
0: Ξύπνα. Θα δικαιολογήσει, είσαι κουρασμένο. Οδηγούσε για Φλόρινο, ξέρεις τι. Να πω. Καλιά κρίνα. Ο δεσπός μου είπε να, εδώ είναι τα σύνορα, λέει.
1: Τα σύνορα, πολύ κοντά με την Αλβάνια.

0: Είναι τελείωσε ο φίγουρα.
1: Όταν λέτε κάτι για το αδέρφιο κοκκινίζουμε και εμείς κοκκινίζουμε.
0: Είναι. Έχουμε φιλότιμα. Λοιπόν, στο μικρό παρακλητικό κανόνα, μετά την τρίτη και έκτη οδή, προστίθονται δύο τροπάρια. Διάσωσαν από κινδύνου τους δούλους στο Θεό και πήγαν στην Αντωνία. Λοιπόν, στο μέγα παρακλητικό κανόνα, αυτά τα τροπάρια λέγονται μετά από κάθε οδή. Ακούστε εδώ. Εδώ παρακαλώ. Κοιτάξτε, την πρώτη οδή. Το λοιπόν, τροπάρια, διάσωσαν από κινδύνου. Πάμε στην τρίτη οδή. Τροπάρια, διάσωσαν από κινδύνου. Παιδιά θερμή. Τροπάρια, εδώ. Τετάρτη οδή, έχει εδώ. Πέμπτη οδή, έχετε τρόπο διάσωσαν. Έκτη οδή, βέβαια παραλείπονται. Κακώς παραλείπονται. Θα σου πω όμως γιατί παραλείπονται και μάλλον έχουν. Για σένα δεν υπάρχει πρόβλημα, για μένα θα υπήρχε πρόβλημα. Λοιπόν, να, ένα έκτη οδή, διάσωσαν από κινδύνου. Ορίστε τα λέει. Επειδή λοιπόν προστίθονται δύο. Η οδέσπαση είναι 9, έξω μία η δεύτερη παραλείπω, 8, έξω και 2 εκεί που λένε, 6, 2, 6, 12, 12 τροπάρια παραπάνω. Άμα τα πούμε κανονικώς, όπως το λέει το τυπικό το βιβλίο. Γι' αυτό λέγεται Μέγας. Εγώ δεν έχω την τελευταία ερμηνεία. Λέγεται Μέγας γιατί έχει περισσότερα τροπάρια. Όμως κοιτάξτε γιατί παραλείπονται. Αυτά τα τροπάρια λέγονται στον πλάγιο τέταρτο ήχο. Ραγία Θεότο και σώσον ημάς. Τα τροπάρια διάσωσον λέγονται στο δεύτερο ήχο. Δεν μπορεί λοιπόν ο ψάλτης να τα πει αυτό, πρέπει να αλλάξει ήχο εδώ. Το κατάλαβε εσύ, πες μου.
2: Εσύ που είσαι ψάλτη.
0: Το κατάλαβε.
1: Ναι.
2: Το κατάλαβα, αλλά όχι, το θεωρείς
0: γιατί σου είπα,
2: επιχείρημα.
0: Εσύ, για σένα που ψάλλεις παναρμόνια, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ όμως θα είχα πρόβλημα. Πώς να το πω αυτό.
2: Α, οι ψάλτες τα λένε.
0: Εγώ όταν ψάλλω από το θρόνο λέμε. Ναι, θα είχα πρόβλημα πώς να το ψάλλω. Γι' αυτό και παραλείπονται, η χάρη είναι ευκολία και δεν λένε και. Ναι, και το παραλείπει. Κακώς. Όμως γιατί δίδει την ερμηνεία.
2: Γιατί όμως έχουμε δύο παραλληλικούς κανόνες. Και αρχίζουμε να λέμε μία τον ένα, μία τον άλλο.
0: Θα σε απαντήσω. Λοιπόν, θα σε απαντήσω. Αν είναι απάντηση αυτό που θα πω. Λοιπόν, απαντώ στο ερώτημα, αλλά απαντώ παραπλανητικά λίγο. Ο μικρός παρακλητικός κανόνας λέει, είναι ποίημα Θεοστηρίκτου μοναχού. Άλλοι του λένε ιδέ Θεοφάνους. Ο
2: μεγάλος
0: είναι ποίημα του βασιλέως Θεοδόρου Δούκα του Λασκάριου. Παρατηρήστε τα ονόματα αρχίζουν από θήτα. Όπως ξέρετε τίποτε. Κατά ένα παλαιό κανόνα, όχι κανόνα, πώς να το πούμε, συνήθεια. Ένας που αφιερώνονταν στο Θεό, δείγμα ότι αρχίζει μια νέα πολιτεία, άλλαζε και το όνομά του. Αλλά, κατά παλαιό κανόνα λέμε, το οποίο ο πατήρ από εδώ τον ετήρησε, εγώ δεν τον ετήρησα, το όνομα το μοναχικό που θα έπαιρνε αρχίζει το πρώτο γράμμα από το γράμμα το βαπτιστικό. Ιωάννης Ιάκωβος. Εγώ δεν είναι. Το βαπτιστικό μόνο είναι Παναγιώτης Ιερεμίας. Εδώ λέει ποίημα Θεοστηρίκτου μοναχού, θήτα. Ιδέ Θεοφάνος. Άλλοι λένε ότι είναι το Θεοφάνος. Άλλοι το Θεοστηρίκτου μοναχού. Πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο. Και εδώ το άλλο είναι Θεόδωρος Δούκας. Θήτα και εδώ. Με προβληματίζει. Μήπως είναι και τα όλα, είναι το ίδιο πρόσωπο και.
2: Νομίζω.
0: Ναι. Αλλά κοιτάξτε, γιατί έβαλε μικρό γυμνό, θα νομίζω για ποικιλία, ψυχή, να εμπλουτίσουμε ας πούμε την Παναγία μας με πολλά τροπάρια, πολλά τραγούδια. Τη μια μέρα λέμε αυτό το άσμα, την άλλη μέρα το άλλο άσμα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι. Υπάρχει κανένας λόγος που μπορεί να σκεφτεί κανείς.
1: Πάντως είναι αριστουργήματα και τα δύο.
0: Αριστουργήματα.
2: Δεν μπορούσαν να βγάλουν κάποιον.
1: Είναι καταπληκτικά.
2: Είναι και τα δύο πολύ ωραία και είπα θα τα μοιράσω.
0: Εγώ στενοχωρούμε για κάτι. Αλλά δεν πρέπει. Γιατί εγκαταλείπουμε τους κανόνες αυτούς που είναι ωραία δημιουργήματα. Και λέει τώρα, λέμε κάτι άλλο στους κανόνες. Εντάξει, καλή και αυτή. Που είναι συνθέματα νεωτέρων.
2: Δεν
0: έχουν. Και έτσι παραπεί πολύ συνεχόμενος πειρασμός. Φοβερό. Συνέχομαι παραπεί πνίγομαι από τους πειρασμούς. Συνέχομαι. Πρέπει και από εδώ μπροστά. Πολύ συνεχόμενος πειρασμός. Προσέ καταφεύγω. Σωτηρίαν επιζητών. Ο μήτερ του λόγου και παρθένε των δυσχερών και δεινών με διάσωσαν. Ή το άλλο του μεγάλο. Εκύκλωσαν ετου βίου με ζάλε. Προβλήματα στη ζωή, στην οικογένεια. Εκύκλωσαν ετου βίου με ζάλε ως περμέλησε κυρίων παρθένε. Πόσοι μέλησες πάνε
1: στο κύριε.
0: Έτσι και μέναν οι ζάλες του βίου. Και ζητάει καταφύγιο και λύση των προβλημάτων από την Παναγία. Ωραία αριστουργήματα. Γι' αυτό και δεν κλονίστηκαν από το χρόνο. Τα τραγούδια του κόσμου που τραγουδάς Ελένη έμεινε κοντά ευλογημένη και σου λέω γιατί βλέπω με σένα πιο πολύ. Εγώ τα φταίω. Τα τραγούδια του κόσμου δεν αντέχουν στο χρόνο. Σβήνονται και χάνονται στο πέρασμα των χρόνων.
1: Είναι σουξέ.
0: Ότι μερικά που είναι βγαλμένα από την καρδιά.
2: Είναι αντέχουν αυτά.
0: Ναι, αυτά τα ελληνικά, τα πέτρωτα, παραδοσιακά που είναι ζυμωμένα με τον πόνο του λαού. Που είναι από το δάκρυ μέσα από αυτό. Αυτά βέβαια αντέχουν. Είναι, αλλά τούτα είναι από τη χάρη του Θεού και αντέχουν αιώνια.
2: Έχουν όμως και νεότερους σημειογράφους.
0: Ναι, έχουμε.
2: Συνέχεια, δεν είναι κάποτε γράφτηκαν κάποια
0: εικόνα. Ναι, τα δεχόμεθα, τα δημιουργήματα. Αλλά καλά να συνθέσουν, ας πούμε, σε γεγονότα, σε πρόσωπα, να τιμήσουν αγίους που δεν έχουν υμνωθεί. Για την Παναγία, βέβαια. Αλλά μην παραλείπουμε και τα ωραία δημιουργήματα αγίων ανθρώπων. Οι οποίοι είναι άγιοι, πότε να το πω. Αποδεδειγμένοι. Αποδεδειγμένοι άγιοι. Αυτά περί παρακλητικών κανόνων ήθελα να πω για την ευχή ως προεόρτια της εορτή της Παναγίας μας. Η εορτή αυτή της Παναγίας έχει μεθεόρτια. Ποιο ότι είναι τα μεθεόρτια. Πότε είναι τα μεθεόρτια.
2: Στα 9 μέρα της Παναγίας.
0: Βλέπετε έχουμε κηδεία εδώ. Α, να πω τώρα κάτι. Να πω κάτι. Όταν λέμε 15 Αυγούστου είναι η κηδεία της Παναγίας μας. Συμφωνεί, κοίμηση. Αφού έχουμε κοίμηση, ό,τι κάνουμε εμείς στους νεκρούς. Για τον νεκρό έχουμε 9 μέρα και έχουμε. Ναι, λοιπόν, πηγαίνουμε μετά. Τα 9 μέρα πότε είναι, με 3-9 μέρες πάμε 23 Αυγούστου. Τότε αποδιδόταν η εορτή. Αλλά υπάρχει και τυπικό αγιορείτικο που απέδιδε την εορτή 28 Αυγούστου. Γιατί η τάση ήταν να το παρατείνουμε. Δηλαδή όλο το μήνα να τον πάμε αφιερωμένο στην Παναγία. Αλλά και 28 Αυγούστου να τον πάμε, λείπουν μέρες. Γι' αυτό και ο Ανδρόνικος ο Β', το λέω καλά, εδώ, ο Ανδρόνικος ο Β', ο Παλαιολόγος, παρέτεινε την εορτή μέχρι 31 Αυγούστου. Και είπε ότι όλος ο μήνας θεομητορικός. Ήταν με διάταγμα, δηλαδή ήταν, βλέπετε, οι βασιλείς τότε που μας κυβερνούσαν, οι άρχοντες ήταν πιστοί στο Θεό και τα διατάγματά του ήταν σχετικά με το αυτό, με τη λατρεία μας. Γι' αυτό και μεγαλουργήσαμε και φτάσαμε μέχρι τα άστερα και επειδή νεότεροι άρχοντες μας δεν είναι τέτοιοι, γι' αυτό και μας βούλιαξαν. Λοιπόν, ο Ανδρόνικος ο Β', ο Παλαιολόγος, καθόρισε και την τελευταία ημέρα του μηνός να είναι αφιερωμένη και αυτήν έχουμε εορτή της Παναγίας και αποδίδουμε την κατάθεση την μία ζώνη. Ακριβώς γιατί και όλο το μήνα τον έχουμε αφιερωμένο στην Παναγία. Τι είναι?
2: Κάτι
0: ήθελα να πω τώρα για την.
1: Για τα 40.
0: Α, ναι, παρακαλώ. Ναι. Είναι πολύ σωρό, ναι. Παίζεις για να μην για να ξενιστάσεις. Λοιπόν, παρακαλώ, πάμε στην εορτή που είπαμε. 15 Αυγούστου έχουμε την κοίμηση της Παναγίας, έτσι, κοίμηση. 9 μέρα είναι 23. Τα 40 πότε είναι? 40 της Παναγίας, γιατί δεν κάνουμε? Κάνουμε στο τυπικό καθολίκι τα 40 της Παναγίας. Εδώ πεθαίνει η γιαγιά και τα 40 τι μνημόσυνο έχει? Αφού εορτάζουμε κοίμηση και εορτάζουμε 9 μέρα, πρέπει να έχουμε και 40 της Παναγίας. Τα 40 της Παναγίας είναι τότε που εορτάζει η Παναγία Μυρτιδιώτισσα, 24 Σεπτεμβρίου ακριβώς. Εόρταζαν στα κύθρα κάτω, εόρταζαν τα 40 της Παναγίας και τότε η Παναγία έκανε το θαύμα με τον παράλυτο και τα λοιπά. Έδειξε δηλαδή την παρουσία της και θεράπευσε ένα παράλυτο ευσεβέστατο, τον θεράπευσε τότε όταν ήταν το μνημόσυνό της για τα 40. Εμείς θα κάνουμε 40 στη Μητροπολή μας, στη Μεγαλόπολη. Εντάξει, όποιος θέλετε, είστε και κλειμένοι. Όταν λέμε γιορτή, τι μέρα πέφτει σε 40. Αξιωθήκαμε και κάναμε ναό, αίθουσα εκεί που έχει ναό μέσα, Παναγία Προσιώτη, η Παναγία Μυρτιδιώτισσα, και θεωρτάσαμε.
2: Θεωρτάζει και το καραούλι.
0: Ορίστε. Να το κάνετε με το παλιό.
2: Όταν λέμε μετά μόνο κοίμηση γιορτάζουμε, είναι κοίμηση και μετάσταση, δεν λέμε, της Παναγίας.
0: Αυτό είναι στην εορτή, δεν το πρέπει να το πει, δεν μετάζει, δηλαδή εμείς πιστεύουμε η
1: ορθόδοξη μετά. Μετέστε, συγχώρετε, τότε με το γεγονός με τον Απόστολο Θωμά, τι λένε.
0: Μετέστε, δεν τον βρήκε ο Θωμά, δεν βρήκε την Παναγία, άρα νωρίτερα έγινε. Όπως πάνω, όπως την τάφη του Κυρίου. Λοιπόν, παρακαλώ, ακούστε με, αφού αρχίσαμε αυτό το μάθημα. Να μην σας κουράζω, η αλήθεια είναι ότι είμαι εγώ κουρασμένος. Σας πω, έχουμε και μία άλλη μεγάλη ορτή την περίοδο αυτή, τη μεταμόρφωση, κύριε μας. Αυτή είναι δεσποτική η ορτή. 15 Αυγούστου είναι θεομητορική ορτή, 6 Αυγούστου είναι η αυτή. 6 Αυγούστου είναι η δεσποτική ορτή, μεταμόρφωση του Κυρίου μας, του Σωτήρος. Είναι η τελευταία των δεσποτικών εορτών. Γιατί την είπα τελευταία? Γιατί ο Αύγουστος είναι ο τελευταίος μήνας. Τώρα για την εορτή αυτή, με την εορτή αυτή έχω να σας πω.
1: Χρονικά όμως είχε γίνει πρώτη σταυρώσεις. Κατά τα Ευαγγέλια.
2: Και στη λογική.
0: Ναι, αυτό που λέει είναι βασικό.
2: Και με τη λογική προηγήθηκε η μεταμόρφωση.
0: Η μεταμόρφωση του Κυρίου κατά τα Ευαγγέλια έγινε πριν από τη Σταύρωση. Λίγο πριν από τη Σταύρωση. Γι' αυτό και συνδέεται με τη Σταύρωση. Προσέχετε τώρα. Σταύρωση πότε έχουμε? 14 Σεπτεμβρίου εορτάζουμε την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, που είναι Μεγάλη Παρασκευή εκείνη την ημέρα. Αλάδωτο. Η Μεγάλη Παρασκευή αυτή την ημέρα, προσέχετε, και συνδέεται, επειδή η μεταμόρφωση του Χριστού έγινε πριν από τη Σταύρωση, γι' αυτό η Εκκλησία έβαλε τη μεταμόρφωση 6 Αυγούστου να είναι πριν από την εορτή του Σταυρού και είναι ακριβώς 40 μέρες. Ώστε λοιπόν με την εορτή της μεταμορφώσεως αρχίζουμε μία 40η. Όχι με νηστεία βέβαια, αλλά είναι 40 ημέρες. Και γι' αυτό την εορτή της μεταμορφώσεως οι καταβασίες είναι Σταυρών Χαράξας Νοσής. Ακούμε το ψάρι, αφού δεν είναι τώρα η ορτή, γιατί λέγονται τώρα, γιατί συνδέεται, γιατί μεταμορφώθηκε ο Χριστός?
2: Η ναότητα είδος.
0: Ναι, μεταμορφώθηκε, ώστε όταν θα τον δούνε να σταυρώνεται, τι πάνε να πει να σταυρώνεται, χύνεται το αίμα από την πλευρά, από τα αυτό, καρφωμένα, θα λένε άλλοι, αυτός είναι ο Θεός. Πού είναι η δόξα του, που είναι αυτό? Για να μην νομίσουν ότι έπαθε, γιατί δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, έπαθε από αδυναμία, γι' αυτό προλαμβάνει η μεταμόρφωση και παρουσιάζει τον Χριστό δοξασμένο Θεό, τον αναδεικνύει Θεό μεταμορφούμενο με τη δόξα του, ώστε όταν οι μαθητές θα τον δούνε σταυρούμενον, να καταλάβουν ότι το Πάσχη αυτό το πάθημαν εκούσια με τη θέλησή του, και όχι γιατί δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά και όχι από δυναμία. Μάλιστα. Επειδή λοιπόν η Εκκλησία καθόρισε την εορτή του Σταυρού 14 Σεπτεμβρίου, γι' αυτό κατά ανάγκη πήγαμε 40 ημέρες πριν και εορτάζουμε τη μεταμόρφωση 6 Αυγούστου. Είναι μεταμόρφωση, τα έχει όλα, ξέρετε. Να, φάνηκε η δόξα του Χριστού, δόξα του Χριστού, η θεότητά του. Ναι. Και είμαι θαπλασμένη για αυτή τη δόξα. Ο άνθρωπος έγινε να μπει σε αυτή τη δόξα του Θεού. Να μετέχει, ο Θεός έκανε τον άνθρωπο για να μετέχει στη δόξα του. Δεν μου λέτε, αν και έχουμε φτώχεια, εσύ δεν θα μιλήσεις. Σταμάτα. Τούτη και εσύ θα μιλήσεις. Όποιος το βρει αυτό, θα του δώσω ένα πενηντάρικο. Πώς διαφορετικά λέγεται η δόξα του Θεού στην αυτή, στην εκκλησία μας μέσα. Ακούτε, ο Θεός...
2: Πώς.
1: Δόξα ανεψίστη.
0: Όχι. Εδώ, εδώ. Ο Θεός δηλαδή είναι δόξα, να. Δόξα, η θεότητά του. Και έκανε ο Θεός τον άνθρωπο από αγάπη να μετέχει στη θεότητά του. Γι' αυτό είμαι θαπλασμένοι. Δεν ήρθαμε στον κόσμο αυτά, άντε να την περάσουμε για έρωτες και για αυτά, φτηνά πράγματα. Ήρθαμε στον κόσμο για να μετέχουμε, να βρούμε το Θεό και να μετέχουμε στη δόξα του. Λοιπόν, επειδή δεν το βρίσκετε, νομίζω ότι και εσείς το ξέρετε.
2: Θεός.
0: Η δόξα του Χριστού λέγεται και μνήμη Θεού. Και όταν λέμε στον άλλον όταν πεθαίνει αιωνία ή μνήμη, δεν σημαίνει αυτό να το θυμούμαστε για πάντα.
2: Γιατί αυτό αλλά, γίνεται.
0: Αυτό δεν γίνεται, ναι, ωραία. Αλλά το λέμε αιωνία ή μνήμη να μπει στη μνήμη του Θεού. Αυτό εσείς τα νέα τα παιδιά θα το καταλάβετε από το κομπιούτερ. Υπάρχει στο κομπιούτερ η κεφαλή που λέει τι λέμε μνήμη, κεφαλή. Και ό,τι μπαίνει αυτό μέσα, αυτό είναι. Λοιπόν, στην εκκλησία μας είναι ένα που λέμε μνήμη Θεού, είναι η δόξα του Θεού. Και ευχόμεθα ο κάθε ένας να μπει στη μνήμη του Θεού. Στη δόξα του Θεού. Γι' αυτό ο παπάς όταν μνημονεύει έναν Άγιον, το Αγίου ενδόξου πατροσημών. Ενδόξου, τον έχετε ακούσει. Ενδόξου δεν σημαίνει ότι είχε γαλόνια και σπαθιά, ότι μπήκε στη δόξα του Θεού. Την οποία δόξα του Θεού τη λέμε μνήμη. Και εμείς στην Εκκλησία μνημονεύουμε με τα πάνω των Αγίων μνημονεύσαντες. Μνημονεύσαντες δεν σημαίνει ότι του πήραμε αράδα τον έκοντα σαλόν. Του πήρε του. Ναι, στη δόξα του Θεού. Του είδαμε στη θεία λατρεία που κάναμε. Είδαμε, γευτήκαμε τη δόξα του Θεού στη μνήμη. Το καταλάβατε αυτό, έτσι. Και όταν πεθαίνει η γιαγιά, λοιπόν λέμε αιωνία σου η μνήμη, δηλαδή ο ψυχή η γιαγιά να μπει στη μνήμη του Θεού, στη δόξα του Θεού δηλαδή. Είμαι θαπλασμένη για την δόξα. Αλλά οι τρεις μαθητές λοιπόν, ποιος ο Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, πάνω στο όρος είδαν τη δόξα του Θεού. Και κοιτάξτε παρακαλώ την εικόνα εδώ. Κοιτάξτε. Σταμάτα κι εσύ. Σταμάτα. Έπεσαν κάτω. Βλέπετε. Ο Χριστός μεταμορφώνεται, δόξα, εδώ,
2: ναι.
0: Έπεσαν κάτω. Ξέρετε γιατί δεν το άντεχαν. Γι' αυτό και λέει το τροπάριο, καθώς η δύναντο. Και όσο χώρουν οι μαθητές σου,
2: όσο
0: μπορούσα, δεν είχαν λάβει πεντηκοστή ακόμη. Ενώ κοιτάξτε οι μαθητές, δεν άντεχαν το θαβόριο φως. Θαβόριο φως είναι η δόξα του Θεού, του Χριστού. Βλέπουμε τον Άγιο Σεραφείμ του Σάρωπ και διαβάζουμε ότι έβλεπε, ήταν λουσμένο το φως και προσευχόταν έτσι και έβλεπε. Προσευχόταν έτσι το λουσμέ, έβλεπε το φως, τη δόξα του Θεού και ελούε το κι αυτό. Γιατί ήταν μετά το βάπτισμα. Δεν είχα πάρει μαθητέ την Πεντηκοστή ακόμη. Εμείς πήραμε το βάπτισμα, πήραμε το φως, το πήραμε με το
2: έργο.
0: Πρέπει να δέχουμε γιατί το διώξαμε το φως. Άμα κάνουμε σκοτεινά έργα, το διώξαμε το φως. Να σταματήσω εδώ. Ελάτε για το μάθημά μας συνέχεια. Την προσδρομένη επιστολή κατά την Παλαιά Διαθήκη όμως. Γιατί αυτά είναι η σειρά των μαθημάτων μας. Ελάτε, σας περιμένω την άλλη εβδομάδα.
3: Η Παλαιά Διαθήκη. Περιεχόμενο και η θεολογία της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο Ιερεμία.

γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου, ψυχή που δεν μετανοείς, ψυχή που δεν μετανοείς, ούτε Θεόν πιστεύεις, μόνον την ύλην προσκυνείς και σάρκαν την λατρεύεις. Μα θα έλθει η ώρα που θα πεις κάλλιον να μην επλάσθεις, αφού δεν μετενόησας και τώρα εκολάσθεις. Όταν θα έλθει ο θάνατος σαν φοβερός κελάτης και θα σου κόψει την ζωή για έργα όπου πράττεις, και θα σου κόψει την ζωή, στον Άδην θα σε στείλει, μέρα για σένα φωτεινή ποτέ δεν θα ανατείλει. Γιατί καθώς εργάζεσαι έτσι και σου αξίζει, στον Άδη να σε πάντοτε το πυρ να σε φλογίζει, το πυρ το δυσκολάσεως που δέποτε θα λείψει, κι πόνια φόρητη κι αιωνία θλίψη. Γιατί τα έργα που έπραξες είναι έργα των δαιμόνων, δια του το δίκαιον εστί να φέρεις κάθε πόνον. Τώρα που έχεις τον καιρόν εις την διάθεσήν σου, φρόντισε και διόρθωσε ο λίγον την ζωήν σου. Γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου.

0: Η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου.

Αμήν, Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτι σε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς ενώπιόν σου πάσσον. Ότι κατεδίεξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Άκουστον ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτερημών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνα ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσης έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειό να λευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίασιν και φροσύνουν, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν, έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και

Πρεσβείε τη Παναχράν του πανυπερευλογημένη Δεσπίνη Σιμών Θεοτόκου και Αϊ Παρθένου Μαρία, τη Πλατιτέρα των Ουρανών, Θεία Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, Προστασία των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αϊλών Δυνάμεων και Νοηρών Ασωμάτων, Οικεσίε του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστών.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το ονόματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου και Πανακυράδου και Παναγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Πατητέρας των Ουρανών. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νοερών Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξου Μανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξου Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγής Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκείας του Θαυματουργού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

προσκυνήματα, καταφυγής, ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Αγίας Τριάδος Λιβαδίου της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνας είναι άγνωστο πότε ιδρύθηκε. Βρίσκεται λίγο πιο έξω από την Κομόπολη του Λιβαδίου. Το καθολικό είναι ρυθμό βασιλικής με τέμπλο. Είναι αφιερωμένο στην Αγία Τριάδα και εορτάζει τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Έχει παρεκκλήσιο αφιερωμένο στον Άγιο Χαράλαμπο.

ησυχαστήριο μεταμορφώσεω του Σωτήρου Δασοχωρίου τη Ιερά Μητροπόλεω Ελασσόνο ιδρύθηκε πρόσφατα. Βρίσκεται στο Δασοχώρι Δεσκάτη, αριστερά τη οδού Ελασσόνο Γρεβενών. Είναι αφιερωμένο στη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Εορτάζει στις 6 Αυγούστου με μεγάλη πανήγυρη. Είναι γυναικείο μοναστήρι. Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Γιανωτών της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος βρίσκεται βόρεια της Ελασσόνος κοντά στο χωριό Γιανωτά και είναι άγνωστο πότε ιδρύθηκε. Σώζεται μόνο το καθολικό σε καλή κατάσταση. Τα κελιά είναι ερυπωμένα και ο ρυθμός τους δείχνει ότι επρόκειτο για σημαντικό μοναστήρι με αξιόλογη δράση. Στο καθολικό σώζονται αγιογραφίες οι οποίες είναι λαϊκής τέχνης. Εορτάζει τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Μεταμορφώσει Σωτήρος Παλαιοκαριάς Κρανέας της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνας βρίσκεται αριστερά του χωριού Ιέρακα στο δρόμο Ελασσόνος Γρεβενών. Ιδρύθηκε το 1630. Ο ναός είναι αθωνικού τύπου αφιερωμένος στη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Εορτάζει στις 6 Αυγούστου. Σώζονται λίγες αγιογραφίες. Το τέμπλο είναι ξυλόγλυπτο και οι εργασίες συντηρήσεως συνεχίζονται.

Η Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Τσούμας είναι άγνωστο πότε ιδρύθηκε. Βρίσκεται κοντά στο χωριό Δαμάση του Τυρνάβου. Σώζεται μόνο ο ναός σε μέτρια κατάσταση αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου. Ιστορικά στοιχεία δεν έχουμε. Η Ιερά Μονή Αγίου Αντωνίου Κοκκινογεννίου είναι άγνωστο πότε ιδρύθηκε. Βρίσκεται στο χωριό Κοκκινόγειο, βόρεια της Ελασσόνος. Σώζεται μόνο ο ναός, ο οποίος είναι ρυθμό τρίκλη της Βασιλικής, αφιερωμένος στον Άγιο Αντώνιο. Εορτάζει στις 17 Ιανουαρίου. Λειτουργεί ως ενοριακός ναός του χωριού.

Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου Βαλέτσικου Τσαριτσάνης υπάρχει πρώτου 16ου αιώνος. Βρίσκεται λίγο πιο πάνω από τη Τσαρίτσανη, πατρίδα του Κωνσταντίνου Οικονόμου του Εξοικονόμων. Το καθολικό είναι ρυθμό βασιλικής αφιερωμένο στον Άγιο Δημήτριο. Πανηγυρίζει το βράδυ της 28ης Οκτωβρίου με αγρυπνία. Έχει παρεκκλήσει ο αφιερωμένος στην Αγία Βαρβάρα κτίσμα του 16ου αιώνος. Σώζεται η παλαιά πτέρυγα των κελιών. Ιερά Μονή Αγίων Αθανασίου και Αντωνίου Τσαριτσάνη της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος είναι άγνωστο πότε ιδρύθηκε. Βρίσκεται στην Τσαρίτσανη, πάνω στην Εθνική Οδό Λαρίσης Κοζάνης. Έχει δύο ναούς και μικρό αριθμό κελιών. Εορτάζει στις 17 και 18 Ιανουαρίου. Είναι ησυχαστήριο μετόχη της Μονής Ολυμπιωτήσης. Παλαιά ήταν μετόχη της Μονής Αγίου Δημητρίου Βελέτσικου.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, σήμερα 13 Αυγούστου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Δεκατρείς Αυγούστου σήμερα και η μνήμη της ανακομιδής και μεταθέσεως του Λειψάνου του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού. Ως αν ομολογήσει ότι Ιησούς εστίν ο Υιός του Θεού, ο Θεός εν αυτό μένει και αυτός εν το Θεό. Όποιος δηλαδή ομολογήσει με όλες του τις δυνάμεις ότι ο Ιησούς είναι ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, ο Θεός μένει μέσα σε Αυτόν και Αυτός μέσα στην χάρη του Θεού. Ένας τέτοιος ομολογητής υπήρξε και ο Όσιος Μάξιμος, που πραγματικά είχε την χάρη του Θεού επάνω του. Ήταν ευγενικής καταγωγής και γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 580 μετά Χριστόν. Έκανε λαμπρές σπουδές στην θεολογία αλλά και στην φιλοσοφία. Μάλιστα έκανε ιδιαίτερος γραμματέας του αυτοκράτορα Ηρακλείου. Τότε προόδευε η αίρεση των μονοθελητών. Ο Μάξιμος αφήνει τις λαμπρότητες των ανακτόρων και γίνεται μοναχός, πολεμώντας παντιοτρόπως την σατανική αυτήν αίρεση. Στον αγώνα του αυτό βρίσκει πολλά εμπόδια, κυρίως τον αυτοκράτορα Κόνστα, που υποστήριζε τους μονοθελητές. Μάλιστα έφτασε στο σημείο με μια ψευτοσύνοδο να καταδικάσει τον Όσιο και να τον αναθεματίσει και τον παρέδωσε στον έπαρχο της πόλης για να τιμωρηθεί. Μαστιγώνεται σκληρά και του κόβουν την γλώσσα και το δεξί χέρι. Η θέα όμως του άγλωσσου πλέον στόματος θα ήταν η ευγλωτότερη και φλογερότερη υπόμνηση της αφοσίωσης που χρωστούν όλοι να έχουν στην ιερή αλήθεια της Ορθοδοξίας. Ο Όσιος Μάξιμος ομολογητής πέθανε εξόριστος το 662 μετά Χριστόν. Ψάλλει η Εκκλησία μας στο απολυτίκιό του: «Θείου Πνεύματος στη επομβρία, ρήθρα έβλησα στη Εκκλησία, υπερκοσμίων δογμάτων πανέφημε, θεολογών δε του λόγου την κένωσιν, ομολογίας αγώσι διέλαμψας, Πάτερ Μάξιμε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσας Θεημίν, το μέγα έλεος».

ιερέων ή κρυπής, η βάσης των δογμάτων, η σάλμιξ της σοφίας, μαρτύρων η ακρότης και των πιστών ο στηριγμός, κόσμο προανασχύσει, μάξιμος ο θαυμαστός, δια της θείας αυτού μνήμη σήμερο. Τούτουν προς την ελάμψην ανάστητε πάντες, την παρησίαν και των ζήλων εφημούντες, ον έδειξεν υπερευσεβίας, δίνα λιθός ως ποιμήν, υπερπίμνης παρετάξατο, στερός κατά των λύκων. Ους καταβαλών βραβείς νίκης εστεύθη, την τριάδαν πάσιν ανακηρύττων τρανός υπερούσιον άναρχων.

μοναστώντα πλήθη των καθηγητήν σε τιμόμεν, πατήριμον μάξιμε, δια σου γαρτιν τρίβων, την όντως ευθείαν, πορεύεστε έγνομεν. Μακάριος ή το Χριστό δουλεύσας και εχθρού θριαμβεύσας την δύναμην, αγγέλων συνόμιλε, οσίων συμμέτοχε και δικαίων, μεθον πρέσβευε το Κυρίο, ελεηθήνε τας ψυχάς ημών.

Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, 13 Αυγούστου, μνημονεύεται η ανακομιδή των Ιερών Ελειψάνων του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού από την Λαζική στη Μονή της Θεοτόκου, που βρισκόταν στην Χρυσόπολη της Κωνσταντινουπόλεως, όπου χρημάτισε ηγούμενος. Η ανακομιδή έγινε μετά την 6η Οικουμενική Σύνοδο.

ορθοδοξίας οδηγέ, ευσεβίας διδάσκαλε και σεμνότητος της οικουμένης ο φωστήρ των μοναζόντων θεόπνευστον εγκαλόπισμαν, μάξιμε σοφέ, τες διδαχές η πάντα σε φώτισας, λύρα του πνεύματος, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 13 του Αυγούστου, η μνήμη της Αγίας Βασίλισσας Ευδοκίας. Ήταν κόρη του Αθηναίου φιλοσόφου Λεοντίου και γεννήθηκε το 401 μετά Χριστόν. Σπούδασε κατά τον καλύτερο τρόπο την γραμματική, τη ρητορική και τη φιλοσοφία. Όταν πέθανε ο Λεόντιος, άφησε όλη την περιουσία του στους γιους του και σε αυτήν άφησε μόνο 100 χρυσά νομίσματα. Όταν λοιπόν ήλθε στην Κωνσταντινούπολη για να διεκδικήσει τα κληρονομικά της δικαιώματα, παντρεύτηκε τον Θεοδόσιο τον Δεύτερο μέσω της αδελφής του Πουλχερίες, που είχε κατενθουσιαστεί από τα σπάνια χαρίσματα της Αθηναίας κόρης. Έτσι βαπτίστηκε χριστιανή και πήρε το όνομα Ευδοκία από Αθηναίδα που την έλεγαν πρώτα. Η Ευδοκία από την φύση της γυναίκα σεμνή δεν ανακατεύθηκε καθόλου με τις βασιλικές υποθέσεις. Την ήλκησε περισσότερο η αλήθεια του Χριστού, γι' αυτό και επεδίωξε να επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους. Όταν ο σκοπός της πραγματοποιήθηκε, αισθάνθηκε την ψυχή της να φτερουγίζει στον θρόνο του Θεού. Η επιστροφή της όμως στην βασιλεύουσα επεφύλασε εκπλήξεις. Οι σχέσεις της με τον Θεοδόσιο ψυχράνθηκα λόγω συκοφαντιών. Γι' αυτό με την άδειά του επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ, όπου ίδρυσε πολλά μοναστήρια και με προσευχή, μελέτη και εν πάση ευσεβία και σεμνότητη τελείωσε την ζωή της.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη του Οσίου Σερίδου, ηγουμένου της Μονής στην Γάζα. Ο μεγάλος αυτός ασκητής υπήρξε ηγούμενος του μεγάλου κοινοβίου που βρισκόταν κοντά στη Γάζα, όπου έλαμψαν με την πνευματική τους άσκηση ο Βαρσανούφιος με τον μαθητή του Ιωάννη, καθώς και ο Μέγας Σαββάς Δωρόθεος. Ο Άγιος Σέριδος απεβίωσε ειρηνικά.

Σήμερα ακόμα η μνήμη των οσίων δώρο Θεού και δόση Θεού του υποτακτικού του. Όσιος Δωρόθεος ήταν ασκητής στην κοινοβιακή μονή του Αβά Σέριδου κοντά στην Γάζα. Μετά τον θάνατο του Αβά Ιωάννη του Προφήτη έφυγε από εκεί και ίδρυσε δική του μονή όπου έζησε ασκητικά και απεβίωσε ειρηνικά. Ο Δεώσιος Δωσίθεος ήταν υποτακτικός στον Αβά Δωρόθεο, αναδείχθηκε και αυτό στην ασκητική πάλι και αφού έζησε κατά το παράδειγμα του γέροντά του, απεβίωσε ειρηνικά.

φιλόσοφος νους, αγαπητοί ακροατές, δεν αρκείται σταγήινα πλούτη στις εφήμερες ειδονές, στις κοσμικές δόξες, στοχεύει πιο ψηλά. Η σκέψη του μετεωρίζεται σε έννοιες ανώτερες, ανυψώνεται στον δημιουργόν, αποκαλύπτεται μπροστά στην παντοδυναμία, πανσοφία και αγαθότητά του και γεμάτος θαυμασμό ξεσπά σε μυστική δοξολογία προς την Θεία Μεγαλειότητα. Ειδικότερο σκεπτόμενος, εχέφρον άνθρωπος, βρίσκεται σε ένα διαρκή προβληματισμό. Ο έναστρος ουρανός τον καταπλήσει, η ζωή κατώτερη και ανώτερη του είναι ανερμήνευτη, η γέννηση, η αύξηση, η άνδρωση, μυστήρια ανεξήγητα, ο θάνατος, το ανυπέρβλητο και αμετάθετο τέλος της ζωής, του ζωντανεύουν τα επέκεινα. Η αχαριστία, η διαφθορά, η αποκτήνωση της κοινωνίας τον εξφενδονίζουν στην απομόνωση και αυτοσυγκέντρωση. Ο άνθρωπος, λογικό και ελεύθερο ζώο, είναι εκ φύσεως φιλόσοφος, και πιότερο φιλόσοφος, φιλόσοφος αληθινός, είναι ο χριστιανός, με την προϋπόθεση ότι οι φιλοσοφικοί στοχασμοί του δεν θα τον γκρεμίσουν στο χάος και στην απελπισία, αλλά θα τον οδηγούν στο διαυγέστατο ξέφωτο της ευαγγελικής αλήθειας που διαφωτίζει κάθε προβληματισμό και χειραγωγή στην αιώνια ζωή. Και όσιος δοσίθεος είναι γνωστός σαν αληθινός φιλόσοφος και συνειδητός χριστιανός. Έζησε τον 6ο αιώνα. Στην αρχή ακολούθησε τη σταδιοδρομία του στρατιωτικού, αλλά ύστερα, αν και η κατέμφυση αυτή του υποσχόταν πολλά, φιλόσοφος και βαθιστόχαστος νους, εγκατέλειψε τα κοσμικά και ανέκρουσε πρίμνη προς την ασκητική ζωή, στην οποία επιδόθηκε με θείο ζήλο και πολλή αγάπη. Πνευματικός πατέρας και καθοδηγητής του, ο συντιμόμενος σήμερα Δωρόθεος, ο οποίος συνετέλεσε στην πνευματική πρόοδο του Δωσιθέου, σε όλες βέβαια τις αρετές, πιότερο όμως στις τρεις μεγάλες, υπακοή, ταπεινοφροσύνη και διάκριση. Ο Θεός, αγαπητοί ακροατές, τελειοποιεί τους ανθρώπους του σε διαφορετικό χρόνο. Σε άλλους χαρίζει χρόνια πολλά για να προσεγγίσουν με τον αγώνα τους και την άνωθεν ροπή την τελειότητα. Αλλά στον Όσιο Δωσίθεο έδωσε άλλη χάρη. Ο Δωσίθεος, αν και έλαβε λίγα μόνο χρόνια από τον Θεό, όμως πέρασε από την ταχύριθμη σχολή της αγιότητας και τελειότητας και μέσα σε ελάχιστο χρόνο εργάστηκε το καλό, κρίθηκε άξιος και καλέστηκε νωρίς για το βραβείο της Άνω Κλήσεως. Τον βίο του κατέγραψε ο πνευματικός του πατέρας Δωρόθεος. Όσιος Δωσίθεος αποτελεί ζωντανό κήρυγμα προς όλους, μας καλεί να φύγουμε από την εξωστρέφεια και να μπούμε στη σφαίρα της εσωστρέφειας του στοχασμού, να αποσπασθούμε από τα εγκόσμια και να προσβλέψουμε στα αιώνια, να χαιρετήσουμε τα γήινα και να φτερουγήσουμε στα ουράνια. Η πνευματική ανύψωσή μας θα δικαιώσει και τον τίτλο μας ως ανθρώπων που άνοθρόσκουν και την ιδιότητά μας ως χριστιανών.

κάνει λόγω των πολλών του αρετών. Η ενάρετη λοιπόν βασίλισσα Ειρήνη ξόδευε με απλοχεριά σε φιλανθρωπικά έργα. Μόνη μάλιστα πήγαινε σε φτωχικές καλύβες για να δώσει όχι μόνο χρήματα αλλά και ανώτερη ενίσχυση και την παρηγοριά της ελπίδας στο Χριστό. Έκτισε επίσης γυροκομεία, ξενώνες και άφησε σε αυτά μεγάλα χρηματικά ποσά για την ασφαλή και άνετη συντήρησή τους. Στη συνέχεια όμως η Ειρήνη δοκίμασε μεγάλες θλίψεις. Ο άντρας της σε μια εκστρατεία του στη Συρία το 1143 πέθανε. Αργότερα το ίδιο συνέβη και με τα δύο από τα τέσσερα παιδιά της. Τότε η Ειρήνη θέλησε να βρει ανακούφιση στις θλίψεις της μέσα στη μοναχική ζωή. Αφού λοιπόν πήρε και την συγκατάθεση του βασιλιαγιού της Μανουήλ, αποσύρθηκε στη Μονή Παντοκράτορος, όπου και έγινε μοναχή με το ονομασθήσα σε ξένη. Εκεί την βρήκε ο θάνατος και την κίδευσαν με μεγάλη απλότητα, όπως η ίδια το επιθυμούσε, διότι λίγο πριν πεθάνει έλεγε ότι η βασίλισσα Ειρήνη είχε πεθάνει προπολού και δεν έμενε πλέον παρά μόνο η μοναχή ξένη.

Φως αναλύωτον ολόγε, φωτός πατρός αγεννήτου, εν το φανέντι φωτίσου σήμερον, εν θαβορίο, φως είδομεν τον πατέραν, φως και το πνεύμα φωταγωγούν πάσαν κτήσιν.

Τέλος σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακρότες, και η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κορονάτου μαρτύρησε διαξήφους. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Ανάμεσα στις τόσες διαμαντόπετρες της φύσης στη Λέσβο, αγαπητοί ακροατές, ξεχωρίζει Πέτρα. Ένας γραφικότατος παραδοσιακός οικισμός στη βορεινή πλευρά του νησιού. Καταπράσινος κάμπος, γαλάζια περαντοσύνη. Ένα πλαίσιο που εκφράζει την ελληνική φυσιογνωμία και ανταποκρίνεται στην αιγαιοπελαγίτικη ταυτότητα. Και κορώνα πάνω στο βράχο, τον περήφανο και μελαξεμένη σε κάθε πέτρα του, μια πολυκύμαντη ζωή αιώνων, ο ναός της Παναγίας της Πέτρας, αφιερωμένος στην Παναγία την Γλυκοφιλούσα. Για να φτάσεις πρέπει να πάρεις βαθιά ανάσα για να ανέβεις στα 114 σκαλιά. Εκεί η ψυχική αγαλίαση γνωρίζει τη δυνατή μέθεξη με την ομορφιά του λεσβιακού τοπίου. Και αν το θέλεις μετά το προσκύνημα και την επίσκεψη στο σπίτι της Βαρελτζίδενας, που μιλάει για τον πολιτισμό και την παράδοση του μικρού χωριού, κολυμπάς στην αμμουδερή παραδοσία.

Η Παναγία, αγαπητοί ακροατές, είναι δεμένη με το ναυτικό μας. Υπέρτατη προστάτητά του που στη βοήθειά της έχουν προσφύγει σε ώρες κινδύνου στα κύματα ο ίδιος ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Αντώνιος, όταν κινδύνευσαν ταξιδεύοντας με καΐκι. Αλλά πώς η Παναγία της Πέτρας συνδέεται με τους ναυτικούς? Ένας θρύλος εξιστορεί ότι στα παλιά χρόνια καράβι γαλαξιδιώτικο ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι της Πέτρας ανάμεσα στο μικρό νησί και τη στεριά. Ένα Σαββατόβραδο, ο καπετάνιος κατέβηκε στην καμαρούλα του να προσκυνήσει το εικόνισμα της Παναγίας και να ανάψει το καντήλι της. Ξαφνιάστηκε όμως όταν είδε άδεια τη θέση του εικονίσματος. Κανείς από τους ναύτες του δεν ήταν σε θέση να τον πληροφορήσει τι απέγινε το εικόνισμα. Ανεβαίνοντας όμως την κουβέρτα, παρατήρησε ένα υπέργειο φως να περιφέρεται σαν αστέρι λαμπερό στην κορυφή του βράχου της Πέτρας. Βγαίνει ο καπετάνιος στη στεριά, σκαρφαλώνει στο βράχο, βρίσκει εκεί το εικόνισμα, το παίρνει και το ξαναφέρνει στο καράβι. Το ίδιο όμως συνέβη και στις επόμενες δύο βραδιές. Κατάλαβε τότε πως η Παναγία ήθελε να μείνει παντοτινά στον βράχο της Πέτρας. Συνεννοήθηκε με τους προεστούς του χωριού, χτίσανε εκεί ένα μικρό εκκλησάκι και τοποθέτησαν μέσα το θαυματουργό εικόνισμα της Μεγαλόχαρης. Όταν ήθελαν να χτίσουν την εκκλησία, ένα περιστέρι κρατώντας μεταξωτή κλωστή, χάραξε τα θεμέλια του ναού και του αυλογύρου, ξετυλίγοντας κατά γη στη μεταξωτή κλωστή. Με φόβο και τρόμο οι μαστόροι έκτιζαν τον αυλότυχο στην άκρη του απότομου βράχου, πατώντας σε κρεμασμένες καλωσίες και η δουλειά δεν προχωρούσε γρήγορα. Η Μεγαλόχαρη όμως έκανε και εδώ το θαύμα της για να τους δώσει θάρρος. Το πρώτο Σαββατόβραδο, επιστάτης κρατώντας στο ένα χέρι το καραφάκι με το ρακί και στο άλλο το δίσκο με τα ποτήρια, γύριζε τις καλωσιές κερνώντας τους μαστόρους. Για μια στιγμή όμως παραπάτησε και γκρεμίστηκε. Τρομαγμένοι όλοι, τεχνίτες και εργάτες, κοίταξαν κάτω περιμένοντας να τον δουν εξαπλωμένο και νεκρό 70 πύχες κάτω θέτους. Έτριβαν τα μάτια τους όταν τον είδαν όρθιο με το καραφάκι και το δίσκο στα χέρια τους να τους φωνάζει: «Μη φοβάστε παλικάρια, η χάρη της μας βοηθεί». Και αμέσως ξανανέβηκε στο βράχο

Και ένα άλλο σχετικό κείμενο αναφέρει: φαίνεται λοιπόν πως στα παλιά τα χρόνια ένα καράβι έχασε την Παναγία που ήταν κρεμασμένη στο κατάρτι. Μια λάμψη από πάνω από το βράχο οδήγησε τον καπετάνιο να ξαναβρει το εικόνισμα που είχε πάει μοναχό του ως εκεί. Πήρε ο καπετάνιος την εικόνα και την ξανάφερε στο καράβι. Μα εκείνη ξανάφυγε στο βράχο και την τρίτη φορά ο καπετάνιος, φωτισμένος και απ' ένα όνειρο, αποφάσισε να χτίσει την εκκλησία της στον τόπο που διάλεξε μονάχη της η Μεγαλόχαρη. Ένα πουλί, ένα περιστέρι πήρε στη μύτη του το ράμα και σημάδεψε τον τόπο που θα άνοιγαν τα θεμέλια. Σαν απόκτησαν και ο μούτσος του καραβιού και ρούσε τους εργάτες, γλίστρησε λέει και έπεσε από την πιο απότομη πλευρά του βράχου, 30 μέτρα ύψος. Όμως αισθάθηκε στα πόδια με το δίσκο στα χέρια και ούτε ένα ποτήρι δεν έσπασε και τεχήθηκε μια στάλα ματιά νερό. Η εκκλησία, έτσι που είναι σήμερα, έχει ξαναχτιστεί στα 1840. Για την Παναγία της Πέτρας έχει γράψει ένα όμορφο κείμενο και ο Αργύρης Εφταλιώτης, ο σημαντικότατος λογοτέχνης, με τα έντονα θαλασσινά βιώματα από την Εφταλού της Λέσβου. Λαμπρός πνευματικός εκπρόσωπος του ελληνισμού της Διασποράς, που παρόλη την εκτός Ελλάδας σ' όλη τούτη ζωή αποδημία, παρέμεινε άρρηκτα δεμένος με τον ελληνικό κορμό από όπου αντλούσε τη θαυμάσια έμπνευσή του σε πεζό και επιτικό λόγο. Χαρακτηριστικό το κομμάτι του Εφταλιώτη για την εικόνα που συνθέτει όσον αφορά την Παναγία της Πέτρας. «Βγήκανε, δε βγήκανε», λέγει, «από το λαξευτό το δρόμο και ξεφυτρώνει μπροστά τους πεντάμορφη θέα. Κάμπος βαθύς και δεντροσκέπαστος, βουνά παρακύθερα διασμένα σαν κύματα γιγαντένια από τα δεξιά γάλα η θάλασσα, με δύο ρημονήσια παράπλευρα στη στεριά, δίπλα στα κρογιά λιτόμορφο το χωριό, που φέγανε τα σπίτια τους σαν γλάστρες με τα λουλούδια και τέλος, κατά μεσής τα σπίτια εκείνα παράξενο θάμα. Βράχος που στεκότανε σαν κολοσσός δίχως τέρι, ουρανόγκυχτος κολοσσός, μήτε τέχνη, μήτε συμμετρία, κι ωστόσο μεγαλείο που σ' έκανε και τον εσεβόσουνα. Και πάνω στου κολοσσού την κορφή, μεγάλη κατάλευκη εκκλησιά, το καμπαναριό, κάτασπρο κι αυτό, λαφρόστεκο και φεριτωμένο. Διάβηκαν πλάγι του βράχου και το καλοξετάσανε το πέτρινο το θεριό, τα μέτρητα τα λιθάρια του που κρεμιούνται από τις ράχες του, αλλά σαν χτισμένα από ανθρώπινο χέρι, αλλά σαν να τα θέλε ξεπίτηδες ο Θεός για να φοβερίζει τους αμαρτωλούς από κάτω. Είδανε και τη λιθόσταχτη τη σκάλα με τα σιδερένια τα κάγκελα που ανέβαιναν οι χριστιανοί στους εσπερινούς και στους λειτουργίες, τα καμάρωναν όλα από κοντά και τα θάμασαν. Έτσι η Παναγία γλυκοφιλούσα που έφυγε από το καράβι για να στηθεί πάνω στο βράχο για να επισκοπεί, να προστατεύει τους θαλασσομάχους, έχει τη θέση της στο μακρύ κατάλογο των επιθέτων που έδωσε η λαϊκή ψυχή στη μητέρα του Χριστού μέσα από το φίλτρο της θαλασσινής δοκιμασίας. Θαλασσομάχησα, διασώζουσα, θαλασσινή, θαλασσίτισα, θαλασσίστρα,

Το Φρούριο και ο μικρός ναός της Πέτρας, αγαπητοί ακροατές, υπήρχε από το 1420 μετά Χριστόν, ίσως και νωρίτερα. Ένα σουλτανικό φυρμάνι κατοχύρωσε την ύπαρξη του ναού, αλλά τα πολύτιμα αφιερώματα από πειρατές και ληστές αρπάχτηκαν κατά καιρούς. Και όπως αφηγείται κάποιος, 25 έτη μετά την τελευταία ανακαίνιση, το μεσονύκτιο της Καθαράς Δευτέρας προς την Τρίτη του 1865, Τουρκαλβανοί ληστές εισορμούν στον περίβολο του ναού. Παίρνουν δια της βίας από τη μοναχή Μελάνη, η μόνη κάτοικο τότε εν κελίο του ναού, το κλειδί της εκκλησίας, και εντός ελαχίστου χρονικού διαστήματος αρπάζουν ό,τι πολύτιμο βρήκαν σε χρυσό και ασήμι και μετάξι, και μόνο όταν εις των ληστών επιχείρησε να αφαιρέσει την αργυράν επένδυση της μεγάλης εικόνας της Θεοτόκου του Τέμπλου, η μεγαλόχαρη έκαμε το θαύμα της και ο ληστής εσωριάστη κατά γης παράλυτος. Εφοβήθησαν τότε τη Θεία Οργή και οι άλλοι ληστές παρέλαβαν τον παράλυτο σύντροφό τους και ό,τι είχαν συσσωρεύσει μέχρι τη στιγμή εκείνης τοποθέτησαν τα κλοπημαία εντός σάκων και ανεχώρησαν. Ελάχιστα από τα πολύτιμα ιερά σκεύη διασώθηκαν τότε, ως η αργυρά επένδυση της εικόνας της Θεοτόκου, το αργυρό θυμιατήρι του 1667 και το Άγιο Ποτήριο του 1742. Κατά την επιδρομή της 12ης Μαρτίου του 1676 του Γάλλου Κουρσάρου Κρεβελιέ, διασώθη ο ναός της Παναγίας, ως και οι υπόλοιπες εκκλησίες της Πέτρας, ίσως διότι ήταν χριστιανοί οι Κουρσάροι. Περιορίστησαν μόλις την ληστεία των οίκων και την απαγωγή 500 εχμαλώτων νέων και νεανίδων ως επιτοπλίστων. Τότε ερήμωσε η Πέτρα για να επανέλθει σε ακμή μόλις κατά το τέλος του 18ου αιώνα. Αυτή, αγαπητοί ακροατές, ήταν μια σύντομη αναφορά στην θαλασσινή Παναγία της Πέτρας. Στις τόσες διαμαντόπετρες της φύσης της Λέσβου ξεχωρίζει η Πέτρα. Ένας γραφικότατος παραδοσιακός οικισμός στη βορεινή πλευρά του νησιού. Ένα πλαίσιο που εκφράζει την ελληνική φυσιογνωμία και ανταποκρίνεται στην αιγαιοπελαγική ταυτότητα. Και κορώνα πάνω στο βράχο, τον περήφανο και μελαξεμένη σε κάθε πέτρα του μια πολυκύματη ζωή αιώνων, ο ναός της Παναγίας της Πέτρας.

0: Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Με τον αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη.
2: Προχωρούμε σιγά σιγά, σεβαστοί και αγαπητοί μου ακροατέ, προχωρούμε για τη μεγάλη γιορτή της κοιμήσεως της Παναγίας μας. Και αφού περάσαμε την επίσης πολύ μεγάλη γιορτή της Θείας Μεταμορφώσεως και αφού πήραμε και από εκείνη μεγάλη δύναμη και μεγάλη χαρά, διότι η Θεία Μεταμόρφωση μας εμψυχώνει. Ο Κύριος πορευόμενος προς το θείον του πάθος εμψύχωσε με αυτήν τους μαθητάς και αποστόλους. Έτσι εμψυχώνει και εμάς με τη Θεία του Μεταμόρφωση, και το έχουμε τόση ανάγκη σε μια εποχή κατά την οποία οι πάντες και τα πάντα προσπαθούν να μας αποκαρδιώσουν, να μας απελπίσουν, να μας ρίξουν στην τρέλα και στο κακό. Πώς και με τι να ευχαριστήσουμε το μεταμορφωθέντα Χριστό μας, ο οποίος δεν μας αφήνει ποτέ, δεν μας εγκαταλείπει, μας έχει από κοντά και μας φροντίζει κατά τον καλύτερο τρόπο. Και έχουμε κι εμείς πάντα την ανάγκη του. Θλίβεται και στενοχωρείται όταν τον αφήνουμε, όταν φεύγουμε από κοντά του, όταν προσπαθούμε μόνοι μας να τακτοποιήσουμε τα μέσα και τα έξω. Τότε αστοχούμε, τότε δυσκολευόμαστε. Εκείνος όμως δεν μας το κρατάει. Μας περιμένει ξανά και ξανά και πάλι να έρθουμε κοντά του, να τον αγκαλιάσουμε, να ζητήσουμε τη συγγνώμη του, να πάρουμε την ευχή του, να μας δώσει τη δύναμή του, για να μπορέσουμε να αρχίσουμε και πάλι το καλό και το ωραίο για την ψυχή και τη ζωή μας, για την πατρίδα μας και τον κόσμο. Ο Χριστός μας είναι το κέντρο της ζωής και του σύμπαντος, ο εκλεκτός νυμφίος της ψυχής μας, και γι' αυτό εμείς οφείλουμε να μην τον αφήνουμε. Κι αν ξεφεύγουμε και αν τον ξεχνάμε, να γυρίζουμε πάλι κοντά του. Διότι αν δεν είμαστε κοντά του, τον εαυτό μας ταλαιπωρούμε, τον εαυτό μας βάζουμε σε τιμωρία και τον εαυτό μας αδικούμε. Και η ψυχή και η καρδιά μας και η οντότητά μας που είναι φτιαγμένα για το καλό και το ωραίο, για την αλήθεια και την αγάπη, διαμαρτύρονται έντονα, και ας μην το καταλαβαίνουμε πολλές φορές, και είναι άλλες φορές που το νιώθουμε, πάμε να σκάσουμε, υποφέρουμε, δυσκολευόμαστε, δεν ξέρουμε τι μας λείπει, τι μας φταίει, τι δεν έχουμε, και ψάχνουμε και τρέχουμε και πάμε να διασκεδάσουμε και να γλεντήσουμε, να γεμίσουμε τάχα την ψυχή μας, να βρούμε αυτό που μας λείπει, να βρούμε και να έχουμε το κάτι άλλο. Μα τότε είναι που γυρίζομαι πιο πολύ δυστυχής και πιο πολύ άδειοι. Μας λείπει ο Κύριος, ο οποίος κυκλοφορεί και οπλοφορεί με την αγάπη του. Φωνεύει το διάβολο, την αμαρτία και το κακό, και ελευθερώνει τις ψυχές μας και μας διδάσκει την αλήθεια που είναι ένσαρκη και χειροπιαστή, που είναι ο ίδιος ο Κύριος που μας βγάνει από τη λύθη της αμαρτίας και του κακού και μας φέρνει στο θαυμαστόν αυτού φως και μεταμορφώνει και αλλάζει και ορίζει τη ζωή μας Εκείνος. Γι' αυτό και πάλι τον ευχαριστούμε και πολλάκι στο ίδιο για όλα τα καλά τα οποία μας προσφέρει συνεχώς, για τις φανερές και αφανείς ευεργεσίες Του. Η ευγνωμοσύνη είναι σπουδαίο πράγμα. Ανυψώνει την ψυχή, την ανεβάζει στον Κύριο και κατεβάζει από τον ουρανό περισσότερες χάριτες στην ύπαρξη και στη ζωή μας. Γι' αυτό να ευγνωμονούμε τον Κύριο όσο μπορούμε πιο πολύ. Κάνει καλό και σε μας και εκείνον χαροποιεί. Προχωρούμε λοιπόν για το 15 Αύγουστο, για την κοίμηση της Παναγιάς. Και αυτές τις ημέρες του 15 Αυγούστου νιώθουμε στην ψυχή μας αλλά και γύρω μας ένα μυστήριο. Μια εφροσύνη μυστική μας διακατέχει, μια χαρά ανέκφραστη κυριαρχεί μέσα μας και μια όμορφη ατμόσφαιρα κυριαρχεί παντού. Τι είναι αυτό, πώς εξηγείται? Είναι η χάρη της Παναγίας μας. Κάνουμε σε εκείνη παρακλήσεις, κάνουμε νηστεία, κάνουμε προσευχές, κάνουμε αγάπη, κάνουμε εξομολόγηση στον Υιό και Θεό της μέσω της ιεροσύνης, μεταλαβαίνουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας και Κυρίου της και η ψυχή μας πανηγυρίζει, εφραίνεται και βρίσκεται μέσα σε μια αγκαλιά, μέσα σε μια ομορφιά. Και ας συμβαίνουν γύρω μας τρελά πράγματα, εμείς είμαστε κατά κάποιον τρόπο αλλού, σε άλλο μήκος κύματος, σε άλλον τρόπον υπάρξεως, και νιώθουμε από κοντά την ανάσα της Παναγιάς, το χεράκι της να μας προστατεύει και να μας οδηγεί, καθότι οδηγήτρια εκείνη προς τον Υιό και Θεό της φέρνει και μας σε εκείνον, γιατί εκείνη απόλυτα ξέρει πως η πηγή κάθε αγαθού και το άκρον εφετών είναι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός και μας οδηγεί κοντά Του. Όλες τις γενναίες οι οποίες την μακαρίζουν από τότε μέχρι σήμερα και μέχρι το τέλος του κόσμου, όλες τις γενναίες τις φέρνει εκείνη κοντά στον Υιό και Θεό της. Συμπαρίσταται στον κόσμο, συμπαρίσταται στους χριστιανούς, συμπαρίσταται και σε όλους, σε κάθε ψυχή και κάθε ύπαρξη που αναστενάζει, που στενοχωρείται, που υποφέρει, που βρίσκεται μακριά από τον Υιό και Θεό της, μακριά από την καλοσύνη του Θεού, μακριά από τη στοργή εκείνης. Η Παναγιά ξημεροβραδιάζεται κοντά σε εκείνους που την έχουν ανάγκη, αφού πάντων προστατεύει ως αγαθή ούσα και καλοσυνάτη. Αλήθεια, πώς και με τι να ευχαριστήσουμε και την Παναγιά μας, τη μητέρα μας, τη στοργή μας, την προστασία μας, τη χαρά μας, το καταφύγιό μας. Και για μας τους Έλληνες ιδιαίτερα, η Παναγιά δείχνει μεγάλη αγάπη αλλά και μεγάλη ανοχή. Και οι ψυχές των Ελλήνων είναι οι περισσότερες αισθηματικές, είναι ποιητικές, είναι ερωτικές, είναι λεπτές και αντιλαμβάνονται λίγο ή πολύ το μεγαλείο και τη χάρη της Παναγιάς και την αρρύφνητη αγάπη της και τι κάνουν, ανταποκρίνονται. Και γίνεται ένα μυστικό πανηγύρι χαράς και αγάπης και συνυπάρξεως του πιστού μετά της Παναγιάς. Και αυτό είναι το καλύτερο. Τους Έλληνες Ορθοδόξους η Παναγιά δεν τους εγκατέλειψε ποτέ, δεν μας άφησε ποτέ από τα αρχαία χρόνια και στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. και στη Μεγάλη Παρασκευή του γένους μας στην Τουρκοκρατία, αλλά και μέχρι σήμερα μας έχει από κοντά με ιδιαίτερο τρόπο. Και αυτό είναι συγκινητικό και μας υποχρεώνει και μας κλαβώνει ο τρόπος και η αγάπη της Παναγιάς. Εμείς πολλές φορές δεν έχουμε με τι να την ευχαριστήσουμε. Δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε, δεν καταλαβαίνουμε. Κι όμως έχουμε τη φωνή μας, έχουμε την ψυχή μας, έχουμε την αγάπη μας και μπορούμε να της μιλήσουμε, να της πούμε το ευχαριστώ, να πάμε κοντά της με την ψυχή μας, να μείνουμε κοντά της, να της πούμε ύμνους και οδές πνευματικές, να διαβάσουμε το Ευαγγέλιο να το ακούσει. Όχι ότι το χρειάζεται, αλλά το χρειαζόμαστε εμείς. Και εκείνη το χρεώνεται σε αυτήν ό,τι κάνουμε για να μας δώσει και μισθό, για να βρει τρόπο να μας προσφέρει την αγάπη της και για να μας κάνει το μέγα καλό. Σήμερα στην πατρίδα μας, που υπάρχει μεγάλη δυσκολία και από προσανατολισμός, έχουμε τρανή ανάγκη από την αγάπη και τη σκέπη της Παναγιάς, γιατί φτάσαμε να μείνουμε χωρίς στόχους, χωρίς οράματα, χωρίς προορισμό. Δεν είναι τα λεφτά προορισμός, ούτε τα υπόλοιπα βάσανα. Προορισμός του ανθρώπου είναι να φτάσει στο Θεό, να πάει στη Βασιλεία, να είναι μαζί με την Παναγία, να ημεί την Αγία Τριάδα, να προσφέρει το καλό στους ανθρώπους και να συγχωρεί και να εύχεται και να ευλογεί. Τότε όντως γεμίζει κανείς με μεγαλείο, γεμίζει κανείς με αθανασία και αυθαρσία και κάνει τη ζωή του υπέροχη. Γιατί, όπως κι άλλο το έχουμε τονίσει, δύο πράγματα βασανίζουν τον τωρινό άνθρωπο, τον άνθρωπο τον καιρό μας, τον Έλληνα και τον ξένο, τον όποιο ανθρωπάκι. Ο φόβος του θανάτου. Ο θάνατος είναι παρήσακτος, είναι έξω από το σχέδιο της δημιουργίας και προέκυψε από την κακή χρήση της ελευθερίας του ανθρώπου. Γι' αυτό και ο άνθρωπος, παρότι ο ίδιος τον προκάλεσε, δεν τον θέλει. Και όταν μνημονεύουμε το θάνατο, ο απλός Κοσμάκης λέει: χτύπα ξύλο, άλλαξε κουβέντα, ας πούμε κάτι άλλο. Γιατί τόσο πολύ μας έχει ταλαιπωρήσει και μας ταλαιπωρεί ο θάνατος, που υποφέρουμε και θέλουμε καν να τον ακούμε. Ο Χριστός όμως, με το δικό του το θάνατο, ο Υιός της Παρθένου, ακύρωσε το θάνατο και μας πέρασε στην Ανάσταση. Πεθαίνουμε και τώρα, αλλά για να πάμε από το σκοτάδι στο φως, από τη γη στον ουρανό, από τα εδώ λυπηρά στα εκεί χαρμόσυνα, από τα εδώ βάσανα στην αγκάλι του Χριστού. Γιατί όπως λέει ένας ποιητής των γερών μας, τι είναι ο θάνατος? Το άνοιγμα της θεϊκής αγκαλιάς, η οποία μας παίρνει και μας ανεβάζει στα ουράνια σκηνώματα, στην αληθινή πατρίδα μας, στην ποθινή μας πατρίδα. Και έτσι το κεντρί του θανάτου χάνει πια τη γοητεία και τη δύναμη που είχε προ Χριστού, τότε που ο θάνατος ήταν φοβερός στον άνθρωπο. Τώρα έγινε ο άνθρωπος φοβερός στο θάνατο, λέει ένας ύμνος της Εκκλησίας. Και όταν κανείς πιστεύει στην αθανασία, έχει ελπίδα για τη μεταθάνατο ζωή, ξέρει πως τον περιμένει ο Χριστός και η Παναγιά και οι Άγιοι και οι οικοί του που έφυγαν στην άλλη όχθη, τότε αλλάζει. Τότε γίνεται ένα πανηγύρι, ένας άλλος τρόπος υπάρξεως. Και ενώ σκέφτεται κανείς το θάνατο, σκέφτεται συνάμα και την Ανάσταση του Χριστού και την αγάπη Του και το γεγονός πως μας αναμένει στην άλλη πλάση και πως θα έρθει να μας παραλάβει, και τότε πια όλη αυτή η κακή γοητεία του θανάτου και η επιβολή του αλλάζει όψη και γίνεται ο θάνατος ένα μέσον, ένα πορθμίον, ένας τρόπος, ένα ταξί να μας μεταφέρει στον ουρανό, στην πραγματική μας πατρίδα. Οι Άγιοι Απόστολοι, όταν ήρθαν στην κοίμηση της Παναγιάς, λίγο πριν εκείνη μεταστεί, είχε παρακαλέσει τον Υιό της προς τούτο, τη ρωτούσαν γιατί τους εκάλεσε, και εκείνη τους είπε: «Σας εκάλεσα για να σας αποχαιρετήσω, γιατί φεύγω και πάω κοντά στον Υιό και Θεό μου». Και εκείνοι άρχισαν να κλαίνουν και να θρηνούν, καθώς και οι γυναίκες και οι άλλοι γνωστοί που βρέθηκαν τότε κοντά στη μεγαλόκαρδη Παναγιά μας. Και εκείνοι με λόγια ουράνια, με λόγια πνευματικά, τους έπεισε πως τώρα φεύγοντας πανηγυρίζει, ο θάνατός της είναι ζωή, είναι Ανάσταση, και θέλει μια ώρα αρχίτερα να βρεθεί κοντά στον Υιό και Θεό της, τον Αναστάντα εκ νεκρών. Και τους έπεισε τους Αποστόλους και τους άλλους πως πάει σε πανηγύρι, και εκείνοι έκαμαν τη λύπη χαρά και το ξόδι της Παναγιάς πανηγύρι και εφροσύνη, και τη συνόδευαν το θεαρχικό σκήνος στην Γεθσημανή με ύμνους και οδές πνευματικές και με χαρά και αγαλίαση και εφροσύνη, και από πάνω ακριβώς οι αγγελικές δυνάμεις δοξολογούσαν και έψαλαν και δορυφορούσαν το υπέροχο ξόδι της υπεραγίας Θεοτόκου. Έτσι, σεβαστοί και αγαπητοί ακροατέ, παίρνουμε δύναμη, αντιμετωπίζουμε αλλιώς το θάνατο, ξεχνάμε και αφήνουμε στην άκρη το φόβο του και όλες τις δυνάμεις της ψυχής μας που περισσεύουν πια, τις επιστρατεύουμε στο καλό και στο ωραίο, στην αρετή, στην καλοσύνη, στην ομορφιά, στη βοήθεια του πλησίον και στη σωτηρία όλων μας. Γιατί είναι φοβερό να δυναστεύεται κανείς από το φόβο του θανάτου. Ας ερχόμεθα κοντά στον Αναστάντα, κοντά στη μεταστάσα Παναγιά μας, να βρίσκουμε αναστάσιμο κλίμα, να βρίσκουμε αισιοδοξία, να βρίσκουμε χαρά, να βρίσκουμε ομορφιά, και να μην τους αφήνουμε ποτέ και με τίποτε, και θα κερδίσουμε τα πάντα, και η πατρίδα μας που διέρχεται δυσκόλου στιγμάς θα τις ξεπεράσει με τη βοήθεια του Χριστού και με τη βοήθεια της Παναγιάς και των Αγίων, γιατί αυτή η χώρα είναι ορθόδοξη χώρα, είναι χώρα του Αναστάντος, χώρα της μεταστάσης Παναγιάς, χώρα των Αγίων και χώρα των ηρώων. 8 προς 9 Αυγούστου στα 1823 άφησε την τελευταία του πνοή πολεμώντας περπίστεως και πατρίδος στο κεφαλόβρισο του Καρπενησίου ο αθάνατος και γνωστότατος ήρωάς μας Μάρκος Μπότσαρης. Ο μεγάλος αυτός σουλιώτης, ο μεγάλος αυτός πατριώτης, ο μεγάλος αυτός ένθεος, ο Λεβέντης εκείνος που σε ηλικία 33 ετών έπεσε υπερπίστεως και πατρίδος. Πολέμησαν όλη τη νύχτα, έφτασαν στη σκηνή του Τζελαβίν Μπέι και λίγο έλειψε να τον συλλάβουν ζωντανό, αλλά ένα βόλι τότε χτύπησε το Μάρκο Μπότσαρη στο κεφάλι. Είχε πληγωθεί και πριν στη βουβονική χώρα, αλλά μπορούσε και άντεχε και δεν είπε τίποτα για να μην απελπίσει τους συναγωνιστές του. Όταν όμως τον χτύπησε στο κεφάλι, έπεσε κάτω. Και τότε έτρεξαν και τα τελευταία λόγια του ήταν: «Αδέρφια, εγώ έκαμα το χρέος μου και πεθαίνω ευχαριστημένος. Μείνετε πιστοί στην πατρίδα και πιστοί δούλοι του Θεού. Αφήστε με και τρεχάτε να τελειώσετε εκείνα που εγώ άρχισα». Τι λόγια αθάνατα, τι λόγια συγκινητικά, τι λόγια πραγματικά, τι λόγια ενισχυτικά σε μια εποχή κατά την οποία τα πάντα παρουσιάζουν τα μέσα ενημερώσεως και όχι μόνο τους αντιήρωες της παρακμής. Έχουμε ανάγκη από ήρωες πραγματικούς, από αγίους, γιατί ο άνθρωπος δυστυχώς ό,τι κακό βλέπει το μιμείται, επηρεάζεται με τόνα και με τ' άλλο που του παρουσιάζουν. Αν όμως βλέπει καλό, το μιμείται και εκείνο ευτυχώς. Και η Εκκλησία έχει τη δική της τηλεόραση, τηλεόραση της προσευχής, τηλεόραση των εικόνων του Χριστού, της Παναγιάς και των Αγίων. Έχει τους ήρωες, έχει τους μάρτυρες, έχει τους μεγάλους. Και τον έκρυψαν τον μεγάλο Μάρκο εκείνη τη νύχτα και πολέμησαν ηρωικοί σουλιώτες μέχρι το πρωί και άφησαν στο πεδίο της μάχης, όπως λέει η ιστορία, χίλιους τουρκαλβανούς νεκρούς. Οι Έλληνες που έπεσαν ήσαν ελάχιστοι και βάλαν τότε τον Μάρκο σε μια διχάλα και τον έβαλαν όρθιο επάνω στο άλογο του και τον έφεραν στο Μεσολόγγι. Ο

ψυχής και το μαρτυρικό του θάνατο και τη μεγάλη του ανιδιοτέλεια. Τον είχε διορίσει ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, αρχιστράτηγο των δυνάμεων της Δυτικής Ρούμελης. Και τότε οι άλλοι συνέλληνες και συνάδελφοί του τον ευθόνησαν, δεν τον ήθελαν. Ο Μάρκος δεν έπασχε από αυτά, ούτε του έλεγε αυτό τίποτε. Το έφτανε που αγαπούσε το Θεό και που θυσιαζόταν για την πατρίδα του. Αυτό του γέμιζε την ψυχή. Οι άλλοι όμως είχαν δυσκολίες και προβλήματα, και όταν του έδωσαν το δίπλωμα, το διοριστήριο έγγραφο, είχαν δώσει και σε άλλους, μήπως καλμάρουν, αλλά αυτοί δεν καταλάβαιναν. Ήταν η ψυχή άδεια, δεν ξέρει τι θέλει και δεν ξέρει πώς να αφαιρθεί και τι να κάνει, και κάνει και λάθη πολλές φορές. Παίρνει το δίπλωμα ο Μάρκος και το ασπάζεται για να δείξει πως τιμά την κυβέρνηση που τον διόρισε, και ύστερα το σχίζει για να ελευθερώσει τους άλλους αρχηγούς από τη ζηλοτυπία και τη μάνητα αυτής, και είπε όποιος είναι άξιος το δίπλωμα το παίρνει στη μάχη. Και πήγε και πολέμησε, και στο Πέτα ηρωικά εκείνος, παρόλες τις ολίγες δυνάμεις που είχε, αλλά εκεί που μεγαλούργησε είναι το Μεσολόγγι, κατά την πρώτη πολιορκία. Η νίκη των Ελλήνων εκεί, το κλεισμένο μέσα στο ηρωικό αλωνάκι, οφείλεται κυρίως και κατεξοχήν στο μεγάλο Μάρκο Μπότσαρη, στη μεγάλη αυτή ψυχή, στον ήρωα αυτόν. Και καθώς απέθανε 8 προς 9 Αυγούστου, πρέπει αυτά να τα ενθυμούμεθα, να τα προβάλλουμε, να του κάνουμε μνημόσυνο, να το αποτίσουμε φόρων τιμής και ευγνωμοσύνης, να μιλήσουμε παντού, να ακούσουν και οι άλλοι, να μάθουν και τα παιδιά μας, να γνωρίσουν όλοι ποιον ήρωα και ποιον μεγάλο έχει η πατρίδα μεταξύ των άλλων. Πρέπει να μιλάμε για αυτά. Κάνει πολύ καλό, γιατί ο άνθρωπος, όπως είπα και προηγουμένως, είναι πλασμένος για την αλήθεια, για τον ηρωισμό, για τα υψηλά και τα μεγάλα. Και αν του προβάλλουμε τέτοιους αληθινούς ήρωες, ο άνθρωπος συγκινείται, και προπαντός ο Έλληνας συγκλονίζεται, θέλει να μιμηθεί, ενθουσιάζεται, επικρατεί μέσα το ηρωικό στοιχείο, θέλει και εκείνος να πεθάνει για την πίστη και για το γένος, θέλει να θυσιαστεί. Και μάλιστα εμείς οι Έλληνες των καιρών μας, οι πολυκριματισμένοι, θέλουμε να εξηλωθούμε. Ξέρουμε στο βάθος μας πόσο έχουμε προσβάλει το Χριστό, αλλά και πόσο έχουμε προσβάλει την πατρίδα μας, και θέλουμε μία αποκατάσταση. Διότι λέει ένας σοφός πως η ενοχή παραπέμπει εις θυσίαν, και η ενοχή που μας ταλαιπωρεί, και η συλλογική και η ατομική, μας παραπέμπει σε πράξεις θυσίας για το Χριστό και για την πατρίδα. Και όπως έλεγε προκαιρού ένας τραγουδοποιός, θέλω ρε πάτερ να γίνει ένας πόλεμος, να πάω να πολεμήσω κι εγώ, να δώσω το τομάρι μου για την πίστη και την πατρίδα μας, και να αισθανθώ ότι κάτι αξίζω κι εγώ και κάτι έχω να προσφέρω για τις μεγάλες αξίες, και δεν είμαι ρε μάλι και δεν είμαι ένα τίποτε. Αλήθεια, τι είναι η ψυχή μας, τι κρύβει μέσα, τι πλούτια έχει, όπως θα έλεγε ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός. Τι μεγαλείο, τι αγάπη και έρωτα καλού, και τόσα άλλα προσπάθησαν με πολλούς τρόπους εκείνοι που προσπάθησαν να βγάλουν από την ψυχή μας το Χριστό και τη φιλοπατρία. Και αν μιλήσεις σήμερα για το Χριστό και την πατρίδα, πολλοί σε υποτιμούν, αλλά όμως υπάρχουν και άλλοι, οι περισσότεροι, που χαίρονται, που επιδοκιμάζουν, που εφραίνονται. Τι σημαίνει αυτό? Πως η πατρίδα μας βρίσκεται πια σε καλό δρόμο. Ό,τι και αν λένε οι άλλοι, όσο και αν μιλούν για το αντίθετο,
όσο κι αν

0: κορυβαντιούν και να βλύνονται και καυχόνται οι δυνάμεις του κακού και της παρακμής, η πατρίδα μας βρίσκεται πάλι σε καλό δρόμο, στο δρόμο του Χριστού, στο δρόμο της Παναγιάς, στο δρόμο της φιλοπατρίας, στο δρόμο των αξιών, γιατί οι ψυχές όλο και ξυπνούν. Οι ορθόδοξες ελληνικές ψυχές και οι υπόλοιπες ξυπνούν, και αυτό είναι σπουδαίο. Και ξυπνούν γιατί έχουμε από κοντά μας τον Κύριο, την Παναγία, την Εκκλησούλα, τους ήρωες, τα πνεύματα και τις ψυχές των δικαίων. Δεν είμαστε μόνοι. Δεν είμαστε μόνοι σε αυτή την πλάση. Δεν είμαστε μόνοι. Ας φαινόμαστε λίγοι, ας είμαστε αδύνατοι. Έχουμε μαζί μας και τι δεν έχουμε, αρρύφνητο πλήθος. Το Χριστό προείπαμε, την Παναγιά, τους Αγίους, τους ήρωες. Ένα πλήθος αμέτρητο που δεν το βλέπουμε, αλλά βρίσκεται ανάμεσά μας, ή μάλλον μας περιβάλλει. Μας περιβάλλει, συνοδοιπορεί μαζί μας, δεν μας αφήνει ποτέ. Και σε αυτή την πατρίδα που πάμε να την κάνουμε παλιόψαθα των εθνών και τρώνε από αυτή όλα τα θεριά, σε αυτή την πατρίδα, τη γαλανόλευκη πατρίδα, έχουν μπει θεμέλια βαθιά. Από τα χρόνια τα πρώτα της χριστιανοσύνης και στη συνέχεια και μέχρι σήμερα, η Ελλάς ταυτίζεται με τον Χριστό και ο Χριστός ταυτίζεται με την Ελλάδα. Εκείνο είναι που κάνει τον αρχαίκακο και τα όργανα του να μένονται εναντίον της πατρίδος μας και να θέλουν να την διαλύσουν. Δεν μπορούν όμως, γιατί εκείνοι μπορεί να είναι ισχυροί, να διαθέτουν όπλα, να κάνουν το ένα και το άλλο που εμείς δεν ξέρουμε, ήδη ξέρουν και ο Χριστός. Αλλά ισχυρότερος είναι ο Κύριος, ο οποίος δένει τον ισχυρό και του παίρνει τα σκεύη. Αυτό να ξέρουν. Γι' αυτό ας προσέχουν. Γιατί ο Χριστός και η Παναγιά, η Άγια Εκκλησούλα τους και η Εκκλησούλα μας δεν αστείευεται. Θα βγουν από τα χώματα οι ήρωες και οι μάρτυρες. Θα έρθουν από την άλλη πλάση οι ψυχές και τα πνεύματά τους. Και τότε ποιος θα τους αντέξει? Ποιος θα αντέξει το παράπονό τους? Ποιος θα αντέξει το θρήνο τους για την πατρίδα? Και ποιος θα αντέξει τη δίκαιη οργή και αγανάκτησή τους? Ας κάνουμε στην άκρη, ας ταπεινωθούμε, ας χαμηλώσουμε τους λογισμούς της υπερηφανίας και της πράξης της επάρσεως, ας σκύψουμε τα κεφάλια ταπεινά και ας πούμε το ήμαρτον στο Χριστό και την Παναγιά, στους Αγίους και στους ήρωες που τόσο βεβηλώσαμε αυτή τη χώρα, την κάναμε παλιόψαθα των εθνών, την κάναμε σταυροδρόμι κάθε κακού. Ας ζητήσουμε συγγνώμη, γιατί αλλιώς θα επέμβει ο ίδιος ο Κύριος. Και άμα επέμβει ο Κύριος, ξέρει και κανονίζει. Γιατί όπως όλος ο κόσμος και η Ελλάς, η πατρίδα μας, είναι δικό του χωράφι, είναι δικός του τόπος, είναι γη ευλογημένη δική του, όλα τα μέρη της πατρίδας μας, τα ηρωικά και τα ένδοξα, τα εκκλησιαστικά και τα πατριωτικά, είναι άγιοι τόποι. Πού να σταθείς στην Ελλάδα και πού να πας? Κάθε τόπος και ένα μεγαλείο, κάθε τόπος και μια εκκλησιά, κάθε τόπος και ένα μοναστήρι, κάθε τόπος και μια μάχη ηρωική υπερπίστεως και πατρίδος, κάθε τόπος και ένα μνήμα ή περισσότερα ηρώων, αγίων, μαρτύρων, μεγάλων και εξαιρέτων υπάρξεων. Είναι όλα εδώ ευλογημένα και αγιασμένα, και αν αρχίσουν να παραπονούνται και αν αρχίσουν να εξανίστανται, ποιος θα μπορέσει να αντέξει, και περισσότερο πως θα αντέξει τις τύψεις η αθάνατη ψυχή μας? Γιατί όσο κι αν συγκαλύψουμε τη συνείδησή μας, όσο κι αν την ταπώσουμε, έρχεται στιγμή και ώρα και ξυπνάει, όπως ξύπνησε άλλωστε και η συνείδηση του φοβερού Ιούδα και είχε τύψεις. Τι είναι τύψεις? Χτυπήματα. Μας χτυπά η ίδια η ψυχή μας. μας χτυπά και μας λέει πως δεν πάμε καλά, πως πρέπει να αλλάξουμε, πως πρέπει να μετανοήσουμε, πως πρέπει να μεταποιήσουμε τα πράγματα από το κακό στο καλό και στο ωραίο και στο υπέροχο. Συνείδηση του Ιούδα του είπε, του βάλε στο στόμα το ήμαρτον παραδούς αίμα αθώων. Η Ελλάς είναι αθώα, η Ελλάς είναι χριστιανική. Αμαρτάνομαι σε μια χώρα η οποία είναι το φως του κόσμου. Υπήρξε, υπάρχει και θα υπάρχει. Και άμα αμαρτάνομαι σε αυτή τη χώρα, στο τέλος κάνουμε κακό της κεφαλής μας. Πού θα βρούμε έλεος, πού θα βρούμε γαλήνη, πού θα βρούμε ησυχία, πώς θα μπορέσουμε να δυσοποιήσουμε τη φοβερή συνείδησή μας. Ακόμα και εκείνοι που ενεργούν σαν τον Ιούδα. Προδοσία της πατρίδος και η προδοσία της ψυχής μας και η προδοσία του Χριστού είναι το μεγαλύτερο κακό που μπορεί να συμβεί και να γίνει στην ανθρώπινη ύπαρξη και εν προκειμένου στην ελληνοορθόδοξη ψυχή και οντότητά μας. Το μεγάλο Μάρκο Μπότσαρη τον έθαψαν στο Μεσολόγγι στις 10 Αυγούστου. Τον πήγαν στο σπίτι της αδερφής της Μαρίας. Η φαμελιά του ήταν εκτός Ελλάδος. Τις είχε βγάλει εκεί για σιγουριά ο μεγάλος Μάρκος, και αυτός πολεμούσε να ελευθερώσει την πατρίδα για να έρθουν όλοι οι Έλληνες που ήσαν έξω στην ξενιτιά και περίμεναν να έρθουν στην ελεύθερη πατρίδα. Τον πέρασαν και από τη Μονή του Προυσού, που ήταν εκεί άρρωστος ο μεγάλος φίλος του Γεώργιος Καραϊσκάκης, και τον έφεραν από το δωμάτιο, καθώς άφησαν το μεγάλο νεκρό στην εκκλησιά, τον έφεραν στα χέρια στο ξυλοκρέβατο για να προσκυνήσει και να θρηνήσει το μεγάλο του φίλο, τον ηρωικό Μάρκο Μπότσαρη, τον ανεπανάληπτο και μεγάλο αυτό σουλιώτη, τον ένθεο άντρα και το μεγάλο πατριώτη. Κατέβηκε εκείνος με τα δυσκολίες, όπως είπαμε, και έβαλε μετάνοια και φίλησε τον νεκρό του Μάρκου Μπότσαρη, και κλαίγοντας και θρυνώντας του είπε: «Άμποτε, μεγάλε Μάρκε, να έχω κι εγώ τον ίδιο θάνατο με σένα και τον είχε». Έτσι είναι μεγάλη, μεγάλη μορφή και ο Γιώργος Καραϊσκάκης. Είχαν μεγάλες αδυναμίες, όπως είχε ο Γιώργος Καραϊσκάκης, και μεγάλες αρετές. Εμείς σήμερα έχουμε μόνο οι περισσότεροι μεγάλες αδυναμίες και μεγάλα πάθη, και είμαι μικρόψυχη και ιδιωτελής και κοιτάζομαι να κατασπαράξουμε την πατρίδα μας, να τα φάμε όλα, να τα πιούμε όλα, να τα εκμεταλλευτούμε όλα, και η πατριδούλα τι θα γίνει, τα παιδιά μας που έρχονται τι θα παραλάβουν, τι θα τους δώσουμε, τι παράδειγμα, τι ζωή, τι αγαθά και τι τρόπο ζωής. Ας μας φωτίζει η ηρωική και πολύφωτη ψυχή του μεγάλου Μάρκου Μπότσαρη. Ας φωτίζει τους μικρούς και τους μεγάλους, τους κυβερνώντας και κυβερνωμένους. Ας φωτίζει όλους μας και ας μας οδηγεί σε πράξεις υπέροχες, σε πράξεις πίστεως προς το Θεό και σε πράξεις αγάπης και θυσίας για την πατρίδα. Να είναι αιωνία η μνήμη του μεγάλου Μάρκου Μπότσαρη, και να έχουμε την ευχή του. Και τελειώνοντας, στα λίγα λεπτά που μένουν ακόμη, θα ήθελα πάλι να αναφερθώ στην ολόχρηση Παναγιά μας, στη χάρη και στην προστασία της, στην αγάπη της, στη στοργή της. Εμείς οι Έλληνες, όπως είπα και στην αρχή, οι Έλληνες Ορθόδοξοι και οι άλλοι βέβαια, την αγαπούμε την Παναγιά. Ο μεγάλος δε Θεόδωρος Κολοκοτρώνης την είχε ιδιαιτέρα του την Παναγιά, και προ πάσης μάχης τη συμβουλευότανε, και εκείνη του απαντούσε με τον τρόπο της και τον οθούσε να την κάνει, και νικούσε. Η Παναγιά η Σιλιβριανή, Παναγιά του Αγίου Νεκταρίου, βοήθησε τις Ηνωμένες Ευρωπαϊκές Δυνάμεις στο Ναβαρίνο να καταναυμαχίσουν και να κατασυντρίψουν τον Ηνωμένο Τουρκο-Αιγυπτιακό στόλο. Στα τουρκικά καράβια ήταν ένας χριστιανός και πόσους δεν είχαν με το ζόρι εκεί επιστρατεύσει και επεστράτευαν συνεχώς οι Τούρκοι για τα καράβια τους, γιατί δεν ξέραν πολλά από θαλασσινά πράγματα. Είχε εκείνος ο Έλληνας, ο κατεργάρης θα λέγαμε, ήταν στο κάτεργο κάτω και κοπηλατούσε μια εικόνα της Παναγιάς της Ηλυβριανής. Και καταλαβαίνοντας λίγο πριν την ναυμαχία ότι θα χάσουν οι Τούρκοι και θα κερδίσουν οι Χριστιανοί, για να μην καταστραφεί η εικόνα, την έριξε στη θάλασσα. Όπως παλιά στην οικονομαχία έριχναν οι εικονόφιλοι τις άγιες και ιερές και θαυματουργές εικόνες στη θάλασσα για να μην τις καταστρέψουν οι οικονομάχοι. Έτσι ήρθε η Παναγιά, η Πορταΐτσα στο Άγιο Όρος, Παναγία του Προυσού και τόσες άλλες. Έριξε λοιπόν την Παναγιά στη θάλασσα και εκείνη περπάτησε πάνω στα κύματα και έφτασε στη ρωσική ναυαρχίδα, στους ομόδοξους Ρώσους αδελφούς μας. Την παρέλαβαν εκείνη με μεγάλη συγκίνηση, έκαναν λιτανία και την παρεκάλεσαν θερμά να επέμβει για να νικήσουν οι Ηνωμένες Δυνάμεις τον Τουρκο-Αιγυπτιακό στόλο και να ελευθερώσουν την πατρίδα μας, την Ελλάδα, τη χώρα της Παναγιάς και του Χριστού, τη χώρα του Μεγαλείου. Και όντως, από μια ασήμαντη αφορμή και αιτία, εδόθη το σύνθημα και ο Ηνωμένος Στόλος των συμμάχων μας των Ευρωπαίων άνοιξε πυρ κατά του Τουρκο-Αιγυπτιακού στόλου και σε λίγες ώρες είχαν γίνει όλα συντρίμια. Η Παναγιά είχε νικήσει. Ποιος το είδε αυτό, ποιος το κατάλαβε, ελάχιστη. Η Παναγιά ήταν εκείνη που νίκησε στο Ναβαρίνο. Έπεισε τους Ευρωπαίους μαζί με το μεγάλο Καποδίστρια και έγινε αυτή η ναυμαχία η κοσμοϊστορική, γιατί ο Θεός και βάλει την υπογραφή του και η Παναγιά της είναι υπογραφή της για την ελευθερία της Ελλάδος και ελευθερώθηκε η Ελλάς. Και σήμερα απέναντί μας οι ίδιοι βάρβαροι, οι ίδιοι εχθροί και μέσα εδώ αμέτρητοι. Φόβος και τρόμος κυριαρχεί παντού και ας μην τα βλέπουμε, όσοι τα βλέπουμε πονάμε. Όμως ανάμεσα πάλι η Παναγιά, που περιπολεί και περιδιαβάζει τα σύνορα της πατρίδος μας, την έχουν δει ένθεοι, και προστατεύει αυτή τη χώρα, και γι' αυτό ακόμη δεν έχει συμβεί μεγάλο κακό, παρότι γίνονται προσπάθειες που άλλοι τις βλέπουν και άλλοι όχι. Είναι η Παναγιά εδώ. Φέτος το 15 Αύγουστο παρατηρώ με τα συγκινήσεως ότι πάρα πολλοί Έλληνες Ορθόδοξοι νηστεύουν, θυσιάζονται, προσεύχονται, ξομολογούνται, μεταλαβαίνουν, μιλάνε για την Παναγιά παντού, μιλάνε για την νηστεία που κάνουν για χάρη της, μιλάνε για την Εκκλησία, μιλάνε για την πατρίδα, μιλάνε για τόνα και για τ' άλλο. Αυτό τι είναι, επίσκεψη της Παναγιάς. Μακάρι χάρη της να επισκεφθεί όλες τις ελληνικές ορθόδοξες ψυχές, όλους τους Έλληνες, όλους τους φιλέλληνες, όλους τους πατριώτες, τους κυβερνώντες μας και όλους μα όλους, για να μπορέσουμε έτσι να φυλάξουμε ξανά την πατρίδα μας, να κρατήσουμε την Άγια Εκκλησιά ολάνυχτη και να είναι οι ψυχές μας και οι υπάρξεις μας μέσα σε αυτή την Εκκλησιά και μέσα σε αυτή την πατρίδα, την ελληνορθόδοξη πατρίδα μας. Εγώ σας ευχαριστώ ολόψυχα και ολόθερμα που ακούσατε, σεβαστή και αγαπητή μου ακροατέ, και τις σημερινές σκέψεις μου και περισσότερο τον πόνο μου για την Εκκλησούλα μας, για την πατρίδα μας, για την οικουμένη, για την κάθε ψυχή. Εδώ θα σταματήσω, αφού ευχηθώ καλό υπόλοιπο του 15 Αυγούστου και καλή Παναγιά και καλή αντάμωση. Σας χαιρετώ.
1: γράψω τους λόγους σου. Με τον αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη.

πνεύματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Αγίου Νικολάου βρίσκεται στο ημεροβίγλιο Θήρας και ιδρύθηκε το 1820. Αρχικά είχε εκτιστεί στο όρος Κάρος το 1650 από τους αδελφούς Γκίζη. Κατέρευσε λόγω του σεισμογενούς εδάφους και ερημώθηκε το 1815. Το 1820 μεταφέρθηκε στη σημερινή του θέση. Βρίσκεται στη Σαντορίνη ανάμεσα στα χωριά Ημεροβίγλη και Φυροστεφάνη.

Ο ναός είναι βασιλική με αψίδες, αφιερωμένος στον Άγιο Νικόλαο. Εορτάζει στις 6 Δεκεμβρίου. Το μοναστήρι είναι γυναικείο.

Ιερά Μονή Φωτοδότη Χριστού Αμοργού είναι μετόχη της Ιεράς Μονής Χοζοβιωτήσης και βρίσκεται μέσα στην πόλη της Αμοργού. Ο ναός είναι ρυθμού βασιλικής, με αξιόλογες εικόνες, αφιερωμένο στη μεταμόρφωση του Σωτήρος, του Φωτοδότη Χριστού.

Η Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Βαλσαμίτη Άμοργου είναι μετόχη της Ιεράς Μονής Χοζοβιωτήσης και βρίσκεται 5 χιλιόμετρα πέρα από αυτήν. Ο ναός είναι αφιερωμένος στον Άγιο Γεώργιο και εορτάζει στις 23 Απριλίου. Είναι ρυθμού τρίκλη της Βασιλικής, μερικώς αγιογραφημένη. Το όνομα το έλαβε από το φυτό βάλσαμο που φυτρώνει στην περιοχή.

Ιερά Μονή Καλαμιωτίσης Ανάφης βρίσκεται στη νήσο Ανάφη, στις ακτές της νήσου, απέναντι από απόκριμνο λόφο που της χωρίζει ίθμος ονομαζόμενος Καλάμι, από όπου έλαβε και το όνομα. Κτίστηκε στο μέρος που άλλοτε υπήρχε ναός του Απόλλωνος. Η πρώτη μαρτυρία για τη Μονή είναι του 1571. Ο ναός είναι βυζαντινός με τρούλο και είναι αφιερωμένος στο γενέσιο της Θεοτόκου. Εορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου. Είναι μετόχιο της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλίου Θύρας. Τα τελευταία 20-25 χρόνια έγινε εκβάθρον ανακαίνιση της Μονής. Ήταν σταυροπηγιακή από το 1750. Απέχει από τη χώρα 2,5 ώρες πεζοπορία ή με το καραβάκι μέχρι τον όρμο της Μονής, που απέχει 500 μέτρα από την παραλία, και από εκεί πεζοπορία.

ποίηματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Ράδιο ΤΟΑ μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

ταξίδι στον πολιτισμό. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο διευθυντής του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, Νικόλαος Αμοριανός.

Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Είμαστε συντονισμένοι στην εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό». Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αμοριανός, στον ήχο ο Άγγελος Παπάς και σήμερα μία εκπομπή αφιερωμένη στις Παναγίες της

Αμέτρητα είναι τα ονόματα ή θεοτοκονύμια όπως λέγονται που έχει δώσει ο λαός στην Παναγία. Μέχρι στιγμής υπολογίζεται πως ξεπερνούν τα 500. Άλλα βγαλμένα από ύμνους, άλλα από τον τόπο που βρίσκεται κάποιος ναός ή μοναστήρι και άλλα εξαιτίας του τρόπου που έχει αγιογραφηθεί. Έντονη είναι η συγκινησιακή φόρτιση που πλανάται μέσα στην αιωρούμενη ολοκλήρωση του καλοκαιριού με αφορμή τον εορτασμό της κοίμησης της Θεοτόκου, της λαμπρότερης θεομητορικής εορτής της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ο λαός μας τιμά τη μετάσταση της Παναγίας από τη γη στον ουρανό, τον εναγκαλισμό της μητέρας με τον αγαπημένο Υιό της. Στις 15 Αυγούστου χιλιάδες πιστών με την ψυχή γεμάτη ελπίδα και κατάνοιξη προστρέχουν στα αναρρύθμιτα προσκυνήματα όπου λιτανεύονται οι θαυματουργές εικόνες της Παναγίας. Τη γιορτινή αυτή ημέρα οι πλατείες των χωριών φοράνε τα καλά τους. Οι τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι στείνουν παραδοσιακά γλέντια και χορούς για να τιμήσουν τη μεγαλόχαρη.

Το μεγαλύτερο προσκύνημα θεωρείται αυτό της μεγαλόχαρης Τιντίνο, στο Κυκλαδίτικο νησί που στη συνείδηση των Ελλήνων είναι απόλυτα ταυτισμένο με την Παναγιά του. Ο εορτασμός του 15 Αύγουστου αποτελεί τη λαμπρότερη εορτή. Κάθε χρόνο χιλιάδες προσκυνητές σειραίουν εδώ, ανηφορίζοντας με κατάνοιξη προς την Εκκλησία για να εκπληρώσουν το τάμα τους στη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Οι πιστοί που διανύουν την απόσταση από το λιμάνι μέχρι την είσοδο της Εκκλησίας γονατιστή, η περιφορά του επιταφείου και η μεγαλοπρεπής λιτάνεση της εικόνας σε ολόκληρη την πόλη δημιουργούν κατανυκτική ατμόσφαιρα γεμάτη θρησκευτικό δέος και συγκίνηση.

Ήλιος έλξη στην ημέρα του 15 Αυγούστου είναι και υπάρος. Χάρη σε μία από τις εντυπωσιακότερες εκκλησίες του Αιγαίου, τον παλαιοχριστιανικό ναό της Εκατονταπηλιανής. Στην Παρικιά, την πρωτεύουσα του νησιού, η θρησκευτική τελετή χαρακτηρίζεται από την περιφορά του επιταφείου της Παναγίας. Ακολουθεί παραδοσιακό γλέντι με νησιώτικους χορούς και με το παριανό κρασί να ρέει άφθονο. Στο κοντινό λιμανάκι της Νάουσας η νύχτα γίνεται μέρα όταν δεκάδες καΐκια με αναμένες δάδες προσεγγίζουν την προβλήτα δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη της γιορτής.

Θρησκευτικό έμβλημα του ποντιακού ελληνισμού, η Ιερά Μονή Παναγία Σουμελά, σύμβολο των χαμένων πατρίδων και της ποντιακής πίστης, εορτάζεται με θρησκευτική μεγαλοπρέπεια. Η ιστορική εκκλησία που είναι θεμελιωμένη στις πλαγιές του Βερμίου Όρους συγκεντρώνει χιλιάδες πιστών από ολόκληρη την Ελλάδα. Η Θεία Λειτουργία και ο μεγάλος εσπερινός της κοίμησης της Θεοτόκου τελούνται με μεγάλη ευλάβεια. Στο αποκορύφωμα της μεγάλης γιορτής, ποντιακά συγκροτήματα

μητέρα προστάτηδα, τιμόμενη, ιερό πρόσωπο. Η Παναγία κατέχει πρωταρχική θέση στην τιμή και τον σεβασμό των χριστιανών σε κάθε γωνιά της Ελλάδος. Την έχουν αφιερώσει μεγαλοπρεπείς εκκλησίες και ταπεινά ξοκλήσια. Την αποκαλούν Θεοτόκο, αλλά της έχουν δώσει και πολυάριθμα προσωνύμια. Σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, είτε νησιωτική είτε υπηρωτική, απαντώνται εφευρετικά και παράξενα ονόματα της Παναγίας. Μπορεί βέβαια η Θεομήτωρα να έχει εκατοντάδες χαρακτηρισμούς, όμως σε κάθε ναό, μέσα στο ιερό, υπάρχει πάντα η Παναγία, η πλατιτέρα των ουρανών, όπου απεικονίζεται με τα χέρια ανοιχτά και στη μέση της βρίσκεται η μορφή του Χριστού.

Από τις πιο γνωστές Παναγίες που πήραν το όνομά τους, ανάλογα με τη γεωγραφική θέση ή την τοποθεσία που βρίσκονται οι αντίστοιχες εκκλησίες, είναι οι εξής. Η Παναγία η Κανάλα στην Κύθνο, η Παναγία Σουμελά, η Παναγία η Λιμνιά στη Λίμνη Ευβίας, η Παναγία Κίκου στην Κύπρο, η Παναγία η Ιεροσολυμίτισσα, η Παναγία η Αγιασότισσα στην Αγιάσο και η Παναγία η Φοδελιώτισσα στο Φόδελε του Ηρακλείου Κρήτης. Υπάρχουν όμως και άλλοι χαρακτηρισμοί που προσδιορίζουν το σημείο όπου βρίσκεται χτισμένος ο ναός, όπως Παναγία Σπηλιανή που βρίσκεται στο Πυθαγόριο Σάμου, αλλά και στην Ίσυρο, Παναγία Γκρεμιώτισσα που βρίσκεται στην Ίο, Παναγία Σαραντασκαλιώτισσα, Μαραθώ Καμποσάμου, Παναγία Θαλασσινή στην Άνδρο που είναι χτισμένη σε βράχο μέσα στη θάλασσα, Παναγία η Κρεμαστή στην Ηλία όπου η Μονή κρέμεται από έναν βράχο. Τα προσωνύμια της Παναγίας όμως τις αποδίδονται και ανάλογα με τον τρόπο που είναι ζωγραφισμένη η εικόνα της. Η Παναγία αποκαλείται και γλυκοφιλούσα, ελεούσα, βρεφοκρατούσα, μεγαλομάτα, θρηνούσα, δεξιά, ακόμα και τριχερούσα. Η εικόνα της Παναγίας της Τριχερούσας βρίσκεται στη Μονή Χιλανδαρίου στο Άγιον Όρος. Η απεικόνιση της Παναγίας με τρία χέρια αποδίδεται στην εξής ιστορία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, κρατώντας το κομμένο δεξί του χέρι, το οποίο του κόπηκε από τους οικονομάχους, παρακάλεσε την Παναγία να μην μείνει ανάπηρος. Χάρη σε θαύμα της Παναγίας συγκολήθηκε το άκρο και εκείνος της αφιέρωσε ασημένιο ανάθημα σε σχήμα χεριού. Η θέση του στη συγκεκριμένη εικόνα το κάνει να φαίνεται σαν ένα τρίτο χέρι της Παναγίας. Ακόμη, μία εκδοχή για την απόδοση ενός προσωνυμίου στη Θεοτόκο είναι ο συσχετισμός της με γεγονότα ή φυσικά φαινόμενα. Μία πολύ γνωστή Παναγία είναι η Φιδούσα στην Κεφαλονιά. Κάθε χρόνο, κοντά στο 15 Αύγουστο, στο χωριό Μαρκόπουλο της Κεφαλονιάς, εμφανίζονται και κυκλοφορούν στις εικόνες των ναών του χωριού μικρά και ακίνδυνα φίδια. Επίσης στη Σάμο υπάρχει το μοναστήρι της Παναγίας της Βροντιανής που ονομάστηκε έτσι γιατί στο υψόμετρο που βρίσκεται φυσάει δυνατός άνεμος ο οποίος βροντάει.

η θαλασσομαχούσα. Ακόμη και στη Ζάκυνθο, στη Μονή Στροφάδων, βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας της θαλασσομαχούσας. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα που κάποτε εκλάπη πάλεψε με τα κύματα και έφτασε στο μοναστήρι χωρίς να καταστραφεί στη θάλασσα. Σε άλλες περιπτώσεις, η Παναγία ονομάζεται ανάλογα με την ημερομηνία που γιορτάζει. Έτσι, στη Σαντορίνη απαντάται η Παναγία η Τριτιανή που γιορτάζει την τρίτη ημέρα του Πάσχα και στη Σύφνο η Παναγία η Δεκαπεντούσα που γιορτάζει το 15 Αύγουστο. Η ύπαρξη αυτής της πλούσιας ονοματολογίας

δεν σημαίνει απλώς μία συναισθηματική σχέση του λαού με την Παναγία, αλλά κυρίως το γεγονός ότι μέσα από αυτόν τον πλούτο των ονομάτων επισημενόταν η σημασία του προσώπου για τη σωτηρία του κόσμου. Η Μαρία έγινε το σκεύος εκλογής για να γίνει ο Θεός άνθρωπος και να διασωθεί το ανθρώπινο γένος και ο κόσμος από τη φθορά του θανάτου. Άλλωστε και η γιορτή της Κοίμησης αυτό ακριβώς συμβολίζει, την καταπάτηση του θανάτου. Γι' αυτό και τιμάται ως το Πάσχα του καλοκαιριού.

Παναγία της Ολύμπου. Στην Όλυμπο της Καρπάθου ο χρόνος φαίνεται να έχει σταματήσει. Πρόκειται για ένα ζωντανό μουσείο λαϊκής τέχνης, όπου κάθε 15 Αύγουστο γίνεται το μεγαλύτερο γλέντι του νησιού. Ο ναός της Παναγίας του 16ου αιώνα, με το ξυλόγλυπτο τέμπλο και τις εντυπωσιακές τοιχογραφίες, κάθε τέτοια ημέρα ευωδιάζει βασιλικό. Μετά τη λειτουργία, οι γυναίκες, φορώντας τις επίσημες παραδοσιακές ενδυμασίες, οι μόνιμοι κάτοικοι τις φορούν καθημερινά. Μοιράζουν άρτους που έχουν ψήσει στους ξυλόφουρνους και μετά τα όργανα παίρνουν φωτιά. Η Παναγία Προυσιώτισσα, σκαρφαλωμένο από τον 9ο αιώνα σε ένα τοπίο που κόβει την ανάσα, το μοναστήρι της Παναγίας της Προυσιώτισσας στην Ευρυτανία είναι ιδανικός προορισμός για τους ταξιδευτές του 15 Αύγουστου. Αφού περάσουν από τα πατήματα της Παναγίας, σχήματα που θυμίζουν ίχνη ποδιών επάνω σε κάθετο βράχο θα προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα που ήρθε από την Προύσα της Μικράς Ασίας. Επενδυμένη με ασίμι σήμερα, δώρο του Γεωργίου Καραϊσκάκη, που γιατρεύτηκε από θέρμη μένοντας 6 μήνες στη Μονή. Στο μουσείο φυλάσσονται τα

Πόρτα Παναγιά, αφιερωμένο στο όνομα της ακαταμαχήτου Θεοτόκου. Ο ναός της Πόρτα Παναγιάς ιδρύθηκε το 1283 από τον Σεβαστοκράτορα Ιωάννη Άγγελο Κομνηνό Δούκα στη σημερινή πύλη των Τρικάλων. Στο εσωτερικό εντυπωσιάζουν οι δύο μοναδικές ολόσωμες εικόνες του Ιησού και της Παναγίας Βρεφοκρατούσας από πολύχρωμες ψηφίδες που κοσμούν το ιερό εκατέρωθεν της Κύριας Πύλης, τοποθετημένες αντίστροφα από το ορθόδοξο τυπικό. Παναγία Λεσινιώτισσα. Λέγεται πως η εικόνα της Παναγιάς εμφανίστηκε στο Λεσίνι μέσα από ένα σύννεφο. Στη θέση της αγριελιάς που βρέθηκε, οι κάτοικοι έχτισαν το 1595 την εκκλησούλα της Παναγίας Λεσινιώτισσας. Ο ανατολικός και ο νότιος τείχος σώζονται μέχρι σήμερα, ενώ με τα χρόνια δημιουργήθηκε μια ιστορική μονή περιτριγυρισμένη από κάστρο που έγινε καταφύγιο για πολλούς κατατρεγμένους από τους Οθωμανούς, αλλά και ορμητήριο πολλών αγωνιστών.

φωνή Παναχράντου. Κυριολεκτικά, γατζωμένο στην πλαγιά του βουνού, βρίσκεται το μοναστήρι της Παναγίας Παναχράντου στην Άνδρο με τους 10 και πλέον αιώνες ιστορίας. Η παράδοση θέλει το μοναστήρι αυτό να χτίστηκε από τον Νικηφόρο Φωκά κατά την επιστροφή του από την εκστρατεία κατά των Αράβων στην Κρήτη. Στη Μονή φυλάσσεται ανάμεσα σε άλλα η τίμια κάρα του Αγίου Παντελεήμονος που μεταφέρθηκε από την Κωνσταντινούπολη το 1705, ενώ στη βιβλιοθήκη υπάρχουν αρχαίοι κώδικες και πατριαρχικά χειρόγραφα. Παναγία Σπηλιανή, ένα πραγματικό νησιώτικο πανηγύρι, στείνεται κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας στο μανδράκι της Νησίρου. Η μεγάλη εικόνα της αφήνει για λίγο το μοναστήρι της Παναγίας της Σπηλιανής και κατεβαίνει για να ευλογήσει τη γιορτή. Ονομάζεται Σπηλιανή γιατί βρίσκεται μέσα στη σπηλιά του βράχου, στο σημείο ακριβώς όπου λέγεται πως βρέθηκε η μικρή ξύλινη εικόνα της. Στη συνέχεια φτιάχτηκε μια μεγάλη πανομοιότυπη εικόνα και στην αριστερή παλάμη τοποθετήθηκε η μικρή. Και κλείνουμε με την Παναγία του Χάρου. Περισσότερους από 4 αιώνες η Παναγία του Χάρου ευλογεί το νησί των Λειψών. Μπορεί να ξενίζει το προσωνύμιό της, δεν είναι όμως τυχαίο. Είναι η μοναδική εικόνα της Παναγίας που δεν κρατά το θείο βρέφος αλλά τον εσταυρωμένο Ιησού. Όποιος την επισκεφτεί αυτή την εποχή θα τη δει κυκλωμένη από τα κρινάκια της Παναγιάς, τα οποία τοποθετούνται την άνοιξη, ξεραίνονται και ανθίζουν πάλι στη γιορτή της, που είναι στα 9 μέρα της Παναγίας, δηλαδή στις 23 Αυγούστου.

Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε, αγαπητοί ακροατές, σε πλήθος προσωνυμίων για την Παναγία μας. Όμως ο περιορισμός χρόνου της εκπομπής μας μας έδωσε την δυνατότητα να αναφερθούμε σε μερικά προσωνύμια ή θεοτοκονύμια που πολλοί κόσμος ίσως να μην γνώριζε. Εύχομαι η Παναγία να είναι βοηθός μας αυτές τις Άγιες ημέρες, το Πάσχα του καλοκαιριού να είναι ένα ευλογημένο Πάσχα με υγεία, ευλογία για όλο τον κόσμο.

0: Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, αλφαβητικά κεφάλαια. Διαβάζει ο Γιώργος Μπάρλας.
1: Συνέχεια του 13ου κεφαλαίου. Όπως ο άνθρωπος που στερείται την ψυχή είναι νεκρός για τον κόσμο, έτσι εκείνος που στερείται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι νεκρός για το Θεό, μην μπορώντας να έχει το πολίτευμα στους ουρανούς. Και κάθε νεκρός είναι ανενέργητος. Γι' αυτό είναι ανάγκη καθένας που πιστεύει στο Χριστό να βαπτιστεί με το Άγιο Πνεύμα και να μεταστοιχειωθεί και να αναπλαστεί πρώτα και να γίνει καινούργια κτήση. Διότι ο Χριστός είπε ότι δεν μπορεί να εισέλθει ή να δει τη Βασιλεία του Θεού αυτός που δεν γεννήθηκε άνωθεν, και αυτός που δεν την είδε είναι αδυνατότερο να τη λάβει. Και η μεν είσοδος σε αυτήν δεν γίνεται με τα έργα, αλλά με την πίστη, η δε θέασή της με την άνωθεν γέννηση, η απόκτησή της όμως με τα έργα που προέρχονται από την πίστη. Αυτός που βαπτίστηκε εξίδατος και πνεύματος εισέρχεται ως άνωθεν γεννημένος, και αυτός που γεννήθηκε άνωθεν στο εξής βλέπει τον κόσμο στρατευμένος και διδαγμένος στη Βασιλεία του Θεού και την αποκτά με τα έργα της δικαιοσύνης, τα οποία κανείς δεν μπορεί να τα εκτελέσει πριν να στρατευθεί στη Βασιλεία του Θεού. Όπως η φύση μας, αφού συμμετέσχε στην κατάρα του Αδάμ, οδηγείται στο φως αυτού του κόσμου, έτσι μετέχοντας την ευλογία του Ιησού έρχεται στο φως του Θεού. Και αν δεν συμμετάσχει πρώτα στη Θεία Φύση του Χριστού, δεν μπορεί ούτε να νοήσει ούτε να πράξει κάτι από όσα πρόσταξε ο Χριστός. Διότι ο Χριστός είναι αυτός που ενεργεί τα πάντα μέσα σε όλους όσοι επικαλούνται το όνομά Του. Γι' αυτό ο Θεός έγινε άνθρωπος, για να κατεβεί και να μείνει το Άγιο Πνεύμα ως Θεός σε Θεό, από τον οποίο δεν χωρίστηκε, και με τη μετάληψη και κοινωνία των θείων του σαρκών, η θεότητα να γίνει πάλι ένα με καθέναν άνθρωπο που μεταλαμβάνει από αυτόν, συγκρατώντας και τα νοήματα και διανοήματά του σε ένα, όπως ήταν πριν. Αυτό είναι και η ανάσταση της ψυχής στον παρόντα κόσμο. Διότι με την κοινωνία και τη μετάληψη και τη μέθεξη του θεανθρώπου Ιησού σήμερα, πάλι ζωοποιείται στην προηγούμενη κατάσταση η ψυχή και ξαναπαίρνει την πρώτη της αυθαρσία με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, που προέρχεται από τη δύναμη της κοινωνίας του Ιησού και φανερώνει τα γνωρίσματα της ζωής με το να λατρεύει το Θεό με οσιότητα και δικαιοσύνη ενώπιον των οφθαλμών Του, όχι των ανθρώπινων οφθαλμών, καθώς λέει ο Απόστολος. Πόσο περισσότερο το αίμα του Ιησού θα καθαρίσει τη συνείδησή μας από νεκρά έργα, ώστε να λατρεύουμε τον ζωντανό και αληθινό Θεό. Όπως λοιπόν, όταν το σώμα είναι ζωντανό, οι ενέργειες της ψυχής φαίνονται, έτσι όταν η ψυχή έχει ζωοποιηθεί, οι ενέργειες του αχράτου πνεύματος είναι έκδηλες. Η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η καλοσύνη, η αγαθότητα, η πίστη, η πραότητα και η εγκράτεια. Αφού έλαβε η ψυχή με την πίστη πάλι την νοερή εκείνη δύναμη, μετά την αφαίρεση της οποίας ο πρώτος άνθρωπος έπαθε το παραστράτημα των ορθών λογισμών, δεν μπορεί να βλέπει τίποτε άλλο ως κυρίως αρετή παρά μόνο την τήρηση του θείου θελήματος. Και αυτό λένε ότι είναι κυρίως αρετοί οι εραστές της πραγματικής σοφίας και μύστες και μυσταγωγοί της παρουσίας του Χριστού και της πίστης. Το να πράττει κάθε ένας που έχει πιστέψει στο Χριστό και έχει μοιηθεί στο μυστήριο της οικονομίας του μόνο το θέλημα του Θεού, ενώ προς τα πράγματα της παρούσης ζωής να διάκειται έτσι όπως ο νεκρός και να είναι ζωντανός και κινητικός και ενεργητικός μόνο για τα θεία προστάγματα. Αυτή είναι η διάγνωση της ζωντανής ψυχής, όπως ακριβώς και εκείνη της νεκρής. Μετά την Ανάσταση από το σωματικό θάνατο και το σώμα της ψυχής που τώρα ζωοποιήθηκε αποκτά την αυθαρσία που χαρίζει ο Θεός, χωρίς να αναιρείται η φοβερή απόφαση του Θεού που λέει ότι είσαι χώμα και στο χώμα θα καταλήξεις, και η ανάκληση και η Ανάσταση που είναι φοβερή και μεγάλη οικονομία γίνεται χάρη στο Μέγα Έλεος. Διότι τώρα ο θάνατος δεν καταργήθηκε αλλά καταπατήθηκε. Διότι εάν είχε καταργηθεί δεν θα πέθαιναν οι άνθρωποι. Επειδή δε μετά το Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού όσοι ζουν εν Χριστώ έχουν την εσωτερική πληροφορία ότι μεταβαίνουν από το θάνατο προς την εν Χριστώ χαρά, μάλλον ποθούν το θάνατο. διότι η ζωή της κάθε ψυχής είναι το πνεύμα του Χριστού. Και ποιο το όφελος να ζει κάποιος σε αυτό το βίο, στερημένος από τη ζωή αυτή η οποία είναι πνεύμα Χριστού? Μακάρι οι μεν είναι όσοι πίστεψαν στο Χριστό και αμέσως βαπτίστηκαν, παρευθείς δε πέθαναν. Διότι αφού ντύθηκαν με τον Χριστό, αναχωρούν φορώντας τη βασιλική προφήρα της αή ζωής θεότητας του Χριστού. Ευτυχέστεροι όμως είναι όσοι έμειναν μεν στη ζωή μετά το βάπτισμα και ντυμένοι την προφήρα αυτή ως πανοπλία Θεού πολέμησαν και αγωνίστηκαν εναντίον του διαβόλου σε όλες του τις επινοήσεις και επιθέσεις, και αφού προηγουμένως πρόσφεραν ως θυσία τα ευχαριστήρια για την νίκη στο Χριστό που είναι μαζί τους και κατήγαγε την νίκη, κατόπιν δε, μετά από αυτήν την νίκη πέθαναν, διότι έζησαν και αγωνίστηκαν δοξάζοντας τον Χριστό που όρισε τον καλό αυτόν αγώνα σε όσους πιστεύουν σε Αυτόν. Διότι δόξα του Χριστού είναι το να πολεμήσει κανείς εναντίον των δαιμόνων μαζί με τον Χριστό και να μην νικηθεί μαζί με τον αίτη του. Με καθέναν δε από τους πιστούς του ο Χριστός, ο ίδιος είναι που πολεμεί και επικαλείται το Θεό και προσεύχεται και ευχαριστεί και ευλαβείται τα θεία και σέβεται και ταπεινώνεται. Και ο Χριστός χαίρεται και εφραίνεται βλέποντας να υπάρχει σε κάθε χριστιανό και να διατηρείται η επίγνωση αυτής της πραγματικότητος, διότι αυτό είναι ο χριστιανός και όχι τίποτε άλλο. Και όποιος δεν έχει αυτές τις ιδιότητες, μάταια είναι χριστιανός. Γι' αυτό γεννιούνται οι άνθρωποι, για να πεθάνουν σύμφωνα με τη θεία απόφαση εξαιτίας των κόπων της ζωής, σε αυτό τον τόπο της ταλαιπωρίας στον οποίο γεννήθηκαν, και να αναπαυθούν από τους κόπους και πόνους τους με την ελπίδα της Ανάστασης και της ζωής χωρίς λύπες, ανάγκες και φθορά. Διότι αν και ο Χριστός είναι αυτός που κοπιάζει μαζί τους, αλλά όμως αυτοί, επειδή είναι ασθενείς, υποφέρουν πολύ κόπο για να κρατήσουν μόνο τον Χριστό. Αυτόν ο ανταγωνιστής διάβολος κάνει κάθε προσπάθεια να τον αποσπάσει από τα χέρια τους, ώστε να εξαπατηθούν εντελώς, ή στα λόγια ή στους λογισμούς τους, και έτσι να σκεφτούμε ή να πράξουμε μόνοι μας ακόμα και το λεπτότατο από τα θεία νοήματα ή πράξεις. Αυτό είναι ο μεγάλος αγώνας. Διότι υπάρχουν δύο μεγάλοι αγώνες για κάθε θεοσεβή ψυχή, ο πρώτος και ο δεύτερος. Ο πρώτος μεν είναι να πετύχει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, διότι δεν είναι δυνατόν, δεν είναι καθόλου δυνατόν, ή να αρχίσει κανείς το δρόμο της σωτηρίας ή να πορευθεί σε αυτόν, αν προηγουμένως δεν δεχθεί τη μυστική χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο δεύτερος δε, ο οποίος είναι και βαρύτερος, είναι να μην μας αφαιρεθούν αυτά μετά από πολλούς υδρότες και κόπους. Και η αφαίρεση συμβαίνει από αυτήν την αιτία. Όταν δηλαδή η χάρη του Θεού παραμένει για πολύ χρόνο στην ψυχή, διότι μαζί της κατορθώνεται ο δρόμος της σωτηρίας, ξεσπά εναντίον της μεγάλος αγώνας και βαριά δοκιμασία, καθώς λέει ο μακάριος Δαβίδ προς το Θεό: «Κύριε, πόσο πλήθυναν οι θλίβοντές με, πολλοί στρέφονται εναντίον μου, πολλοί μου λένε δεν υπάρχει από το Θεό σωτηρία για σένα, αλλά στη σύνεση και τη δύναμή σου. Αλλά εγώ φωνάζω με δυνατή φωνή: Συ Κύριε είσαι προστάτης μου, δόξα μου, και εσύ υψώνεις την κεφαλή μου». Αυτόν λοιπόν τον μεγάλο αγώνα μέχρι την τελευταία αναπνοή έχει η ψυχή εκείνη που τελείωσε τον πρώτο αγώνα, ώστε να λέει μαζί με τον Απόστολο Παύλο, που κοπίασε πολύ και φωνάζει με δυνατή φωνή, ώστε να ακουστεί από αγγέλους και ανθρώπους, ότι «όμως όχι εγώ, αλλά η χάρη του Θεού που είναι μαζί μου». Γνώρισαν δε τη χάρη αυτή οι Απόστολοι, οι μάρτυρες, οι προφήτες, οι ιεράρχες, οι όσοι και οι δίκαιοι, και ομολογώντας την αγωνίστηκαν τον καλό αγώνα και έτρεξαν το δρόμο έως το τέλος. Και η πίστη την οποία τήρησαν είναι αυτή. Πίστεψαν ότι η χάρη του Θεού που είναι μαζί τους, παρόλη την ασθένεια της φύσεως, ξεπέρασε τις μεγάλες και ποικίλες και διάφορες περιστάσεις, και αφού πίστεψαν γνώρισαν, και αφού γνώρισαν ευχαρίστησαν, και αφού ευχαρίστησαν ομολόγησαν, και αφού ομολόγησαν στεφανώθηκαν, και αφού στεφανώθηκαν δοξάστηκαν, έχοντας ο καθένας πάνω του τα γνωρίσματα της θέωσης ως κοινωνήθειας φύσεως και γι' αυτό θεοί. Στον μέλλοντα δε αιώνα θα ζήσουν μαζί του ως κοινωνή του και συμμέτοχοι. Γι' αυτό λοιπόν γεννιούνται οι άνθρωποι, για να δοξάσουν το Θεό ως λογική και γνωστική φύση και η μόνη απόλυτη ορατή κτήση που μπορεί να νοήσει τον Δημιουργό και να τον δοξολογήσει και να τον ευχαριστήσει, εποπτεύοντας την κτήση και θαυμάζοντας τον κτίστη και κατανοώντας τη μεγαλειότητά του την απέραντη και ακατάληπτη, και να τον προσκυνεί και να τον τιμά και να τον φοβείται, και για να ζήσει κατά τρόπο ευθύ και αληθινό και έτσι που αρέσει μόνο σε Αυτόν. και για να κάνει τη μια της άλλης αψευδή μάρτυρα. Τη μεν θεογνωσία της ζωής και της θεοσεβίας, τη δε θεοσέβεια και τη ζωή της θεογνωσίας. Διότι αυτός που γνωρίζει το Θεό και τον σέβεται και τον λατρεύει, δηλαδή τον πιστεύει και τον προσκυνεί ως Θεό, και ζει καθώς είναι ευάρεστος αυτόν, διότι καθώς λέει η Γραφή, όποιος αμαρτάνει δεν έχει δει το Θεό, ούτε τον γνώρισε. Και πράγματι έτσι είναι. Όποιος γνωρίζει το Θεό, τον φοβείται και τον σέβεται. Αυτός όμως που τον φοβείται και τον σέβεται, πώς θα τολμήσει να πράξει αυτό που δεν αρέσει στο Θεό? Διότι γνωρίζει ότι βρίσκεται παντού και βλέπει τα πάντα. Και καθένας που αμαρτάνει, ας είναι σίγουρος ότι τον Θεό ούτε τον βλέπει ούτε τον γνωρίζει. Και αν πεθάνει με αυτό το σκοτισμό και την άγνοια, θα αναστηθεί για να κολλαστεί αιώνια. Διότι δεν θα υπάρχει πια θάνατος για να γίνει η διακοπή της κόλασης. Αυτός όμως που βλέπει και γνωρίζει το Θεό, με το να μην αμαρτάνει άφοβα ή με ευχέρεια, αποδεικνύεται όχι μόνο ότι έχει φοβηθεί το Θεό, αλλά και ότι τον προγνώρισε και τον αγάπησε. Αυτός λοιπόν, έχοντας ζήσει με την προσδοκία της Ανάστασης των νεκρών και της ζωής του μέλλοντος αιώνος, θα αναστηθεί στην ανέκφραστη χαρά για την οποία και μόνον όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται και πεθαίνουν. Και οι άνθρωποι που γεννήθηκαν για αυτή τη χαρά, εάν την καταφρονήσουν και ζήσουν στο σκοτάδι και στην άγνοια του Θεού, μετά την Ανάσταση θα τιμωρηθούν διπλά. Αφενός μεν διότι γεννήθηκαν για αυτήν, αφετέρου δε διότι ξέπεσαν από αυτήν.
0: Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, αλφαβητικά κεφάλαια.
2: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
3: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
4: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί χριστιανοί έχουν εντρυφήσει στο ασκητικό και πνευματικό έργο του Αββά Δωρόθεου, που τα τελευταία χρόνια εξέδωσε η Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Καρέα. Από το ίδιο λοιπόν βιβλίο σήμερα, 13 Οκτώου, όπου η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Πατρός, θα προσπαθήσουμε να σκιαγραφίσουμε την Αγία του Μορφή, γιατί ο Αββάς Δωρόθεος υπήρξε Άγιος Μοναχός και δραστήριος Ιεραπόστολος. Τα δώρα του προσωπικού του αγιασμού δεν τα κράτησε για τον εαυτό του. Η ζωή της υποταγής του γέμισε με έργα αγάπης που ανακούφιζαν από τους σωματικούς πόνους των πλησίων, φτέρωναν την ψυχή του για τη ζωή του πνεύματος. Ενώ τον διπλό αυτό σκοπό της μοναχικής αγιότητας και της ιεραποστολικής δραστηριότητας μας τονίζει στον πρόλογο του βιβλίου η εκδότρια Μονή, και εμείς θα προσεγγίσουμε την εξέχουσα αυτή μορφή του Αββά Δωρόθεου.

Με τους κατά καιρούς ερευνητές, ο Αββάς Δωροθέος έζησε κατά τα μέσα του 6ου αιώνα. Καταγόταν από την Αντιόχεια. Οι μόνες πληροφορίες για την οικογένειά του βρίσκονται στο βίο του Οσίου Δωσίθεου. Από εκεί μαθαίνουμε ότι είχε έναν αδελφό, πολύ καλό χριστιανό και φιλομόναχο, που χρηματοδότησε την ανέγερση νοσοκομείου στη Μονή Σερίδου. Η οικογένειά του πρέπει να ήταν χριστιανική και πλούσια, όπως διαφαίνεται από την εξαιρετική μόρφωση που πήρε ο Αββάς Δωρόθεος κοντά σε κάποιο φιλόσοφο της εποχής του. Από τη διακονία του επίσης στο νοσοκομείο συμπεραίνουμε ότι είχε και γνώσεις ιατρικής. Επίσης γνωρίζουμε ότι ο Αββάς Δωρόθεος, σαν υποτακτικός, διατήρησε με την ευλογία του γέροντά του μικρό μέρος από τη μεγάλη του περιουσία για την αντιμετώπιση των προσωπικών του αναγκών που ήταν ιδιαίτερες και μεγαλύτερες επειδή η υγεία του βρισκόταν σε κακή κατάσταση και η κράση του ήταν ασθενική. Η επιθυμία του Αββά Δωρόθεου, όπως διαφαίνεται από μερικές επιστολές του, ήταν να μιμηθεί τους Αποστόλους και να κατακτήσει την πνευματική τέχνη, καθώς και η ακτινοβολία που ασκούσε την εποχή εκείνη τόσο ο μοναχισμός όσο και η μονή του Αββά Σερίδου και του οποίου σήμερα τιμάται τη μνήμη μαζί με τον Αββά Δωρόθεο, Δωσίθεο και άλλων πατέρων της αυτής μονής ήταν μεγάλη. Η μονή αυτή λοιπόν τον έκανε να στρέψει όλο τον ενδιαφέρον και το ζήλο που αρχικά έδειχνε για την κοσμική σοφία στον αγώνα της κατά Θεών υποταγής και της νεκρώσεως του θελήματος για την κατάκτηση της καθαρότητας και της αγάπης του Χριστού. Η μονή του Αββά Σερίδου τον προσήλκησε. Ήταν ένα μοναστήρι μεταξύ Γάζας και Ασκάλωνα όπου ιδρύθηκε στις αρχές του 6ου αιώνα και από τους συγχρόνους του επωνομάστηκε Ευαγές, γιατί εκτός από εργαστήρι της ασκήσεως και της προσευχής, εξελίχθηκε και σε σημαντικό φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό κέντρο. Σε αυτό συναντούσε κανείς συντεριασμένη τη θεωρία με την πράξη, σε τέτοιο αξιοθαύμαστο βαθμό, ώστε να γίνεται πόλος έλξεως και σταθμός μετανοίας, ακόμα και για τους αιρετικούς και τους ειδωλολάτρες. Η υψηλή αυτή πνευματική στάθμη της Μονής οφείλεται ασφαλώς στις κατευθύνσεις και προτροπές των δύο μεγάλων οσιακών μορφών, του Αββά Βαρσανούφιου και του Αββά Ιωάννη του Προφήτη. Αυτοί έζησαν μεν σαν έγκλειστοι σε κελιά που βρίσκονταν έξω από το κοινόβιο, κατεύθυναν όμως και καθοδηγούσαν τους μοναχούς με επιστολές, καθώς και με τα ιδιαίτερα χαρίσματα και τις δωρεές του Παναγίου Πνεύματος, με τα οποία ήσαν στολισμένοι και οι δύο.

Στη Μονή του Αβά Σερίδ, επομένως, υπήρχε ζωντανή και γνήσια βίωση της χριστιανικής αρετής. Οι μεγάλες ασκητικές φυσιογνωμίες των παλαιότερων μοναχών, του ηγουμένου και κυρίως των πνευματικών οδηγών του Αβά Βαρσανούφιου και του Αβά Ιωάννη, του επωνομαζομένου προφήτη, ενέπνευσαν το ζήλο και ήταν οι ζωντανοί κανόνες για τη μοναχική τελείωση. Σε αυτούς παρέδωσε τον εαυτό του και σε αυτούς εμπιστευόταν κάθε του λογισμό, όπως ο ίδιος χαρακτηριστικά αναφέρει. «Ή και συνέβη με έχειν λογισμών, ελάβαναν το πινακίδιον και έγραφον το γέροντι». Και από εκεί έπαιρνε κατευθύνσεις για την μεθόδευση και την τεχνική του πνευματικού πολέμου. Αργότερα, όταν ο υποτακτικός του Αβά Ιωάννη αρρώστησε, ο ηγούμενος Σερίδας ανέθεσε στον Αβά Δωρόθεο αυτή τη διακονία, την οποία και διατήρησε για 9 ολόκληρα χρόνια, μέχρι δηλαδή τον θάνατο του Αβά Ιωάννη. Εκτός από τον Αβά Βαρσανούφιο και τον Αβά Ιωάννη, ο Δωρόθεος τιμούσε ιδιαίτερα σαν πνευματικούς οδηγούς του τον ηγούμενο Αβά Σερίδο και κάποιον Ζωσιμά, ασκητή, που επισκεπτόταν τη Μονή Σερίδου για να διδάξει τους μοναχούς, με λόγια απλά αλλά μεστά από την πολύτιμη ασκητική του πείρα, το βάθος της πνευματικής ζωής. Από την αλληλογραφία του Αβά Δωρόθεο με τον Αβά Βαρσανούφιο μαθαίνουμε ότι η αγωγή που πήρε στη διάρκεια του δοκιμίου του δεν ήταν τόσο σκληρή όσο εκείνη που είχε λάβει ο ηγούμενος Σερίδας όταν ήταν δόκιμος. Ήταν όμως με τη μεγάλη διακριτική ικανότητα του γέροντα, προσαρμοσμένη στις ανάγκες που παρουσίαζε η ασθενική κράση του νεαρού υποτακτικού. Από τον πρώτο κιόλας καιρό της μοναχικής ζωής του φαίνεται πως συνάντησε βασικές δυσκολίες. Η ασθενική του κράση δεν του επέτρεπε τις μεγάλες σωματικές ασκήσεις που εκτιμούσαν ιδιαίτερα στο κοινόβιο της Μονής Σερίδου.

εσωτερική καλλιέργεια του αβάθωρο Θεού και ο εντατικός αγώνας για ανύψη και ανταπόκριση στις πολλές μοναχικές του υποχρεώσεις του έκαναν πολλές φορές δύσκολο και δυσβάστακτο το φορτίο της υποταγής. Επιπλέον, ο σαρκικός πόλεμος τον έφερε κάποτε σε απόγνωση. Επειδή σφόδρα πολεμούμε υπό της πορνείας και κινδυνεύω εις απόγνωση ελθύν και ούκ εγκρατεύεστε, δύναμε δια την ασθένειαν του σώματός μου εύξε υπέρ εμού και υπέμει τι ποιήσω. Σε όλη αυτή την πάλη όμως είχε και ένα ισχυρό όπλο, τη συμπαράσταση και την προσευχή του μεγάλου γέροντα του Αβά Ιωάννη, στους οποίους με λεπτομέρεια και με εξαιρετική απλότητα ανέφερε όλο του τον πόλεμο και τις δυσκολίες. Ο γέροντάς του δεν αντιδρά, ούτε φνηδιάζεται. Δεν προτάσει τις δυνάμεις του για να στηρίξει και να διορθώσει τον πολεμούμενο αδελφό, αλλά αντιθέτως, με λίγες θεοδίδακτες λέξεις του, προσπαθεί να τον στηρίξει και να τον μοιήσει στην τέχνη του πολέμου. «Αδελφέ, φθονών σοι ο διάβολος, ήγηρεν επάνω σου τον πόλεμο, φύλαξον ούν τους οφθαλμούς. Μη ενδώσεις, αδελφέ μου, μη δες απόγνωσιν βάλει σε αυτόν, αυτή γαρεστεί η μεγάλη χαρά του διαβόλου». Ο Αβάς Δωρόθεος είχε εγκαταλείψει ολόκληρο τον εαυτό του στους δύο γέροντες και προσπαθούσε να πορεύεται κατά τις υποδείξεις του. Ο αγώνας όμως ήταν σκληρός. Κάποτε μάλιστα ο λογισμός του τον πολέμησε τόσο ώστε αποφάσισε να φύγει από το μοναστήρι. Ο Αβάς Βαρσανούφιος και πάλι πρόσφερε την πνευματική του πείρα και τον ενίσχυσε.

Αρχικά ο Δωρόθεος είχε ως διακόνημά του την υπηρεσία προς τον Αβά Ιωάννη. Ο ίδιος μιλάει με ικανοποίηση για τη διακονία του αυτή και την θεωρεί σαν ύψιστη ευλογία του Θεού. Ο Δωρόθεος θεωρούσε μεγάλη ευτυχία να είναι υποτακτικός του Αβά Ιωάννη. Ένιωθε ιδιαίτερα ευνοημένος από την εξαιρετική αγιότητα του γέροντα και έτρεφε τόσο μεγάλο σεβασμό για αυτόν, ώστε να φτάσει στο σημείο να ασπάζεται το κατόφλι του κελιού του, σαν να ασπαζόταν τον Τίμιο Σταυρό. Από τότε και ύστερα, διετέλεσε κάτω από την άμεση πνευματική χειραγώγησή του. Πάντα ανετιθέμην το γέροντι, το Αβά Ιωάννη. Ουδέποτε είναι σχόμην ποιήσε τη δίχα γνώμης του. Ουδέποτε συνεχώρουν το λογισμό. Πισθήνε εμ' αυτό άνευ επερωτήσεως. Όταν μερικοί αδελφοί σκανδαλίστηκαν επειδή ο ηγούμενος ανέθεσε τη διακονία του μεγάλου γέροντα σε αυτόν που όπως φαίνεται ήταν νεότερός τους και λιγότερο διακεκριμένος στην άσκηση, λόγω της κακής κατάστασης της υγείας του, ο Αβάς Δωρόθεος παρετήθηκε και παρακαλούσε τον ηγούμενο Σέριδο να παραχωρήσει σε άλλον αδελφό την εξαιρετική αυτή εύνοια. Αυτό βέβαια δεν έγινε αποδεκτό από τον ηγούμενο και έτσι ο Αβάς Δωρόθεος παρέμεινε διακονητής του Αβά Ιωάννη μέχρι τον θάνατό του.

Ο ήπιος και καλοσυνάτος χαρακτήρας του Αββά Δωρόθεου, οι γνώσεις του και η δυνατότητά του, όπως φαίνεται, να προσεγγίζει και να αναπαύει τις ψυχές, οδήγησε τον ηγούμενο να του αναθέσει την υπηρεσία των ξένων που επισκέπτονταν τη Μονή ή ήταν περαστικοί με καραβάνια. Επιπλέον, σε αυτό το διακόνημα του ξενοδόχου, ήταν υποχρεωμένος να βοηθά πνευματικά τους ξένους, να ακούει τα προβλήματά τους, να τους στηρίζει και να τους συμβουλεύει. Κάτι τέτοιο όμως σήμαινε μεγάλη εκδαπάνηση των σωματικών και των ψυχικών του δυνάμεων, δεδομένου μάλιστα ότι οι συνθήκες διαβιώσεως και το ειδωλολατρικό υπόβαθρο πολλών από αυτούς απαιτούσε πολύωρη και εντατική συνομιλία και βαθιά πνευματική καλλιέργεια, αλλά και μεγάλη διάκριση. Η εποχή αυτή εξαιρετικά δύσκολη, αλλά και καρποφόρα, προηγήθηκε της διακονίας του στο νοσοκομείο της Μονής και οπωσδήποτε ήταν σωματικά και πνευματικά περίοδος προγυμνάσεως και προϋπόθεση πνευματικής ορίμανσης. Ακολουθεί το διακόνημά του στο νοσοκομείο. Έγινε ύστερα από απόφαση του ηγουμένου και των γερόντων της Μονής. Οι αρμοδιότητες του εκεί ήταν διοικητικές και νοσηλευτικές. Το έργο ήταν υπέραθλο και κατά συνέπεια οι δυσκολίες ήσαν αμέτρητες. «Τρέμει η καρδία μου εις την διακονίαν ταύτη», ομολογεί ο ίδιος. «Μήπως αμάρτω εν αυτή». Από τη φύση του, νυπτικός και φιλήσυχος, δεν άφηνε μέσα στο θόρυβο και στις απαιτήσεις του τεράστιου αυτού έργου το ψυχικό δυναμικό ακυβέρνητο και ανεξέλεγκτο. Ήταν υποχρεωμένος, παραδείγματος χάρη, να συμβουλεύεται ιατρικά βιβλία για την καλύτερη νοσηλεία των ασθενών. Μήπως αυτό ήταν αφορμή ενασχολήσεως του νου με κοσμικά πράγματα? Ο Αββάς Βαρσανούφιος του απαντά: «Η ιατρική τέχνη ούκο λύει την άθεοσεβήν, με τα φόβου Θεού ποιεί ο ποιείς και φύλαται ευχές Αγίων».

Αββάς Δωρόθεος πάλεψε κυριολεκτικά στο διακόνημα αυτό. Πολλές φορές έπρεπε να απουσιάζει από τις ακολουθίες, γιατί οι ανάγκες του νοσοκομείου επέβαλαν την παρουσία του εκεί. Η συνείδησή του τον ενοχλούσε. Ήταν μοναχός. Είχε εγκαταλείψει τον κόσμο για το Θεό και όχι για τον κόσμο. Ο Αββάς Βαρσανούφιος και πάλι τον οδηγεί στην ουσία των πραγμάτων. «Άκουσον, αδελφέ, και πληροφορήθητη, εν Κυρίω», του λέγει, «ουκ ένισε άλλος σωθήνε ή ούτως». Αυτός λοιπόν ήταν ο σταυρός του που θα τον οδηγούσε στην Ανάσταση. Έπρεπε να ταπεινώνεται και να υπομένει αγωνιζόμενος. Το μόνο τώρα που είχε ανάγκη ήταν να παρακαλέσει το γέροντά του, του βαστάσε τα αμαρτίας αυτού. Και πάλι ο Αββάς Βαρσανούφιος, σαν στοργικός πατέρας, εκφράζει το θαυμασμό του για το πρόσωπο του αδελφού Δωρόθεου. Γρήγορα όμως και αυτό το τόσο κουραστικό διακόνημα στο νοσοκομείο έληξε. Ο Αββάς Δωρόθεος ειρήνευσε.

Φαίνεται όμως η επιθυμία του για ησυχία δεν ήταν θέλημα του κυρίου, γιατί ένα νέο διακόνημα έρχεται, ο καταρτισμός των μοναχών. Έτσι, αντί να απαλλαχθεί όπως ζητούσε από το πολυθόρυβο διακόνημα του νοσοκομείου, τώρα αναλαμβάνει ένα πιο δύσκολο και πιο σημαντικό διακόνημα. Τα εξαιρετικά του χαρίσματα, η μόρφωση και η μέχρι τώρα διαγωγή του στη μοναχική του παλέστρα οδήγησαν τους γέροντες και τον ηγούμενο να τον τοποθετήσουν βοηθό του ηγουμένου στην πνευματική κατάρτιση των μοναχών. Έτσι, ο Αββάς Δωρόθεος, ενώ ζούσε σαν υποτακτικός, αγωνιζόταν να μορφώσει το Χριστό στις ψυχές των αδελφών του. Το έργο συνεχώς τον βάραινε. Σε λίγο, ο Αββάς Σερίδας ηγούμενος κοιμήθηκε. Η τάξη προέβλεπε για διάδοχό του τον πρώτο, στην προκειμένη περίπτωση τον Αββά Δωρόθεο. Αυτός όμως παρετήθηκε. Τον μίμηθηκαν και οι άλλοι, ώστε να γίνει ηγούμενος ο τελευταίος κατά την τάξη. Λίγες ημέρες μετά κοιμήθηκε και ο Αββάς Ιωάννης, ενώ ο Αββάς Βαρσανούφιος, έγκλειστος από καιρό, δεν έδινε πλέον σημεία ζωής. Τότε ο Αββάς Δωρόθεος αποφασίζει να εγκαταλείψει το μοναστήρι και να ζήσει στην έρημο την ησυχία που τόσο επιθυμούσε.

Αρχικά διάλεξε κάποιο ερημικό τόπο στην περιοχή Μαϊουμά. Όμως γρήγορα τον ανακάλυψαν κάποιοι μοναχοί της Μονής Σερίδου που δεν εννοούσαν να τον αποχωριστούν. Φεύγει και από εδώ, έρχεται κοντά στον Ασκάλωνα, αλλά και πάλι οι πατέρες τον ανακαλύπτουν και ζητούν να γίνουν υποτακτικοί του. Ο Αββάς Δωρόθεος υποχώρησε και δημιουργεί ίδιον μοναστήριον σύμφωνα με τις πνευματικές γραμμές της Μονής Σερίδου. Δεχόταν πτωχούς και ασθενείς που τους περιέθαλπε και τους θεράπευε και ήταν ένα πνευματικό και ιεραποστολικό κέντρο όπου κατέφευγαν ακόμη και οι σοφιστές για να αποθέσουν τον προβληματισμό τους και να βοηθηθούν. Μέσα λοιπόν στην υποταγή, στο θέλημα του Θεού, στην ταπείνωση, στη διάκριση, εν ολίγο συν Θεό τελειωθείς επλήρωσε χρόνους μακρούς και της αιωνίας ζωής συντόμως τυχήν ηξιώθη. Ο Αββάς Δωρόθεος τιμήθηκε σαν Άγιος ενώ ζούσε ακόμα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μετά την οσιακή κοίμησή του τον κατέταξε επίσημα στη χωρία των Αγίων της και τιμά τη μνήμη του στις 13 Αυγούστου, υπενθυμίζοντάς μας «Η διάκρισης εν λόγη σι ερεί, ο Δωρόθεε των μοναστών το κλέος».

0: το σημείο όμως αυτό, χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Ηλιοστάλαχτη θρόνη, θρόνη της Παναγίας. Η νεανική συντροφιά Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Πολυγόνου μαζί σας επιχειρεί ένα οδηπορικό προσκύνημα σε ναούς της Παναγίας. Εκεί που θρύλοι, παραδόσεις και ιστορία ανταμώνουν, αλληλοσυμπληρώνονται. Εκεί που οι αιώνες προσεύχονται. Εκεί που η χριστιανοσύνη τιμά και μεγαλύνει την παντάνασα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα σας καλούμε νοερά σε ένα ανηφορικό ανέβασμα στους πανύψηλους όγκους της Ευβρετανίας, στη βουνοσειρά των Αγράφων. Ονομάστηκαν Άγραφα γιατί οι κάτοικοι των ορεινών αυτών περιοχών στα χρόνια της οικονομαχίας όχι μόνο δεν υπέγραψαν τις αιρετικές θέσεις του οικονομάχου αυτοκράτορα, αλλά κακώς έδιωξαν και τους απεσταλμένους. Σε αυτή τη δυσπρόσιτη περιοχή, στα χρόνια εκείνα της οικονομαχίας, με τρόπο θαυμαστό, κατέφυγε και μια εικόνα της Θεοτόκου, η ονομαζομένη Προυσιώτισσα, η οποία είναι και το σημερινό μας οδηπορικό προσκύνημα.

0: στα δυτικά μέρη του Βελουχιού υψώνεται το μοναστήρι της Παναγίας. Είναι κτισμένο σε μια φοβερή σπηλιά και περικυκλωμένο από πανύψηλα και απόκρημνα βράχια. Η εκκλησία της σπηλιάς έχει τρούλο και είναι μέσα γεωγραφημένη με ωραιότατες στιχογραφίες. Πανηγυρίζεται το 15 Αύγουστο, όπου καταφθάνουν χιλιάδες προσκυνητές. Στο βαθύτερο μέρος της σπηλιάς βρίσκεται το παρεκκλήσιο της Προυσιώτισσας, όπου και φυλάσσεται η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας. Την ιστορία και τους τρίλους της ιερής εικόνας Προυσιώτισσας μας διέσωσε σε χειρόγραφο κώδικα ο μοναχός Κύριλλος Καστανοφύλης, που έζησε στις αρχές του 19ου αιώνα και από τον οποίο αντλούμε στοιχεία για την ιστορία της.
1: Κατά την εποχή που στην Κωνσταντινούπολη βασίλευε ο οικονομάχος βασιλιάς Θεόφιλος, βγήκε διαταγή να κατεβάσουν τις εικόνες από τους ναούς, από τα σπίτια και να τις κάψουν. Χρονικά βρισκόμαστε στα 829 μετά Χριστό. Την εποχή αυτή η ιερή εικόνα της Παναγιάς βρισκόταν στην Προύσα, την όμορφη πόλη της Βυθινίας. Όπως στην Κωνσταντινούπολη οι βασιλιάδες τιμούσαν πάνω από όλες τις εκκλησίες την Αγία Σοφιά, έτσι και στην Προύσα οι ριγάδες και οι άρχοντες τιμούσαν τη Θεοτόκο του Ευαγγελιστή Λουκά, την Προυσιώτισσα. Όταν βγήκε η ανίερη βασιλική εντολή που όριζε να καταστραφούν οι ιερές εικόνες, τότε θαυματουργός αυτή η εικόνα της Παναγιάς εγκατέλειψε την Προύσα. Να πώς.
2: Ένα ευσεβέστατο αρχοντόπουλο, Νικηφόρος, τόλμησε να περιφρονήσει στις αυτοκρατορικές διαταγές. Άρπαξε την ιερή εικόνα, το κοιμήλιο και κάφημα της μικρασιατικής Προύσας και φύγε μακριά, τράβηξε για την Ελλάδα. Περπατώντας, έφτασε στην Καλλίπολη της Θράκης. Εκεί όμως έχασε τον ιερό του θησαυρό, την εικόνα της Παναγίας. Ποιος μπορεί τότε να περιγράψει τον πόνο, τα δάκρυα και την απέραντη θλίψη του. Έτσι με τον πόνο στην καρδιά ήρθε και καταστάθηκε στη Νέα Πάτρα, τη σημερινή Πάτη. Κάποιο Βοσκόπουλο που ζούσε πάνω στα βουνά με τα πρόβατά του, μια νύχτα εκεί που κοιμόταν, ακούει ξαφνικά στον άβατο τόπο της αντικρινής σπηλιάς κάποιους γλυκούς και απαλούς ύμνους. Ξύπνησε έντρομος. Είναι γεγονός πως ο άνθρωπος, όσο καθαρός και αν είναι στην ψυχή, πάντα μπροστά στο θείο ζαρώνει, φοβάται. Σηκώθηκε όρθιος. Προσπάθησε να προσδιορίσει από πού έρχονταν η απόκοσμη ύμνη και τότε κατάπληκτος αντικρίζει ένα φως γλυκό σαν φωτεινή στήλη, σαν ένας ολοφώτινος πυσός που έβγαινε από τη σπηλιά της δυσπρός της πλαγιάς και ανυψώνοντα ψηλά, έφτανε μέχρι τον ουρανό.
0: Τάχασε και τρέμοντας από το φόβο έφυγε. Πήγε στον πατέρα του και του αφηγήθηκε όλα αυτά τα θαυμαστά που είδε και άκουσε. Ο πατέρας του βέβαια δεν τον πίστεψε και του είπε ότι τα παθαίνει επειδή φοβάται και τον ίσκιο του. Μαζί ξεκίνησαν να πάνε σε εκείνο το μέρος. Όταν έφτασαν, το φως ακόμη έλαμπε σαν ολόφωτος πυσός. Τότε και οι δύο βοσκοί φοβήθηκαν πολύ και έντρομοι έφυγαν. Την άλλη μέρα ξαναπήγαν μαζί με άλλους χωρικούς, μα και πάλι όλοι μαζί αντικρίζουν το ίδιο θαυμαστό και υπερφυσικό θαύμα. Τώρα όμως ήσαν πολλοί και ο ένας στηριγμένος στον άλλον άρχισαν να πλησιάζουν όλο και πιο κοντά, ζητώντας να ερευνήσουν το μυστήριο που τους περιβάλλει. Φτάνουν στο άνοιγμα της σπηλιάς που στο βάθο της προβάλλει ιερή εικόνη να φεγκοβολά, να στράφτει και η λάμψη της σαν ολοφώτινη στήλη έφτανε μέχρι τον ουρανό. Με συγκίνηση και ευλάβεια γονάτισαν και προσκύνησαν τη φωτοβόλο εικόνα της Θεοτόκου που αξιώθηκαν να δουν το θαύμα της. Έφεραν έπειτα εργαλεία, άνοιξαν το σπήλαιο διαμορφώνοντάς το πρόχειρα σε κλεισάκι. Από τότε και κάθε μέρα έφεραν στην Παναγία κεράκια και λιβάνι, την προσκυνούσαν με μεγάλη ευλάβεια και ταπεινά της έψαναν ύμνους.

0: Η ανέβηση της θαυματουργού εικόνας γρήγορα διαδόθηκε και πολλοί από τα γύρω χωριά ανέβηκαν να την προσκυνήσουν. Κατά οικονομία Θεού έφτασε ταπεινός προσκυνητής και ο μικρασιάτης εκείνος νέος, ο Νικηφόρος, που ζούσε στην Ιπάτη. Μόλις αντίκρισε την εικόνα την αναγνώρισε. Ήταν η κυρία της Προύσας που ίδιος έσωσε από την καταστρεπτική μανία των οικονομάχων. Φανέρωσε στους φωσκούς την ιστορία της εικόνας και προσφέροντάς τους πλούσια δώρα πήρε την εικόνα. Στο δρόμο επιστρέφοντας το Αρχοντόπουλο με τη συνοδεία του, στάθηκαν κάπου να ξεκουραστούν και για λίγο τους πήρε ο ύπνος.
1: Όταν ξύπνησαν, δεν βρήκαν την εικόνα. Τότε υπέθεσαν ότι οι βοσκοί δίχως άλλο τους την πήραν και γύρισαν πίσω. Καθώς αναστατωμένοι προχωρούσαν σε ένα στενό σημείο του απότομου βράχου, ο Νικηφόρος και μόνο αυτός άκουσε μια γλυκιά, απαλή, γυναικεία φωνή σαν λεπτή πνοή άβρας να τους λέει.

σώζου, πήγαινε στο καλό και μην κουράζεις άλλο. Γιατί εγώ αναπαύομαι καλύτερα ανάμεσα στους στενούς και άγρους αυτούς τόπους, με απλοϊκούς και ταπεινούς βοσκούς, παρά με πολιτικούς αιρεσιάρχες. Αν θες να μείνεις μαζί μου, έλα εκεί που με βρήκες και σίγουρα θα είναι για καλό σου.

0: Νικηφόρος κατάλαβε ότι υπέραγε αθεοτόκος, ήθελε η ιερή της εικόνα να παραμείνει εκεί στη σπηλιά και δεν την ξαναπήρε. Αλλά και ο ίδιος με ένα αφοσιωμένο υπηρέτη του ήρθαν εδώ, έγιναν μοναχοί για να λατρεύουν τη Θεοτόκο. Ο Νικηφόρος θεωρείται και ο πρώτος κτήτορας του μοναστηριού, αν και το λαμπρό μοναστήρι χτίστηκε πολύ αργότερα. Έτσι λοιπόν, θαυματουργικά τον τόπο τούτο, που από τον τρόπο της φανέρωσης της Αγίας εικόνας, διάλεξε για θρόνο της, η ίδια η Παναγιά, τον είπαν Πρισσό, δηλαδή λαμπάδα, φως από τον πύρινο εκείνο στήλο, αλλά και Πρισσός, θυμίζοντας ότι η Αγία εικόνα προήλθε από την Προύσα.
1: Ωραιότατη περιγραφή του μοναστηριού μας δίδουν οι στίχοι.
2: Ψυχοφελή διήγηση ακούσατε και θείαν και πιστή αναμνήσατε πάντες την Παναγίαν. Εις της Ελλάδος τα βουνά κατά την ετωλίαν είναι μονή πανίερος, θαυμάσιος τελείαν. Του τόπου δε το δύσβατον ουδύναμε να γράψω και κατά πλάτος εις το νουν ύμνο να χαράξω. Ιεράφτη μονή Προυσού ονομασίαν έλαβε δια θαύματος από την Παναγίαν. Ευρίσκεται δε αυτή εικόν πλήρης θαυμάτων της Θεοτόκου Μαριάμ, πηγής των Ιαμάτων. Μέσα εις ένα σπήλαιον είναι η εκκλησία, το σπήλαιον θεόχτιστον, άνωθεν ως περθόλος. Εξού σκεπάζεται αυτή και ο κουμπές της όλος. Αριστερά δε του ναού, εις τα εντός του άντρου, είναι το παρεκκλήσιον ταύτης της Απειράνδρου. Και εν αυτό ευρίσκεται η θαυμαστή εικόνα, όλη αργυροδιάχρυσος, ως περ χρυσή κορώνα. Να περιγράψω μερικά δι' από την εκκλησία και τα κελία της μονής και την τοποθεσία. Έχει μεν το καθολικόν ωραίαν ιστορίαν, όποιος δε τη θωρεί μένει σ' απορίαν. Έχει κουμπέν θαυμάσιον και θολογυρισμένων, άνω των παντοκράτορα έχουν ιστορημένων, κάτω αγγέλων τους χορούς, μέσον την Παναγίαν, ένδοθεν δε του ιερού την βάτων την Αγίαν. Κύκλο Χριστού τα θαύματα κάτω τους Αποστόλους, προφήταστε και μάρτυρας και τους Αγίους όλους. Έξω έχει δε πρόναον κατέμπροστε της θύρας και εις αυτήν αριστερά είναι ο σημαντήρας. Εγγύς αυτού είναι η αυλή, μικρά ουχή μεγάλη, η γη γαρήν κατοφερής και δεν εχώρει άλλη. Και εις τον γύρον της αυλής κελία είναι χτισμένα, τρύπατα και τετράπατα τα έχουν συφθασμένα.

Εδώ στήθηκε το λαμπρό μοναστήρι που είχε γίνει πανελλήνιο προσκύνημα, όπου κάθε χρόνο στη χάρη της καταφθάνουν πλήθη προσκυνητών. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας εδώ κατέφευγαν και έβρισκαν καταφύγιο ασφαλέστατο κλέφτες και αρματολοί της Ρούμενης. Και όταν γεννήθηκε και φούντωσε το 21, το μοναστήρι του Προυσού έγινε ορμητήριο και προμαχώνας ελευθερίας. Αυτό βεβαιώνεται από τους δύο πύργους που σώζονται επάνω στο μοναστήρι και που λέγονται οι πύργοι του Καραϊσκάκη. Εδώ βρίσκαν καταφύγιο τα γυναικόπαιδα των πολεμιστών και οι κατατρεγμένοι. Εδώ φυλάγονταν πολεμοφόδια και τροφές. Γίνονταν συνάξεις οπλαρχηγών και το πιο σπουδαίο πρόσφερε θεραπεία και περίθαλψη στους άρρωστους αγωνιστές. Εδώ νοσηλεύτηκε από τον Ιούλιο μέχρι το Σεπτέμβριο του 1823 και ο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Από το μοναστήρι του Προυσού πέρασε και ο Μάρκος Μπότσαρης, άλλη πολυθρύλητη μορφή της Επανάστασης, ανεβαίνοντας από το Μεσολόγγι για το Κεφαλόβρισο για να χτυπήσει την Τουρκιά. Σαν έφτασε στο μοναστήρι του Προυσού για λίγο σταμάτησε. Αφού προσκύνησε την εικόνα, έδωσε και μια χούφτα σήμη στον ηγούμενο Γαβριήλ, λέγοντάς του: «Πάρε αυτά, παπά μου, για να κάνεις το μνημόσυνο του Μάρκου Μπότσαρη». Και ο ηγούμενος απορριμμένος ρώτησε: «Μα σκοτώθηκε ο Μάρκος?» «Όχι, δεν σκοτώθηκε», απήντησε ο ίδιος ο Μάρκος, «αλλά πάει για να σκοτωθεί». Και πραγματικά, σε λίγες μέρες, στις 8 Αυγούστου, στο τέλος της νικηφόρας μάχης, ένα εχθρικό βόλι τον βρήκε κατά κούτελα και τον άφησε νεκρό. Αφού σκοτώθηκε ο Μάρκος Μπότσαρη, στα παλικάρια του μετέφεραν το λείψανό του για να το θάψουν στο Μεσολόγγι. Περνώντας από τον Προυσό, απόθεσαν για λίγο το σωρό του ήρωα στον άρθικα της Εκκλησίας. Ο κύριος Δημήτριος Φωτιάδης γράφει: «Ο Καραϊσκάκης, που νοσηλευόταν βαριά άρρωστος, σηκώθηκε από το στρώμα, σύρθηκε ως την Εκκλησιά, σήμωσε τον νεκρό, ανασήκωσε την κάπα, κοίταξε για λίγο τον Μπότσαρη, γονάτισε, σταυροκοπήθηκε, δάκρυσε και τον εφήλισε λέγοντας: «Άμποτες Μάρκο, και εγώ από τέτοιον θάνατο να πάω». Στο διάστημα που ο Καραϊσκάκης έμενε στον Προυσό, από ευγνωμοσύνη στην Παναγία ασήμωσε την εικόνα της, όπου και η επιγραφή: «Διεξόδων του γενναιοτάτου Γεωργίου Καραϊσκάκη». Λέγεται ακόμα πως όταν ο Καραϊσκάκης διατρέφτηκε και έφυγε, δεν κρατήθηκε με εκείνο το έμφυτο χιούμορ που το διέκρινε και πρόσθεσε: «Γυναίκα δεν είσαι και εσύ μεγαλόχαρη? Έπρεπε, βλέπεις, να σου τάξω μπιχλιμπίδια για να με κάνεις καλά». Στο σκευοφυλάκιο του μοναστηριού σώζεται ακόμα το γιαταγάνι του Καραϊσκάκη. Φαίνεται πως ο ίδιος ο Καραϊσκάκης το αφιέρωσε στην Παναγία, όπου πρωί και βράδυ την παρακαλούσε να ενισχύσει την Επανάσταση. Επίσης, μπροστά της, με δάκρυα, προσευχήθηκε για το γένος ο Άγιος Κοσμάς ο Ιτωλός. Την έλουσε με τα δάκρυά του και από τη χάρη της έσταξε βάλσαμο στα βάθη του. Και ο Πατροκοσμάς προφητεύει πως το ποθούμενο, η Λευτεριά, δεν θα αργήσει να έρθει. Ακόμα εδώ στην Προυσώτισσα λειτουργούσε κρυφό σχολείο που ονομαζόταν Σχολείο Ελληνικών Γραμμάτων, όπου δίδασκαν ονομαστοί φημισμένοι λόγοι ρασοφόροι τα ελληνικά γράμματα στα φτωχά Ελληνόπουλα. Από τις ελάχιστες μαρτυρίες που σώθηκαν, φανερώνουν ότι η προσφορά τούτης της σχολής ήταν ανεκτίμητη. Στα χρόνια εκείνα της πικρής κλαδιάς, η Μονή του Προυσού, εκεί πάνω στα κατσάβραχα Βρετανίας, είχε γίνει φάρος λαμπρός, ολοθότινος πυρσός της Λευτεριάς του γένους.

0: καλό χάρη της Ρούμελης δεν γνώρισε μόνο δόξα και τιμή, αλλά την έπληξαν και πολλές συμφορές από Τούρκους, Αλβανούς και τελευταίο εμφύλιος πόλεμος. Τότε, ευσεβείς χριστιανοί, για να τη σώσουν από την καταστροφή, τη μετέφεραν στην Αύπακτο. Καταρχήν έλεγαν να τη φέρουν στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγγι, στην Πάτρα. Όταν είπαν να την πάνε στην Αύπακτο, τότε μόνο κατόρθωσαν να τη σηκώσουν από το θρόνο της. Είχε γίνει μέχρι τότε βαριά, ασήκωτη.
1: Επίσης, κατά το 1948 η Μονή ήταν έρημη και θαυματουργός εικόνα ήταν πρόσφυγας σε μια εκκλησούλα στην Αύπακτο. Στον Μπρουσό δεν υπήρχε ψυχή, παρά μόνο η ρήπη από το καμένο μοναστήρι. Τότε ένα τμήμα της ενάτης μοιραρχίας πέρασε από τον Μπρουσό. Κάποιοι στρατιώτες Μακεδόνες που ποτέ δεν είχαν ακούσει για την Μπρουσότησα, σε βίδα τα περιπολιμένα ερήπια και τις εκκλησίες, κατάλαβαν ότι εδώ ήταν κάποιος τόπος ιερός και θέλησαν να προσκυνήσουν. Μπήκαν στην εκκλησία, είδαν στο τέμπλο και στον τοίχο ζωγραφισμένες εικόνες παλαιές. Μπαίνουν και στη σκοτεινή εκκλησούλα, μέσα στη σπηλιά, και εκεί με κατάπληξη αντικρίζουν αριστερά από το τέμπλο ένα καντήλι αναμένο και μια καλογριά γονατιστή. Τους φάνηκε περίεργο πως ζει μονάχη της μέσα σε τούτα τα ερυπωμένα χαλάσματα. Τόλμησαν να τη ρωτήσουν. Και εκείνη σεμνά, απαλά, γλυκά σαμπονεμένη, τους απαντά.
0: Παιδιά μου, ζω εδώ μοναχή μου 2,5 χρόνια τώρα. Δεν χρειάζεται για τη δική μου ζωή φαγητά και ψωμί. Μου αρκεί ότι έχω το καντήλι μου αναμένο. Οι στρατιώτες, ζαλισμένοι και κουρασμένοι από το δρόμο, βγήκαν δίχως να δώσουν προσοχή σε όσα είδαν και άκουσαν. Αργότερα, όταν έφτασαν στην Αύπακτο, ρώτησαν και έμαθαν τι ήταν εκεί που πήγαν. Ακόμη, έμαθαν ότι στην Αύπακτο βρισκόταν και ασφάλεια εδώ και 2,5 χρόνια η θαυματουργός εικόνα της Θεοτόκου. Με βαθιά συγκίνηση και ανέκφραστο συγκλονισμό, οι στρατιώτες εκείνοι αντίξαν την ιερή εικόνα, όπου στο πρόσωπο της Παναγίας αναγνώρισαν τη μορφή της παράδοξης καλογριάς.
1: Αμέριζαν τα θαύματα της Μπρουσότησας, θαύματα που καταγράφονται στα βιβλία της Μονής και θαύματα άγνωστα που καταγράφονται στις καρδιές της πιστές. Τυφλοί βλέπουν, δαιμονισμένοι θεραπεύονται, χολοί περπατούν, άρρωστοι θεραπεύονται και πολλές γυναίκες στήρες αποκτούν παιδί. Από τα άπειρα θαύματα της Μπρουσότησας αναφέρουν ένα που έγινε το καλοκαίρι του 1927. Περίμεναν γονατισμένοι ώρες και ώρες να φανεί η χάρη της, γονατισμένοι και κλαίγοντας, και ήταν άλλο να το βλέπεις και άλλο να ακούς. Εκείνος ο κόσμος με την πατροπαράδοτη ευσέβεια στέναζε και υπομονετικά περίμενε την Άγια της παρουσία. Τώρα πια μονάχα από τη χάρη της περίμεναν τη σωτηρία τους. Περίμεναν το μεγάλο θαύμα και άλλο έλεγαν: «Κύρα Μπρουσότησα, πρόφθασον, δίησου για μας, στο γιο σου. Κάμε να διώξει το κακό που μας βρήκε, τις φοβερές ακρίδες που καταστρέφουν τις οδιές μας».
0: Είχαν μεταχειριστεί όλα τα μέσα για να εξοντώσουν τούτη τη νέα φοβερή μάστιγα. Μαχαμένος ο κόπος τους. Η ακρίδα ανήκητη, ακατάβλητη, πετούσε σύννεφο ολόκληρο πάνω από τις καλλιεργημένες περιοχές της Βρετανίας και της Θεότητας. Από όπου περνούσε, μαδούσε κήπους και φυτείες, κατέστρεφε κάθε βλάστηση. Ακόμη και το χορτάρι που φύτρωνε στη γη, τα πάντα. Ωστόσο, οι πίστοι αυτές τις μέρες γιγάντωσε μέσα τους και στράφηκαν προς τη Μεγαλόχαρη και τον πατοδύναμο ιό της. Η κυρία του κόσμου πίστευαν ότι θα τους έσωζε από τη μεγάλη τους συμφορά. Θα ευλογούσε τον τόπο τους. Γι' αυτό δεν είχαν καμία αμφιβολία. Άλλωστε, μήπως δεν είχαν δει με τα μάτια τους, δεν είχαν ακούσει με τα αυτιά τους τόσα και τόσα θαύματά της.
2: Αυτή, το 1918, σταμάτησε άλλο κακό, τη γρήπη που φέρει σε θανατηφόρα τον τόπο τους. Και έλεγαν, σκουπίζοντας τα δάκρυά τους, ο ένας τον άλλον για τη θανατηφόρα εκείνη επιδημία. Καθημερινά πέθαιναν στο Μεσολόγγι κατά δεκάδες άνθρωποι. Μαζόμενοι στη χάρη της και εξομολογημένοι, με νηστεία και προσευχή, προσπέσανε στον ιό της. Τότε το φοβερό θανατικό σταμάτησε, σαν να κόπηκε με μαχαίρι. Με ραγδαιότητη βροχή είχαν βγει τότε όλοι να την προϋπαντήσουν, σαν ερχόταν στην πόλη τους. Κανείς δεν έπαθε τίποτα. Κάθε χρόνο το 15 Αύγουστο που ανεβαίνουν στη χάρη της, βλέπουν τη μεγάλη ασημένια καντήλα της, αναμνηστικό δώρο των Μεσολογγητών, και διαβάζουν το τρανό θαύμα γραμμένο πάνω στο ασημένιο καντήλι, προς δόξαν της. Αυτά λέγανε και η ώρα περνούσε, ώσπου ξαφνικά τροπάρια κατανεκτικά ακούστηκαν, του λιβανιού τ' άρωμα μασχοβόλησε και μια μεγάλη βοή από όλο το πλήθος ξεσηκώθηκε. Έρχεται, έρχεται, και όρμησαν όλοι στην προϋπάντηση.
1: Ο ηγούμενος του μοναστηριού με τη συνοδεία του φάνηκε. Στα χέρια του κρατούσε την ιερή εικόνα της Μεγαλόχαρης που έλεμπε στο φως του ήλιου και φαινόταν σαν να κτηνοβολούσε θείο φως. Ακούστηκαν ξεκάθαρα πια οι ύμνοι και οι δεήσεις.

0: Οι καμπάνες όλων των γύρω χωριών χτυπούσαν χαρούμενα, πανηγυρικά, θριαμβευτικά, υποδέχονται τη μεγάλη κυρά του Προυσού. Και ο βαθύς ο πόνος από τα στήθη και από τις καρδιές του κόσμου έφυγε. Αναπνέουν ελεύθερα. Μια κρυφή αγαλίαση είχε διαδεχθεί τη λύπη. Η ελπίδα στέρεη, ακλόνητη, με πίστη που έδειξε την απόγνωση.
1: Στο μεγάλο χωριό, όλοι οι τιμένες στα γιορτινά τους την υποδέχονται με άνθη και λιβανωτά. Έφτασε η μεγάλη κυρά της Ρούμελης, έφτασε η Προυσιώτισσα, ψιθυρίζουν όλοι. Ολόφωτη φεκοβολάει η εκκλησιά, με τάνιες και γονεκκλησίες αμέτρητες μπροστά της. Είναι πρωί, θα γίνει πρώτα η θεία λειτουργία και έπειτα θα γίνει η λιτανία της Αγίας Εικόνας στα κρυδόπληκτα μέρη. Και τότε έγινε εκείνο που είχαν πιστέψει. Έγινε το θαύμα, καταπληκτικό και ανεξήγητο με το ανθρώπινο μυαλό. Το φοβερό σύννεφο μαζόχτηκε, σαν να είχε δεχτεί κάποια θεία προσταγή. Σκυφτό, ταπεινωμένο μπροστά από τη χάρη της. Κυνηγημένο έφυγε. Οι ακρίδες, ωρός-ωρός, ρίχτηκαν στο ποτάμι, στα βλάκια, όπου υπήρχε νερό και πνίγηκαν. Τότε από όλο το πλήθος ακούστηκαν λυγμοί και κλάματα, και ήσαν λυγμοί ευχαριστίας, δάκρυα χαράς και γνωμοσύνης. Ήμουν προς τη μάνα Παναγιά, την Προυσιώτισσα.
0: Βαθιά συγκινημένη, νοερά, στεκόμαστε μπροστά στη θαυματουργό εικόνα της Προυσιώτισσας. Η Αγία Εικόνα είναι τόσο χαριτωμένη και σεβάσμια, που είναι δύνατο να μην τη θαυμάσουμε. Ωστά της κρέμονται τρία ακίνητα καντήλια. Επίσης μπροστά της, ένας μοναχός, που στη γλώσσα της Εκκλησίας μας λέγεται Προσμονάριος, διαβάζει καθημερινά παράκληση. Για αυτή την ιερή εικόνα της Προυσιώτισσας, η παράδοση λέγει ότι είναι μία από εκείνες τις εικόνες που ζωγράφησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Όπως και να είναι, γεγονός είναι ότι άπειρα είναι τα θαύματά της στους αιώνες, άπειρες και ευεργεσίες που δίνουν. Ελπίδα, παρηγοριά και αγαλίαση.
2: Ούκ ισχύει παρθένε, το αχανές πέλαγος των σών θαυμασίων και ξένων, γλώσσα ιβρώτιος εκδηγήσαστε, άκαθε κάστην δεικνύεις της πιστός προστρέχουση θεία εικόνη σου.
1: Εκτός από αυτούς τους υπέροχους στίχους που τις αφιέρωσε στο παρακλητικό του κανόνα, ο άμνηστος αγιορείτης μοναχός Γεράσιμος Μικραγιαννίτης, κάποιος άμνηστος ποιητής, ευλαβικά με γνωμοσύνη στη χάρη της, έγραψε τούτους τους στίχους.
3: Πάλι ξανάθαμε κοντά σου, Προυσιώτισσά μας Παναγιά. Ήσαμε κάτω από τη σπηλιά σου, στην κακοτράχαλη πλαγιά. Κάποιο εδώ στόμα στενάζει, κάποιο κοιμάται αχνά να βρει. Η κέντησε η ψυχή να κράζει, μπροστά σου χάρη για να βρει. Και εσύ όπως πάντα, έτσι και τώρα, δώρα σκορπίζεις μυστικά, όπου δεν τα μαραίνει η ώρα κι ούτε και ο χρόνος τα βοσκά. Τώρα που φεύγουμε και πάμε, δώσε μας τη γλυκιά σου ευχή, πάντοτε να σε φιλάμε, μέσα στο νου, μέσα στην ψυχή.
4: Αγαπητοί ακροατές, και σήμερα η Προυσιώτισσα εξακολουθεί να λειτουργεί ως ένα ανδρικό μοναστήρι, όσο και ο ανδρικός μοναχισμός περνά κάποια κρίση. Τελειώνουμε το σημερινό μας αφιέρωμα στην Παναγία την Προυσιώτισσα με τους στίχους ευγνωμοσύνης μιας γυναίκας, η οποία αφού αφηγείται το θαύμα της Παναγίας, τελειώνει με τους εξής στίχους. Δεν ξέρω, Παναγία μου, πώς να σε ευχαριστήσω, πώς να σου πλέξω στέφανα, να σε δοξολογήσω. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σου στέλνω ευχαριστίες. Ω Παναγιά Προυσιώτισσα, ύμνους δοξολογίες.

0: Στο σημείο αυτό και το σημερινό μας οδηπορικό έφτασε στο τέλος. Το επιμελήθηκε η Ιωάννα Κατσούλα, παρουσίασαν η ίδια,
1: η Ελένη Κλέτσα,
2: η Ιωάννα Καβρά
0: και η Νευσικά Καραδήμα. Ευχαριστούμε τον ηχολήπτη μας, Θανάση Παντελιό, όπως και όλους εσάς που μας ακούσατε. Ευχόμαστε η μεγαλόχαρη της Ρούμελης, όπως σκέπη προστασίες, γίνει για όλους μας και ακόμα, άϊποτε ειρηνεύει τις ψυχές και τρέπει εντάχει εις χαράν, βαθιάν, την ημών αθυμίαν. Χαίρετε.

ήταν η εκπομπή της νεανικής συντροφιάς Πολυγώνου. Ηλιοστάλαχτη θρόνη, θρόνη της Παναγίας.

Αγία Μητέρα του Κυρίου. Κείμενα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πυραιός Καλλινίκου. Διαβάζει η Ευαγγελία Κονταξή.

Στοιχεία ιστορικά για την Αγία Ζώνη. Η υπεραγία Θεοτόκος, κατά την παράδοση, μας άφησε πριν κοιμηθεί δύο ιερά κοιμήλια, τη ζώνη της και την αισθήτα της, δηλαδή το φόρεμά της. Η Αγία Ζώνη της Παναγίας μας φυλασσόταν από κάποια παρθένο στα Ιεροσόλυμα. Ο αυτοκράτορ του Βυζαντίου Αρκάδιος, γιος του Μεγάλου Θεοδοσίου, ενδιαφέρθηκε για το κοιμήλιο αυτό. Το βρήκε, το πήρε, το μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη και το τοποθέτησε σε μια πολυτελή θήκη που την ονόμασε Αγία Σωρό και φυλασσόταν εκεί. Έπειτα από χρόνια ο αυτοκράτορ του Βυζαντίου Ιουστινιανός έκτισε στην Κωνσταντινούπολη ιερό ναό προς τιμήν της Αγίας Ζώνης. Εν της Χαλκοπρατείης, όπως αναφέρεται, η περιοχή του ναού. Έγιναν ακομιδή του Ιερού Κοιμηλίου από την Επιτροπή Ζήλων, στην οποία φυλασσόταν έως τότε, και τοποθετήθηκε εντός του ναού του Ιουστινιανού. Αποτελούσε έκτοτε ιερό προσκύνημα και ιερό σέβασμα των Ορθοδόξων Χριστιανών. Από την εποχή του αυτοκράτορος Λέοντος του Ισάβρου αναφέρεται το εξής θαύμα της Αγίας Ζώνης. Η σύζυγος του αυτοκράτορος, Ζωή, έπασχε από μία φοβερή νόσο, τη δαιμονοληψία, και υπέφερε πολύ. Μια μέρα είδε μια οπτασία ότι θα θεραπευόταν αν απλωνόταν επάνω της η τιμία ζώνη της Θεοτόκου. Τότε ο αυτοκράτορ από τον ιερό ναό της Αγίας Ζώνης, όπου φυλασσόταν η σωρός που είχε μεταφέρει ο Ιουστινιανός, άνοιξε την Αγία Σωρό, πήρε την Αγία Ζώνη και την άπλωσε επάνω στην άρρωστη βασίλισσα. Αμέσως η βασίλισσα θεραπεύθηκε από τη θανατηφόρα ασθενειά της και ευχαρίστησε την Θεοτόκο. Το θαύμα αυτό της θεραπείας της βασίλισσας από την Αγία Ζώνη ήταν μια πολύτιμη ευκαιρία για να εξακριβωθεί η γνησιότητα του κοιμηλίου. Με το θαύμα αυτό φανερώθηκε η ιστορική ακρίβεια της παραδόσεως γύρω από την Αγία Ζώνη. Όταν δε άπλωσαν την Αγία Ζώνη επάνω στην άρρωστη βασίλισσα, είδαν ότι ήταν σε άριστη κατάσταση, σαν νεοήφαντη, και έλαμπε. Διαπίστωσαν δε ότι στην Αγία Ζώνη υπήρχε σφραγίδα με χρυσή βούλα και κοδίκελο που ανέφερε λεπτομερώς το χρόνο, την ενδικτυώνα και την ημέρα που μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη και τοποθετήθηκε στην Αγία Σωρό από τον τότε αυτοκράτορα Αρκάδιο, όπως αναφέραμε. Τρεις αυτοκράτορες ήσαν συνδεδεμένοι ιστορικά με την Αγία Ζώνη: ο αυτοκράτορα Αρκάδιος, ο αυτοκράτορ Ιουστινιανός και ο αυτοκράτορ Λέων. Η ευλάβεια των Ορθοδόξων πιστών προς την Αγία Ζώνη είναι πανορθόδοξη. Έχουν κτίσει πολλοί ναοί προς τιμήν της και συρρέουν στην εορτή της 31 Αυγούστου πλήθη πιστών, εξαιτούντας τη χάρη και τη βοήθεια της υπεραγίας Θεοτόκου. Τμήμα της Αγίας Ζώνης φυλάσσεται ως σήμερα στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους εντός πολυτελούς θήκης. Άλλο ένα τμήμα της Αγίας Ζώνης, καθώς γνωρίζω, φυλάσσεται εντός πολιετούς θήκης στην Ιερά Μονή Παναγίας Ξενιάς στη Θεσσαλία, στην περιοχή της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος. Εγώ προσωπικώς έχω ιερό σύνδεσμο ψυχικό με την Αγία Ζώνη από τα παιδικά μου χρόνια. Στην πατρίδα μου, το Βαρθολομιό Ηλίας, κοντά στα πατρικά μας κτήματα, υπάρχει ένα ιστορικό μοναστήρι του 11ου αιώνα με ναό προς τιμήν της Αγίας Ζώνης. Το μοναστήρι έχει τη γενική ονομασία Αγία Ελεούσα και η εικόνα της Παναγίας φαίνεται να κρατά στα χέρια της την Αγία Ζώνη. Η ιερά αυτή μονή, που σήμερα έχει μόνο δύο μοναχές, αποτελεί προσκύνημα ολοκλήρου της περιοχής. Και στην εορτή της μονής, 31 Αυγούστου, συρρέουν πλήθη πιστών για να ζητήσουν τη χάρη της Παναγίας. Από τότε που ήμουν 14 χρονών, πήγαινα συχνά στο μοναστήρι αυτό. Τότε είχε μόνο έναν ιερομόναχο, απλούν αλλά ευλαβή. Συνδέθηκα ψυχικά πολύ με το μοναστήρι αυτό και το αγάπησα. Στην κατοχή, το 1942, εγκαταστάθηκαν εκεί τρεις μοναχές ευλαβέστατες: η γερόντισσα Χριστονύμφη Κάρτσονα και οι δύο υποτακτικές της, Μαριάμ και Λαβρεντία. Ήσαν άγγελοι για την περιοχή. Έδωσαν ζωντάνια στο έρημο ως τότε μοναστήρι και ακτινοβολούσαν πνευματικά. Συνδέθηκα πολύ μαζί τους. Πήγαινα και τους έψαλα από 15 χρονών παιδί και ωφελήθηκα πολύ πνευματικά.
Από τη Γερόντισσα Χριστονύμφη πήρα για πρώτη φορά σκητικά βιβλία όπως τον Ευεργετινό και άλλα, τα οποία και με βοήθησαν στη ζωή μου. Όταν το 1956, σε ηλικία 30 ετών, χειροτονήθηκα διάκονος, ο πρώτος ναός που υπηρέτησα στην Αθήνα ήταν ο Ιερός Ναός Αγίας Ζώνης Πατησίων. Δεν το θεώρησα τυχαίο γεγονός ότι τοποθετήθηκα στον Ιερό Ναό της Αγίας Ζώνης. Όταν ήμουν νεαρός στο Βαρθολομιό, το ίνδαλμά μου και η αγάπη της ψυχής μου ήταν η Ιερά Μονή Αγίας Ζώνης. Και τώρα, Ναός Αγίας Ζώνης είναι ο ναός τον οποίο πρωτοδιορίστηκα ως διάκονος, όπου και υπηρέτησα επί 3 χρόνια. Συνεδέθη η ζωή μου με την Αγία Ζώνη. Εκεί, στον Ιερό Ναό Αγίας Ζώνης Πατησίων, εγνώρισα το Χριστάκη Παρασκευαΐδη, 17 ετών τότε, τον μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χριστόδουλο. Τη χρονιά εκείνη, όταν πήγα νεαρός διάκονος στην Αγία Ζώνη, ευρήκα τον τότε Χριστάκη, 17 ετών, να ψάλει στη λεγόμενη Μικρή Αγία Ζώνη. Υπάρχουν εκεί 2 ναοί, ο Μεγάλος Ναός της Αγίας Ζώνης και ο προϋπάρχον Μικρός Ναός της Αγίας Ζώνης. Λειτουργούν και οι 2 ναοί κάθε Κυριακή. Στο Μικρό Ναό ήταν τότε ψάλτης ο Χριστάκης που τελείωνε το Λύκειο στη Λεόντιο Σχολή. Εγώ, νεαρός διάκονος, διορισμένος στον πλησίον Μεγάλο Ναό, συνδέθηκα πνευματικά με τον τότε Χριστάκη. Έγινα ο πνευματικός του οδηγός, αν και ήμουν διάκονος, και τον ημίησα στη ζωή της αφιερώσεως και της ιεροσύνης. Του μετέτρεψα, με τη χάρη του Θεού, την κατεύθυνση προς τη θεολογία από τη νομική, όπου είχε πρόγραμμα να πάει. Και έδωσε μεν εισαγωγικές εξετάσεις τη χρονιά εκείνη και στη νομική και στη θεολογία, διότι ο πατέρας του ήταν ανένδοτος και ήθελε οπωσδήποτε τη νομική. Εισήλθε με βαθμό άριστα και στις 2 σχολές. Όμως με την επιμονή του πατέρα του ενεγράφει μόνο στη νομική σχολή. Τούτο όμως δεν τον εμπόδισε όταν αργότερα το 1959 ιδρύσαμε τη Χριστιανική Αδελφότητα Χρυσοπηγή να είναι εκ των πρώτων μαζί με τον τότε Αθανάσιο Λενή και νυν Μητροπολίτη Αιγυαλίας που ιδρύσαμε την Πνευματική Αδελφότητα της Χρυσοπηγής και το Μικρό Κοινόβιο της Χρυσοπηγής. Αλλά και όταν έπειτα από χρόνια πολλά το πνευματικό παιδί μου, ο νυν Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος, τοποθετήθηκε στον Βόλο, ευρήκε πλησίον του Επισκοπίου ημι κατασκευασμένο Μικρό Ναό ως γιαπή υπό του προκατόχου του και πνευματικού μου παιδιού Χριστοδούλου, του μετέπειτα Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Το ναίδριο αυτό το ολοκλήρωσε ο Ιγνάτιος και το ονόμασε Αγία Ζώνη προς τιμήν των γεγονότων της ζωής μας που ανέφερα. Στο πτωχό μοναστήρι της Αγίας Ζώνης, της επιλεγωμένης Αγία Ελεούσα του Βαρθολομιού, λειτουργήσα ως Μητροπολίτης Πειραιός πολλές φορές κατά την ημέρα της Πανηγύρεως, 31 Αυγούστου. Και από τότε που παρητήθην, τελούσα στις 31 Αυγούστου το Πανηγύρι της Μονής ανελιπώς μέχρι πέρυσι που έπαυσα πλέον λόγω της προκεχωρημένης ηλικίας μου και των προβλημάτων υγείας που

από την υμνολογία της εορτής της Αγίας Ζώνης. Πρώτος τη χειρό Εσπερινού. Ισορός η κατέχουσα Θεοτό και την Ζώνην σου, κυβωτός της δούλης σου αγιάσματος και ιερών περιτύχισμα και δόξα και κάφημα, και η άσεων πηγή καθεκάστη γνωρίζεται, όθεν σήμερον ιερός αθρισθέντες ανυμνούμεν τα πολλά σου μεγαλεία και των θαυμάτων το πέλαγος. Δεύτερο στοιχειρό Εσπερινού. Την Αγίαν κατάθεσιν Θεοτόκε τη ζώνη σου εορτήν και κτήμεθα εφρενόμενη, ότι τη πόλη σου σήμερον δοθήν εξίωσας ιεράν περιβολήν φυλακτήριον άσυλων δώρων τίμιων αναφέρετων πλούτων ιαμάτων ποταμών πεπληρωμένων των χαρισμάτων του πνεύματος. Δοξαστικό αποστήχων. Φρένα καθάραντες και νουν της αγγέλης και ημείς πανηγυρίσομεν φεδρός εξάρχοντες δαβητικήν μελωδίαν την εάνιδη νύμφη του Παμβασιλέως Χριστού του Θεού ημών. Ανάστηθη Κύριε λέγοντες εις την ανάπαυσήν σου σύ και η κυβωτός του αγιάσματός σου, ως γαρ παλάτιον τερπνών ταύτην κατεκόσμησας και κατεκλήρωσας αυτήν την πόλη σου δέσποτα, περιποιήστε και σκέπιν εκ πολεμίων βαρβάρων τη κρατεά δυνάμει σου τες ηκεσίες αυτής. Πρώτο κάθισμα όρθρου. Την ζώνην της επτήν του αχράντου σου σκήνους υμνούμενη πιστή Παναγία Παρθένε, εξής αριόμεθα νοσημάτων την ίασιν και κραυγάζομεν μήτερ του Θεού του υψίστου σύ λύτρωσης των σέτιμων των υπάρχης Μαρία Θεόκλητε. Τρίτο στοιχειρό ένων. Ο ναός σου πανάχραντε ως πηγή ανεξάντλητος των θαυμάτων σήμερον αναδέδεικτε. Οι ποταμοί γάρ της χάριτος αυθόνος προχέονται της Αγίας σου σωρού και πιστών την διάνοιαν κατεφρένουση τον εν πίστη και πόθος υβόντων. Η χαρά και η εφροσύνη και η ζωή σύ υπάρχει σημών. Δοξαστικό ένων. Ο στέφανον υπέρλαμπρον πανάχραντε Θεοτόκε την ζώνην σου την Αγίαν η Εκκλησία του Θεού περιέθετο και φεδρύνεται χέρουσα σήμερον και μυστικός χορεύει δέσποινα εκβόσαση χαίρε διάδημα τίμιον και στέφανε της θείας δόξης. Χαίρε η μόνη δόξα του πληρώματος και αιώνιος εφροσύνη. Χαίρε τον εισέ προστρεχόντων λιμήν και προστασία και σωτηρία ημών.

Η Αγία Αισθήτα. Κατά την παράδοση, η αισθήτα που χάρισε η Παναγία πριν κοιμηθεί σε κάποια χείρα, όπως έχουμε σημειώσει, φαίνεται ότι διασώθηκε σε μια εβραϊκή οικογένεια της Γαλιλαίας σαν κοιμήλιο ιερό από γενεά σε γενεά. Κατά την εποχή του αυτοκράτορος Λέοντος I του Μεγάλου, δύο πατρίκοι αδελφοί, προσκυνητές των Αγίων Τόπων, ο Γάλβιος και ο Κάνδιδος, ανακάλυψαν στο σπίτι μιας Εβραίας, στο Γολγοθά, την Αγία Αισθήτα της Θεοτόκου. Οι δύο αυτοί ευσεβείς αδελφοί πήραν το ιερό λείψανο και τον μετέφεραν στις Βλαχέρνες, που είναι προάστιο της Κωνσταντινούπολεως. Επειδή όμως εκεί δεν μπορούσαν να το ασφαλίσουν και φοβούνταν μήπως κλαπεί το ιερό κοιμήλιο, αναγκάστηκαν να ειδοποιήσουν τον αυτοκράτορα. Οι αυτοκράτορες τότε ήσαν ευσεβείς και δεν ομοίαζαν με τους σημερινούς άρχοντες των εθνών. Ο αυτοκράτορ, όταν έμαθε την πληροφορία, έσπευσε αμέσως στις Βλαχέρνες, όπου είχαν εναποθέσει οι δύο αδελφοί την Αγία Αισθήτα. Ασπάστηκε με πολύ ευλάβεια το ιερό ένδυμα και έκτισε στο προάστιο αυτό των Βλαχερνών ειδικό ναό αφιερωμένο στην Ιερά Αισθήτα και την τοποθέτησε σε μια ειδική σωρό εντός του ιερού ναού. Η Αγία Αισθήτα, που ονομαζόταν Σκέπη ή Μαφόριον της Θεοτόκου, έγινε το ιερό παλάτιο όλης της Κωνσταντινουπόλεως και σκέπη και προστασία ολόκληρης της αυτοκρατορίας. Πλήθη δε πιστών συνέρεαν για να την προσκυνήσουν. Η Εκκλησία μας τιμά πάντοτε ιδιαιτέρως τα ιερά λείψανα και τα ιερά αντικείμενα Αγίων. Τα ιερά άμφια της Θεοτόκου, η Αγία Αισθήτα και η Αγία Ζώνη τιμώνται ιδιαιτέρως και καθιερώθησαν ξεχωριστές εορτές για να τιμηθούν. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: «Τα ιερά λείψανα των Αγίων εξακολουθούν να εκπέμπουν ευλογία. Στα Άγια Λείψανα εξακολουθεί να ενεργεί χάρις του Αγίου Πνεύματος. Τα Άγια Λείψανα θαυματουργούν. Η χάρις του Αγίου Πνεύματος ενεργεί και σώζει διαμέσου των ιερών λειψάνων. Αυτό είναι πεποίθηση της Εκκλησίας. Στις πράξεις των Αποστόλων βλέπουμε ότι και η σκιά και μόνο του Αποστόλου Πέτρου θαυματουργούσε, ώστε κατά τας πλατείας εκφέρειν τους ασθενείς και τηθαίνε επί κλινών και κραβάτων, ή να ερχομένου Πέτρου κάνει σκιά επί σκιάση τιμή αυτών». Κατά παρόμοιο τρόπο, η Αγία Αισθήτα, εφόσον ήταν ένδυμα που φόρεσε η Παναγία, εκπέμπει χάρη και αγιασμό. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Ο Ιησούς Χριστός, τιμώντας τους αγώνες και το αίμα και το μαρτύριο των Αγίων, κράτησε τις ψυχές τους στον ουρανό. Το σώμα τους όμως και τα Άγια Λείψανα τα άφησε στη γη για τη δική μας σωτηρία. Οι Άγιοι θαυματουργούν και διαμέσου των Αγίων Λειψάνων τους. Ειδικά για τα ρούχα της Παναγίας ομιλεί προφητικά το άσμα ασμάτων. Ως μη ματίων σου, δηλαδή τα ρούχα σου, ως μη λιβάνου, αποκτούν την ευωδία της Θείας Χάριτος».

Μαρία, μητέρα του Κυρίου. Κειμένα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Διάβασε η Ευαγγελία Κονταξή. Ηχητική επιμέλεια, επιλογή Βυζαντινών ύμνων, Βαγγέλης Φακιανάκης. Το βιβλίο «Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με τον Ιερό Ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας Τίνου για την ακολουθία του Εσπερινού και της παράκλησης στην Θεοτόκο.

0: Θεία ή και εις αιώνας των αιώνων.
1: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν του Βασιλείου ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό του Βασιλείου ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό του Βασιλείου και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνει τη σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειν ενεβήσεων αμαλόμενος πόσος ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως υδέρειν, ως στεγάζονεν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι της λέφει την επίβασιν αυτού ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την κίνηβη την ασφάλεια αυτής που πλημπήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάδιον του περιβόλεων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από εμιτιμή σε όσου φέψονται εμπου φωνής βροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόροι και κατοβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπον όλα την Αγία σας αυτά. Όριον έθου παρελέψονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γη. Ο εξαποστέλων πηγάς εν φάραγξη αναμέσων των ωραίων διελέψονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θρία του αγρού προσδέξονται όνα γρήθηκε αυτόν. Επ' αυτά τα παιδινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών τόσο σηκωνήν. Ότι ζωνόρι εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου φορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλου χόρτων της κτίνεση και φλόιν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και είναι ως εφραίνη καρδία ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Φορταστήσω εκ τα ξύλα του πεδίου εκ έντρου του λιβάνου ας επίτευσας. Εκεί στροφή ενός εύσουσι του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όριτε υψηλάτε σε λάφη εις πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σε λύνην εις καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθους κόπτος και γένε τον ήξεν αυτοί διελέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμηνη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό δρόσιν αυτής. Ανέφυλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εις πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας επληρώθηκε της πτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί έρπετα όμου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως ον έμπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς έπρος δοκώσιν με την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής η λέξουσιν. Ανοίξαντος την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον καρακτήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμειν ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εις τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυμφή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνα τη δύση αυτού, έθου σκότος και γένε τον νίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: αμαρτωλότων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερ Χριστίνε ημάς από πάση

πολίτους φιλαρθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέντησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε χωτισών με τις δικαιώμασεις Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύπνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: ετοιμήσεων πονηρών.
1: Ή το κράτος της βασιλείας ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού

κατά το εκκλησιαστικό έθος τώρα η Αγία Εικόνα θα λιτανευτεί προς τον Άβλιον Χώρον πρώτου Ναού της Ευρέσεως, όπου υπεθρίως θα τελεστεί η τελευταία παράκληση. Νίνα πολύ εις των δούλων σου τα έσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη ότι είδον οι οφθαλμοί μου τα σωτηριών σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπο πάντων των λαών, πόσης αποκάλυψην εθνών.

δεν είσαι με την αληθεία σου. Εισάκου σώμη δικαιοσύνη σου και μη σε έρθεις κρίση μετά του δούλου σου. Ότι δικαιωθεί σε τον οποίο σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσε γη τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο. Και κηδίασε με το πνεύμα μου, εν μία ταράχτη καρδία μου. Εμνήστη ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση τη έργη σου. Εμπίμα στο χειρό σου μελέτων. Διεπέδωσα προσέτα χείρα μου, ψυχή μου ω γη ανιδρώση. Ταχύ άκουσό μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσου με τι καταβαίνουν συν λάκων. Ακουστών πίσω με το πρωτελό σου ότι επισή ήπισε. Γνώρισου με, κύριε, οδόν εν υπορεύσου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Έξτελνε με τον εχθρό μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσεις με. Εν δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου και απολύς πάντα του θλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ομολογήστε το.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέλη σας θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου Μόσχους.

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευλαβών προσκυνητών, του Αγίου και Πανσέπτου, του μητερικού ναού τούτου, των συνελθόντων και επιτελούντων τη Θείαν και ιεράν παράκλησιν τ' αυτήν, των εθαλάσσιας καλώς

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συμφορήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευλαβών προσκυνητών του Αγίου και πανσέπτων των μετωρικού ναού του Ορτού, των συνερθόντων εις την Θείαν και Ιεράν παράκτησιν ταύτην, των εθαλάσσες καλώς πλεόντων,

Εν τες ημέρες εκείνες εισήλθεν ο Ιησούς εις κόμην Τινά, γινή δε της ονόματι Μάρθα, υπεδέξα του Αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε είναι αδελφή καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθίσασα παρά τους πόδες του Ιησού, ήχουε των λόγων αυτού. Η δε Μάρθα περί εσπάτου περί πολλήν διακονίαν, επιστάσα δε είπε, Κύριε, ού μέλησι ότι η αδελφή μου μόνη με κατέλειπε διακονήν, υπέουν αυτοί ή να μη συνεντιλάβητε. Αποκριθείς δε είπεν αυτοί ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τριβάζει περί πολλά, ενός δε στη χρία. Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ή της ούκ αφαιρεθήσετε απ' αυτής. Εγένετο δε εν το λέγειν αυτόν ταύτα, επάρασά της γινή φωνήν εκ του όχλου, είπεν αυτό, μακαρία η κοιλία η βαστάσα σάσε και μαστή ουσε θύλασας. Αυτός δε είπε,

0: Simon, exalis on tablidi ton nebore klimato.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος.

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την μοιρανομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου, ελέη και εκτιμήσου. Ήψωσον κέρας χριστίαν ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες παντακράτου δεσποινησιμών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρενίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες των τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και παρεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του Αγίου ενδόξου ιερομάρτυρος Δωροθέου Επισκόπου Τύρου, των Ασίων μητέρων ημών Πελαγίας της Τινίας και Μεθοδίας της Εγκυμόλο, των Ασίων πατέρων ημών των Έντες Κατακόμβες, της Ιεράς Νήσου Μήνων Απαυωμένων, του Εναγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Αρχιεπισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού του Εναγίνη, του Αγίου Δόξου Σιωμάτιος Εφραίμ του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώνων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Δόξου Προφήτου Μιχαίου, που και την μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Οικετεύομεν σε μόνε πονιέλε, Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου.

0: ενώ ολοκληρώνεται ο εορτολογικός κύκλος των Αγίων ημερών και του μηνός Αυγούστου του παρόντος και οδεύοντος σωτηρίου έτους εδώ στον Άβλιο χώρο πρώτου ναού της Ευρέσεως, όπου 30 Ιανουαρίου 1823 η Τίνος αλλά και η Ελλάδα ολόκληρη έζησαν το θαύμα της Ευρέσεως της Αγίας Εικόνος της Μεγαλόχαρης, της αποτυπούσης το θεμετορικό γεγονός του Ευαγγελισμού της και ευαγγελιστήσεις την ελευθερία στην τότε αγωνιζομένη για αυτήν Ελλάδα, τελούμε τον τελευταίο παρακλητικό κανόνα και παρακαλούμε και οικετεύουμε και δοξολογούμε και ευχαριστούμε την Παναγία Μητέρα του Θεού και Μητέρα μας για τα όσα στη ζωή μας προσέφερε στο ανθρώπινο γένος, στον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά, αλλά και στις γενναίες των ανθρώπων, οι οποίες, όπως η ίδια προφητικά είπε όταν εισπάσατο την εξαδέλφη της την Ελισάβετ, θα την μακαρίζουν στους αιώνες των αιώνων. Είμαι θα εδώ σε αυτόν τον ιερό και ευλογημένο τόπο των δακρύων, των παρακλήσεων και της προσευχής. Ενδοξότατε Κύριε Αρχηγέ του Λιμενικού Σώματος, Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου και Κυρία Δημοτική Σύμβουλε, Κύριε Πολιτευτή των Κυκλάδων, ένδοξοι αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας, ιερότατοι πατέρες και αδελφοί, κυρία και κύριοι συνεπίτροποι, μουσικολογιότατοι ψάλτες, ευλαβέστατοι προσκυνητές πανέλληνες, που και πάλι αυτές τις ημέρες έχετε κατακλείσει τον Ιερό Ναό και το Ιερό μας Ίδρυμα, αναπέμποντες ευχαριστίες και δοξολογίες προς τον Θεό και εξητούντες την μεσητική και πρεσβευτική παρησία της Παναγίας Μητέρας Του προς εκείνον, και ο κάθε ένας από εμάς αυτήν την ώρα αναλογίζεται ποιος είναι τον εαυτόν του. Μέσα μας αναμοχλεύουμε τη συνείδησή μας, τα βάθη της ψυχής μας, και ο κάθε ένας από εμάς σιωπηρά αλλά ταπεινά και με επίγνωση της αμαρτωλότητός μας παρακαλούμε την Παναγία, καθώς μας περικυκλώνουν οι ζάλες της ζωής, όπως ακριβώς η μέλισσα στο καθαρό κερί, να είναι εκείνη η αντίληψη και η βοηθός μας, να είναι ο συνοδοιπόρος μας και ο συνοδίτης μας, να είναι ο Σίμωνας ο Συγκυριναίος που θα σηκώσει στους ώμους της τους σταυρούς μας και κάτω από το ομοφόριό της θα μας σκεπάσει. Η μεγάλη αυτή θεμητορική ορτή της κοιμήσεως καθιερώθηκε το 463 και τότε για πρώτη φορά τελέστηκε 3 χρόνια μετά το θάνατο του αυτοκράτορα Μαρκιανού, ο οποίος ανήγειρε στη Βηθλεέμ μεγαλοπρεπή ναό προς τιμήν της Παναγίας, ενώ προηγουμένως εορτάζεται ως η μνήμη της Μαρίας και ως σύναξη της Θεοτόκου τη επαύριον της εορτής των Χριστουγέννων, όταν ο αυτοκράτορας αυτός ο ευσεβής, εκεί όπου ευρίσκεται το κάθισμα της Παρθένου, ένα σημείο στο οποίο σταμάτησε 3 χιλιόμετρα πριν την Βηθλεέμ, καθώς εκεί επορεύεται για να γεννήσει το σωτήρα του κόσμου, καθιέρωσε αυτή την θεομητορική ορτή, για την οποία από τότε και μέχρι σήμερα οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, θεολόγοι και διδάσκαλοι του Θείου Λόγου, έγραψαν απαραμίλου θεολογικού βάθους και ποιητικής αξίας ύμνους και εγκόσμια στην εορτή αυτή, προκειμένου να την τιμήσουν, να την ευχαριστήσουν και να την δοξολογήσουν. Η Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία διδάσκει, και αυτό παρελάβομεν, ότι το σώμα της Παναγίας ενταφιαστέν επί 3 ημέρες παρέμεινε άφθαρτο μέσα στον τάφο, και όταν την 3η ημέρα ενήγει ο τάφος, προκειμένου να προσκυνήσει ο απουσιάσας από την ημέρα του ενταφιασμού της Απόστολος Θωμάς, ο τάφος ευρέθη κενός, και μόνο ευρέθη το ημάτιον της Παναγίας, αυτό μόνον παραμυθία και παρηγορία για τους Αποστόλους και τους μαθητές και όσους την αγαπούν μέσα στο διάβα των αιώνων. Έτσι η Αγία μας πίστη και η Εκκλησία παρέλαβε και πιστεύει και διδάσκει ότι το σώμα της Παναγίας αναστήθηκε, η ψυχή επανήλθε στο σώμα και ανελήφθη στους ουρανούς και παρακάθεται εκεί μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων, μεσήτρια και πρέσβυρα, παρακαλούσα και ηκετεύουσα των Θεών για όλους μας. Η διδασκαλία της Εκκλησίας μας πιστεύει και αυτό παρελάβουμε και διδάσκουμε και αυτό ομολογούμε αυτές τις ημέρες και ιδιαίτερα την Τρίτη, την ημέρα την μεγάλη της κοιμήσεώς της, ότι η Παναγία ήδη απολαμβάνει τον Παράδεισο, ενώ οι Άγιοι της Εκκλησίας μηδέ ενός εξαιρουμένου, ενώ τα σώματά τους παραμένουν άψυχα, όσα έμειναν άφθαρτα επάνω στη γη, προσδοκώντα την Ανάσταση των νεκρών και την επανασύνδεσή τους με την ψυχή τους για να κρυφθούν, προαπολαμβάνουν τον Παράδεισο. Η Παναγία δηλαδή εκρύφει και δεν έρχεται να κρυφθεί κατά την ένδοξη και δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας. Και τούτο γιατί έγινε η μητέρα του. Και τούτο γιατί καταξιώθηκα στα μητρικά σπλάχνα της να κυοφορήσει και στη μητρική αγκάλη της να ανανουρίσει και με τους μαστούς της να θυλάσει και με τα γεμάτα στοργή μάτια της να βλέπει και με την γεμάτη αγάπη ψυχή της να περιβάλλει και να ακολουθεί τον Υιόν των μονογενήν και λόγων του Θεού αλλά και δικών της Υιόν τον Σωτήρα μας Ιησούν Χριστόν. Προς τούτο αυτό το σώμα δεν υπέστη φθορά όπως τα άλλα ανθρώπινα σώματα. Η ίδια γεννήθηκε ως άνθρωπος, φέρουσα και την φθαρτότητα και τη θνητότητα. Γι' αυτό και το προπατορικό αμάρτημα εξαλείφθηκε από αυτήν την ημέρα του Ευαγγελισμού της. Γι' αυτό και όπως και η γέννησή της και ο Ευαγγελισμός της, όπως λέγει ο Άγιος Επιφάνιος Επίσκοπος Κύπρου, υπήρξαν γεγονότα θαυμαστά, έτσι και η κοίμηση, η μετάστασή της στους ουρανούς είναι ένα θαυμαστό γεγονός το οποίο συγκινεί τις ψυχές των ανθρώπων και προκαλεί τους πάντες να προστρέξουν αυτήν την ημέρα όπου υπάρχουν θεομητορικοί ναοί αφιερωμένοι στην κοίμησή της προκειμένου να λειτουργηθούν, να κοινωνήσουν των αχράντων μυστηρίων, να ανάψουν ταπεινό κερί παρακλήσεως και ευχαριστίας και να παρακαλέσουν τη μητέρα του Θεού να είναι πρέσβυρα στους ουρανούς για τη ζωή τους. Είμαστε λοιπόν αγαπητοί αδελφοί συνεορταστές απόψε όλοι εδώ, αμαρτωλοί και ταπεινοί, όπως προείπαμε και εψάλαμε στον πρώτο ύμνο του μεγάλου παρακλητικού κανόνος. Είμεθα εδώ προκειμένου να παρακαλέσουμε την Παναγία μας για την πατρίδα μας, για τα νησιά μας, για τη ζωή μας, για τις οικογένειές μας, για τα παιδιά μας. Είμαστε εδώ να την παρακαλέσουμε και να την οικετεύσουμε, όπως πάντοτε έτσι και τώρα, σε αυτές τα δύσκολα χρόνια που ζούμε, να απλώσει την αγκαλιά της και να μας σκεπάσει όλους, να απλώσει το ομοφόριό της και να μας προστατεύσει από ορατούς και αόρατους κινδύνους, να μας δώσει δύναμη και υπομονή να σταθούμε όρθιοι και να συνεχίσουμε ο καθένας φέρον επί των νόμων τον προσωπικό του σταυρό αλλά και τον σταυρό του Κυρίου μας μαζί τον δύσκολο καθημερινό δόλυχο της ζωής. Το Ιερό μας Ίδρυμα, η ιστορία του οποίου συνδέθηκε με τον τορπιλισμό της Έλλης 15 Αυγούστου του 1940 την ώρα που ετελείται η Θεία Λειτουργία, συνεχίζει και αυτό την πορεία του μέσα στον χρόνο. Μία πορεία αενάου, σιωπηρής, αλλά φιλάνθρωπης και κατά πάντα αγαπητικής προς τον άνθρωπο προσφοράς, με έργα ευφυΐας, με έργα αγάπης, με έργα φιλανθρωπίας, που αγκαλιάζουν αδιακρίτως όλους τους ανθρώπους, όλους όσοι έλχονται εδώ, αλλά και όσοι από μακριά ζητούν τη βοήθεια και την προστασία της Παναγίας. Να ευχαριστήσουμε όλους όσοι συνήργησαν για να είναι λαμπρά η απόψινή τελετή, τον Αρχιερατικό Επίτροπο και τους ιερείς μας, τους υπαλλήλους του Ιερού Ιδρύματος, τους ιεροψάλτες μας, τα μέλη της Φιλαρμονικής του Ιερού Ιδρύματος, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας, ο οποίος με την ευλογία του μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου και τη βοήθεια των τεχνικών του αναμεταδίδει αυτή την ώρα σε ολόκληρο τον κόσμο την τέλεση της ακολουθίας του μεγάλου παρακλητικού κανόνος και την ευλογία της Παναγίας στις ψυχές των ανθρώπων. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς οι οποίοι εδώ συνευχητικά παρίσταστε και μαζί με εμάς έροντες επί των ώμων το ιερό εικόνισμα παρακαλούμε την Παναγία μας για ό,τι προείπαμε. Μέσα από την καρδιά μας ευχόμαστε ταπεινά, πατρικά και αδελφικά προς όλους. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Η διοικούσα το Ιερό Ίδρυμα Επιτροπή και όσοι συνδιακονούν μαζί της και εφέτος ό,τι το καλύτερον έχουν πράξει για να υποδεχθούν και να εξυπηρετήσουν σε αυτόν τον ιερό χώρο τους προσκυνητές. Με υγεία να εορτάσουμε και αύριο και την Τρίτη και η ευλογία της μεγαλόχαρης Μητέρας του Θεού από εδώ τη μικρή αυτή εσχατιά της πατρίδος μας, το ιερό νησί της Τίνου, να στείλει την ευλογία της σε ολόκληρο τον κόσμο. Αμήν.
1: Εισπολάει τη Δέσποτα. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάχτητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσι μην σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη ήθεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

εξεβούσιμον έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού των σωμάτων ασφαλείας και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών επιπλέον συνεργήσε και κατα...

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη ιεράνηση και πολιτά αυτή, των επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, δωρητών και ευλαβών προσκυνητών του Αγίου και Πανσέπτου των Μετεωρικού Ναού τούτου, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτό, και υπερηγίας και μακροημερεύσεως των τινίων αρχιερέων Νικολάου και Παντελεήμονος και του περί αυτών ιερού κλήρου και του φυλαγίου λαού πατρικίου ιερομονάχου και υπερηγίας και αποκαταστάσεως του δούλου του Θεού Σίμου πάντων ημών των συνελθόντων εις την Θεία και ιεραν παράκληση τάφτην των εθαλών.

0: Χριστός, Χριστός, ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία ιεράν ισοπόλυτα αυτή και το γέννη παντή εις αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
2: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός η ελπισιμών, δόξα Συ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
2: Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, της Μεγαλόχαρης, και υπερμάχου στρατηγού του ενδόξου γένου ημών, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, τη χαρίτη του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου και ενδόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων και μητέρων ημών των ενασκήσει λαμψάντων, πάντων των εντές κατακόμβες της

0: σας χρόνια πολλά και ευλογημένα.
1: Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Τίνου για την ακολουθία του Εσπερινού και της παράκλησης της Θεοτόκου.
2: Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόροι 91.9 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

Πάτερ ημών, ο εν δύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια μεγάλε αναμενόμενε η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων.

0: Στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν οκρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσεις με ημίτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια εν ηγάπησας. Τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομαι. Πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσομαι. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και ευφροσύνην. Αγαλιάσοντος τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο ανώμος της οδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξεδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατυχή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.
2: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοήθεις εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσεν της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν με την δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς ενώπιον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινήσω ως νεκρούς αιώνος και εκηδίασιν επέ με το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησαν πας της έργης σου εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς ετασχύρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους συνεισλάκων. Ακουστών ποιησών μου το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, τον ενυπορέψω με ότι προσέρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξορθρέψει στους εχθρούς μου και απολύσει πάντα στους θλίποντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
1: Δόξεν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνη Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εις πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημάς καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Το διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
4: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των κερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Ο άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
0: Ο άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
0: Ο άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
0: Εσύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση, χαρά η κλάμψη, χαίρε δύση, χαρά η κλίψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκρισης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε αστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νυμφή ανύμφευτε.
1: Χαίρε νυμφή ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν αναγνία, φύση το γαβδί θρασαλέως. Το παράδοξο σου της φωνής, δις παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρση δίψεως την γη, συν πώς λέγεις κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνη, η Παρθένο ζητούσα, εγώ είσαι προς τον λειτουργούντα. Εκλαγών αναγνώνιων, πώς εστί τεχθήνει δυνατόν λέξον μου. Προς είναι εκείνος έφησεν εν φόβο πλην καυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλή απορρίτου μίστη, χαίρε σιγή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το πρωίνιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε, βγει κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα του εκ γη προ ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύλητον τραύμα. Χαίρε το φω αρήτω γεννήσασα. Χαίρε το πώ μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλψην τη απειρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένω στην μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα σύνος άσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλάσου του αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς νήτους ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνούν άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα οι νυμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένους μήτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλτε τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτους γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε εδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα, θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο εκολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν, αυτό βόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότην όντες αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον εσβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκε στεφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γάριδολα ταύτη σωτήρι μην εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δεριστέντε σε βόν προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη την πλάνην πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαιρέ σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαιρέ τροφή του μάνα διάδοχε, χαιρέ τρυφής αγίας διάκονε, χαιρέ γη της επαγγελίας, χαιρέ εξίζερε η μέλη και γάλα, χαιρέ νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαιρέ νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρτον σοφίαν κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της παυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλασίσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες, ημνήσωμεν αυτήν πόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται επιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολύ, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθώμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βόντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίρατος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολίτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα απανάγιον του επί των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφίν, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευνίσα, χαίρε δίσε λήθη παράβασης, χαίρε δί συνήθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε πίσα αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρ ως Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούς σιγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινήσεις διτητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνα σπληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώστε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος ήταν παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε εσύ προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο η της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε εσύ γαρεν εγέννησας του συλληφθέντας εσχρός. Χαίρε εσύ γαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας των νουν. Χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν υφέψεω, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσαν. Χαίρε καλίκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλια Αγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ήμνο άμπα ητάτε συνεκτείνεστε, σπέβουν το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Ει αρίθμου γαρτιψά μοδά σαν προσφερομένση βασιλέ πάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδο κασιμίν τη ύβοσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον αυτού σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον νουν φωτίζουσα κραυγείται τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίδα ψυχά καταλάμπουσα. Χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφω τον ανατέλει ποτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρι τον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε ρουτήρ εκπλήνων συνείδησιν. Χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ω μη τη Χριστού ευωδία. Χαίρε ζωή μυστική εποχία. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
4: Χάριν δούν εθελήσεως οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντες σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σύ γαρική σας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διεί σε γέροντε τρόπαια, χαίρε διεί σε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Αγία Θεοτόκε και σώσον ημάς.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Αγία Θεοτόκε και σώσον ημάς.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε και σώσον ημάς.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε υπορά άπαντα και τη μελούση λίτρο εκολάσεω του σύμπουοντα Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νυμφή ανύμφευτε.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησνος ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
1: Ο υψωθείς εν το Σταυρό εκουσίως, η επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφεραν εν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχίαν έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αείται των τρόπαιων.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθνον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, η να την παρεμβολή αυτών πλουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την ημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε αγνή Παρθένε Θεών ημφεδέσποινα ή Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια η ετοίμη αντίληψη των εις έπροστρεχόντων και πάνων των χριστιανών καταφύγιων μη βδελήξει με των αμαρτωλών των εναγεί των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν όλων με αυτόν αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων αλλός του φιλανθρώπου Θεομήτηρ φιλανθρώπος πλαγνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρή παρών χιλαιών προσφερωμένην συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάγνα της αυτού αγαθότητος και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την ειδόκιμον αναδείξιμε και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος εν μέν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκια δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάργο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Εδώ σημείν δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας, πάψον τα σωρμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον, και πάν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα ακίνησον, και δόρισε μην ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών, και πάση σατανικής φαντασίας επιλεγμένων, διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανίχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημίν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Υπερένδοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγα για την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
4: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
3: Επισή, χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη ναέ και παράδεισι λογικέ, παρθενικών κάφημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, την γάρ συν μήτραν θρόνεν επίησε και την συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια να γράφω η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζουσι η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, κύριο μετά σου. Ευλογημένη σύγκυνεξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έτεκε των ψυχών ημών.
3: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο κύριο μετά σου. Ευλογημένη σύγκυνεξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έτεκε των ψυχών ημών.
2: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο κύριο μετά σου. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έτεκε των ψυχών ημών.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Επανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγής Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και αδελφοί συγχωρείς από όλοι τον
1: Θεός. Χωρίς φιλήσουν και ημίν.
0: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.
1: Ταξίδι στον Άθο. Λογοτεχνικές περιπλανήσεις Ελλήνων και ξένων συγγραφέων στο περιβόλι της Παναγίας. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Διαβάζουμε από το βιβλίο του Γιώργου Θεοτοκά «Ταξίδι στη Μέση Ανατολή και το Άγιον Όρος» από τις εκδόσεις της Εστίας.

4 Αυγούστου, συνέχεια. Καθόμασταν το μεσημέρι στο νήσιο της Κλιματαριάς και κουβεντιάζαμε με τον γέροντα Στέφανο που δεν ζωγραφίζει πια. Όλοι οι άλλοι μοναχοί του αγιογραφικού οίκου ήταν ρεχμένοι στη δουλειά, στο εργαστήριο ζωγραφικής, στον κήπο, στο μαγειριό. Κερτωμένος κάτω από το βάρος των χρόνων, σεβάσμιος και καλοδιάθετος, ο γέροντας αναπολούσε διάφορες αγιορείτικες ιστορίες με ήρωες τον Δανιήλ και τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη. Μας έδωσε και ένα γραφικό χαρακτηρισμό του Αγίου Όρους. Είναι, είπε, η Χερσόνησος, μια μεγάλη εκκλησία αφιερωμένη στην κυρία Θεοτόκο. Η έρημος είναι το ιερό της Βήμα. Η περιοχή ανάμεσα στην έρημο και τη Μονή Ξηροποτάμου, όπου βρίσκεται και η Μεγίστη Λαύρα, είναι ο κυρίως ναός. Ό,τι μένει βορειότερα είναι ο Ονάρθικας. Καθώς τα λέγαμε αυτά, άνοιξε η πόρτα του περιβολιού και παρουσιάστηκαν 5 νέοι Γερμανοί πεζοπόροι, υψηλοί, αθλητικοί, ηλιοκαμένοι, με τα σακίδια στον ώμο. Προχώρησαν αμήλυτοι. Μας χαιρέτησαν με μια κίνηση της κεφαλής και κάθισαν στη σειρά σε ένα μπάγκο απέναντί μας. Ρωτήστε τους τι θέλουν, μας είπε ο γέροντας. Ο φίλος μου Σοκράτης έκαμε το διερμηνέα. Οι Γερμανοί δεν ήθελαν

Τίποτα. Περνούσαν απ' έξω, είδαν έναν καλλιεργημένο κήπο, θέαμα απροσδόκητο στην έρημο και μπήκαν από περιέργεια. «Πέστε τους να μείνουν για το φαγητό», είπε ο πατήρ Στέφανος. Οι Γερμανοί δέχτηκαν την πρόσκληση με ευχαρίστηση. «Ρωτήστε τους», συνέχισε ο γέροντας, «τι θρησκεία ακολουθούν». Οι Γερμανοί αποκρίθηκαν πως οι τέσσερις ήταν καθολικοί και διαμαρτυρόμενος ο πέμπτος. Ο πατήρ Στέφανος κούνησε το κεφάλι. «Για τον Προτεστάντο ας μην μιλούμε καλύτερα», είπε. «Αυτός θα είναι από όλους παρακάτω. Μα και οι άλλοι οι Λατίνοι δεν σώζονται. Ποιος τους θέει, έπρεπε να το ήξεραν πως μόνο οι Ορθόδοξοι θα σωθούν, γιατί αυτοί μονάχοι συνεχίζουν την αληθινή παράδοση των Αποστόλων, των Πατέρων και των Οικουμενικών Συνόδων, την ιερή παράδοση της μιας αδιαιρέτου Εκκλησίας». Σηκώθηκε, ακουμπώντας το ραβδί του, και κίνησε να πάει μέσα να δώσει διαταγές για το μεσημεριανό φαγητό. Περνώντας εμπρός από τους ξένους, στάθηκε και κοίταξε με προσοχή τον έναν από τους καθολικούς. Ήταν ίσως ο νεότερος και είχε μια φυσιογνωμία αθώα και ευγενική που ενέπνεε εμπιστοσύνη. «Πέστε του αυτό», μου είπε, «πως αν δέχεται να γίνει Ορθόδοξος, εγώ αναλαμβάνω να τον κάνω καλόγερο στο Άγιον Όρος». Ήταν μια παραχώρηση, μια πρόταση δελεαστική. Ο νέος Γερμανός, αν το άκουσε, έμεινε ευρώντητος. Συλλογίστηκε πολύ σοβαρά, κοιτάζοντας μια το γέροντα και μια εμάς. Στο τέλος αποκρίθηκε πως δεν ήταν προετοιμασμένος για να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο ζήτημα. «Τα βλέπετε», είπε ο πατήρ Στέφανος, «δεν θέλουν να σωθούν». 25 Αυγούστου. Ξεκινήσαμε μόλις άρχισε να θαμποχαράζει από τον οίκο των Δανιηλαίων και πήραμε προσεκτικά τον κατήφορο των Καρουλιών. Ξανάκοψα ένα κλονάρι από την ίδια φασκομιλιά για να το φέρω μαζί μου στην Αθήνα. Όσο του κατεβούμε, ξημέρωσε ολότελα. Περιμέναμε αρκετή ώρα το πλοιάριο στην Προβλήτα, συντροφιά με 2-3 ερημίτες. Τέλος ήρθε και μας παρέλαβε. Περάσαμε τις απόκρημνες άκρες του Άθο και ακολουθήσαμε γυαλό-γυαλό την νοτιοδυτική του ακτή. Σε λίγο, το τοπίο άρχισε πάλι να ημερώνει κάπως. Είδαμε απ' έξω το αμφιθεατρικό χωριό της Σκήτης της Αγίας Άννας, ύστερα τη Νέα Σκήτη και τραβήξαμε για τη Μονή Διονυσίου. Είναι ένα αρχιτεκτονικό σύμπλεγμα που καταπλήσει μόλις το αντικρίζεις. Πρέπει να φανταστεί κανείς έναν πελώριο βράχο, στημένο στο κύμα, σαν πολλούς άλλους που είδαμε σε αυτή την περιήγηση. Στην κορυφή του ορθώνεται ένα θεόρατο φρούριο και απάνω από το φρούριο βρίσκονται χτισμένα τα πατώματα των κελιών. Τούτα σχηματίζουν εξώστες, στηριγμένους σε δοκάρια και κρεμασμένους απάνω από τη θάλασσα σε μεγάλο ύψος. Ακόμα πιο ψηλά ξεπετιέται από τα κτίσματα ο πύργος με τις πολεμίστρες. Από κάτω κοιταγμένο, το σύνολο έχει έναν αέρα παραμυθένιο, έτσι καθώς τεντώνεται απέναντι στο ανοιχτό πέλαγος, στο στόμιο μιας ρεματιάς που σκίζει πίσω του το βουνό. Αξίζει να σημειώσω εδώ το ωραίο ποιητικό όνομα της ρεματιάς αυτής: Αεροπόταμος. Αποβιβαστήκαμε στο λιμανάκι της Μονής, ίσια κάτω από τη μεγάλη της μορφή, και ανεβήκαμε ως την πύλη της από ένα γυριστό, πλακόστρωτο μονοπάτι. Είναι Μονή, πυκνά χτισμένη σε στενό χώρο, με πολλούς ορόφους προς τα απάνω και προς τη θάλασσα. Για τον ξένο είναι λαβύρινθος σωστός. Χάνεται κανείς εύκολα σε σκάλες ατέλειωτες και σε μυστηριώδεις έρημους διαδρόμους, όπου αναπάντεχα συναντά μικρά παρεκκλήσια, ιστορημένα με τοιχογραφίες του 16ου και του 17ου αιώνα. Η εσωτερική αυλή της Μονής είναι στενή και αντυχή από τις ψαλμοδίες του Καθολικού. Είναι το πρώτο κοινόβιο που ερχόμαστε να μείνουμε και νιώθουμε γρήγορα τη διαφορά του κλίματος. Η ζωή εδώ είναι ακόμα πιο πειθαρχημένη, πιο κλειστή, πιο σφιχτά δεμένη με κανόνες σκληρούς από ό,τι συμβαίνει στα ιδιόρυθμα μοναστήρια που γνωρίσαμε ως τώρα, στα οποία επικρατεί ένα πνεύμα συγκριτικά πιο φιλελεύθερο και κάπως μάλιστα στη διοίκηση κοινοβουλευτικό. Το κοινόβιο, καθώς το λέει και η λέξη, απαιτεί τέλεια κοινότητα ζωής, απόλυτη υπακοή στη μοναστηριακή εξουσία που την αντιπροσωπεύει ο ισόβιος ηγούμενος και απερίσπαστη προσήλωση στον πνευματικό σκοπό του μοναχισμού. Η ακτιμοσύνη εδώ είναι ολοκληρωτική. Ακόμα και τα πιο μικρά, τα πιο ασήμαντα πράγματα είναι κοινά. Υποχρεωτικά είναι κοινά και τα γεύματα που έχουν και αυτά χαρακτήρα ιερής τελετής. Αρχίζουν και τελειώνουν με προσευχές και συντελούνται στην τράπεζα σύμφωνα με ένα πατροπαράδοτο τυπικό, σιωπηλά και με συστολή. Κατά τη διάρκεια τους, ένας αναγνώστης, έναν άμβονα, διαβάζει εκκλησιαστικά κείμενα, ώστε να μην πάψει ο νους των μοναχών και την ώρα του φαγητού να είναι αφιερωμένο στο Θεό. Η τροφή είναι ίδια για όλους.
νηστίσιμη στο έπακρο στις περιόδους των νηστιών, καθώς και τη Δευτέρα, την Τετάρτη και την Παρασκευή όλης της χρονιάς. Και τον υπόλοιπο όμως καιρό, που δεν λογίζεται νηστίσιμος, η τροφή είναι λιτότατη και η κρεοφαγία οπωσδήποτε αποκλείεται. Κοινό τέλος θεωρείται και το Ταμείο της Μονής, που συγκεντρώνει τα προϊόντα του κοινού μόχθου. Με αυξημένη συνέπεια τηρούνται στο κοινόβιο όλοι οι θρησκευτικοί κανόνες. Η εξομολόγηση και η μετάληψη γίνονται εδώ πιο συχνά και γενικά η ασκητική ζωή παρουσιάζει μεγαλύτερη αυστηρότητα. Ο Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ, που διοικεί από χρόνια τη Μονή Διονυσίου, είναι φυσιογνωμία σεβαστή στο Άγιον Όρος. Είναι άνθρωπος με πνευματική καλλιέργεια, με επιβολή και με αναγνωρισμένες ικανότητες πνευματικού και διοικητικού ηγέτη. Έχει γράψει την ιστορία της μονής του, βιβλίο χρησιμότατο για τη μελέτη του Αγίου Ρητισμού, καθώς και έναν τόμο με ενδιαφέρουσες προσωπικές αναμνήσεις και διηγήσεις εμπνευσμένες από τη μοναχική ζωή. Είναι φιλόξενος και ευπροσίγορος και περνά ευχάριστα η ώρα συζητώντας μαζί του στο ηγουμενείο του που κρέμεται από τα ύψη, απάνω από αφρισμένα κύματα. Είχε την καλοσύνη να μας ξεναγήσει ο ίδιος στα κύρια σημεία του Ιδρύματος. Το καθολικό είναι του 16ου αιώνα. Οι τοιχογραφίες του, η πλατιτέρα στην κόχη του Ιερού Βήματος, σύμφωνα με τους απαράβατους κανόνες, ο Παντοκράτορος στον κεντρικό τρούλο, η Ανάσταση και η μεταμόρφωση στις κόγχες των δύο χωρών, απέναντι στο Ιερό η Κοίμηση, ολόγυρα σκηνές από τη ζωή, τα πάθη, την Ανάσταση του Κυρίου και οι ολόσωμοι μεγάλοι Άγιοι, όπως παντού, είναι έργα του Ζόρζη. Της ίδιας εποχής, καλά διατηρημένα, με όλα τα γνωστά μας πια γνωρίσματα της κριτικής σχολής. Το 16ου αιώνα είναι και η Τράπεζα της Μονής, που σχηματίζει γωνία με θέα προς τη θάλασσα, με τους στίχους σκεπασμένους από κριτικές επίσης στιχογραφίες, όπου ξεχωρίζουν μεγάλες συνθέσεις. Η Δεύτερα Παρουσία, η Συμβολική Κλίμακα, η Πτώση του Αιωσφόρου, ο Μυστικός Δείπνος. Ο άμβωνας της τράπεζας, υψηλός, ξυλόγλυπτος, χρυσός, είναι αξιοπρόσεχτο έργο του 18ου αιώνα.

Πανικό και η Τράπεζα συνδέονται από μια στοά με μεγάλες επιφάνειες, όπου βρίσκονται ιστορημένες κατά κύριο λόγο σκηνές από την Αποκάλυψη. Οι τοιχογραφίες αυτές, επίσης του 16ου αιώνα, υστερούν συγκριτικά με τις άλλες σε καλλιτεχνική επεξεργασία. Έχουν λαϊκότερο χαρακτήρα και είναι πιθανότατα δημιουργήματα των βοηθών του δασκάλου που ζωγράφισε το καθολικό. Ανεξάρτητα όμως από την όποια αισθητική αξία τους, αποτελούν το πιο εντυπωσιακό έργο που έχει κανείς να δει σε αυτή τη μονή, και ορθά ο πατήρ Γαβριήλ περηφανεύεται για αυτές και τονίζει το ενδιαφέρον τους και στο βιβλίο του και στις προφορικές συζητήσεις. Μια φαντασία εφιαλτική επικρατεί σε αυτές τις εικόνες, που δεν της λείπει όμως ποτέ ένα βαθύ αίσθημα καλλιτεχνικής ισορροπίας. Σε συνθέσεις θυελώδεις και ωστόσο πάντα πολύ ισοζυγισμένες, μπλέκονται με αδρές γραμμές και ζωηρά χρώματα τα οράματα της Αποκάλυψης του Ιωάννη. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς? Το θηρίον το αναβαίνουν εκ της θαλάσσης και έχουν κεφαλά 7 και κέρατα 10, και το άλλο θηρίον το αναβαίνουν εκ της γης και έχουν κέρατα 2 όμοια αρνίο. Ή την πόρνην την μεγάλην την καθημένην επί των υδάτων των πολλών, ή την πτώσιν της Βαβυλώνος και των ανεωγμένων ουρανών και των λευκών ύπων και των καθήμενων επ' αυτών, και την λίμνην του πυρός την καιωμένην εν θείο. Τρεις όμως τοιχογραφίες κυρίως καταπλήσουν τους επισκέπτες σαν ανεξήγητες ζωγραφικές προφητείες των καταστροφών του καιρού μας, καμωμένες πριν από 4 αιώνες, μέσα στη μόνωση και την αταραξία ενός κοινοβίου του άθου. Η μια από τις συνθέσεις αυτές ιστορεί το ακόλουθο χωρίο της Αποκάλυψης. Και σεισμός μέγας εγέννητο, και οι αστέρες του ουρανού έπεσαν εις την γην, ως οική βάλουσα τους ολύνθους αυτής υπό ανέμου μεγάλου σιωμένη, και οι βασιλείς της γης και οι μεγιστάνες και οι χιλίαρχοι και οι πλούσιοι και οι ισχυροί και πας δούλος και ελεύθερος έκρυψαν εαυτούς εις τα σπήλαια και εις τα σπέτρας των ωραίων. Με τρόπο σχηματικό, αρκετά αφαιρεμένο, ο ζωγράφος δίνει εδώ το θέαμα ενός αεροπορικού βομβαρδισμού. Τα άστρα πέφτουν από τον ουρανό σαν μπόμπες. Μια ολόκληρη πολιτεία καταστρέφεται. Μεταβάλλεται σε ερείπια. Τεινάζεται στον αέρα. Κάτω από τα σπίτια, σε ένα είδος υπόγεια καταφύγια, πλήθος άνθρωποι χωμένοι, ανίσχυροι, περίτρομοι, καρτερούν να δουν ποια θα είναι η μοίρα τους. Η άλλη εικόνα παρουσιάζει μιαν υπερρεαλιστική, φωνικότατη πολεμική σκηνή που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι συμβολίζει την επέλαση ενός μηχανοκίνητου στρατού. Και ούτως είδων τους ύπους εντιοράσει και τους καθημένους επ' αυτών, έχοντας θώρακας πυρήνους και ιακυνθήνους και θυώδεις, και εκεφαλή των ύπων ως κεφαλέ λεόντων, και εκ των στομάτων αυτών εκπορεύεται πυρ και καπνός και θείων. Από των τριών πληγών τούτων απεκτάνθησαν το τρίτον των ανθρώπων. Αλλά η πιο απίστευτη σύνθεση είναι εκείνη που ιστορεί την ακόλουθη περικοπή. Και είδον αστέρα εκ του ουρανού πεπτοκότα εις την γην, και εδόθη αυτό η κλής του Φρέα το θησαυίσου, και ίνιξε το Φρέαρ θησαυίσου, και ανέβη καπνός εκ του Φρέατος ως καπνός καμίνου και ομένης, και εσκοτίσθη ο ήλιος και ο αήρ εκ του καπνού του Φρέατος, και εκ του καπνού εξήλθον ακρίδες εις την γην, και εδόθη αυτές εξουσία ως έχωσιν η σκορπίη της γης. Σε μια ατμόσφαιρα της κόλασης, οι ακρίδες πέφτουν απάνω στη γη σαν αεροπλάνα ή σαν πύραυλοι ειδωμένοι μέσα από εφιάλτη σε ώρα μεγάλου πυρετού. Έχουν θώρακα, κεφάλι γυναικείο και ουρά σκορπιού. Από το φρέαρ της αβύσσου ανεβαίνει ένας καπνός που σκεπάζει όλο το απάνω μέρος της εικόνας και που σχηματίζει, ναι, χωρίς καμιά υπερβολή από μέρος μου, το πολυθρύλιτο μανιτάρι του καπνού. Το φρικαλαίο έμβλημα της πυρηνικής εποχής μας, όπως παράγεται από την έκρηξη της ατομικής μπόμπας. Κάτω, σωριάζονται πτώματα παραμορφωμένα που θυμίζουν θύματα ατομικού βομβαρδισμού. Πώς να μην αναπολύσουμε εδώ τη συνάντησή μας με τον πατέρα Νίκονα και τη σιγανή του υπόσχεση με αναφορά στην Αποκάλυψη «Ζούμε το τέλος των καιρών».

5 Αυγούστου, συνέχεια. Ο πατήρ Γαβριήλ δεν είναι ο μόνος συγγραφέας στη Μονή Διονυσίου. Κοινοί φίλοι μας είχαν μιλήσει επίσης για τον πατέρα Θεόκλητο και είχαμε διαβάσει πριν πάμε εκεί το βιβλίο του «Μεταξύ ουρανού και γης», αξιόλογη μελέτη του πνεύματος, του ορθοδόξου μοναχισμού και μυστικισμού σε μορφή διαλόγου. Το έργο αυτό περιέχει σκέψη ισχυρή, κάτω από την οποία διαβλέπει κανείς όχι μόνο τη συστηματική μελέτη των πατέρων της Εκκλησίας, που δεν θα ήμουν άλλωστε καθόλου αρμόδιος να τη σχολιάσω, αλλά και προσωπικά βιώματα, βαθιά και έντονα, σε μια πνευματική περιοχή που τα νεότερα ελληνικά γράμματα θα ρίσω ότι φοβούνται να την πλησιάσουν. Είναι μια συμβολή στην πνευματική ζωή μας και εύχομαι να διαβαστεί με προσοχή από τους νέους διανοουμένους που δεν είναι αδιάφοροι απέναντι στο πρόβλημα της πίστης. Ο πατήρ Θεόκλητος είναι άνθρωπος αρκετά νέος. Δεν δείχνει να είναι πολύ περισσότερο από 40 χρονών, υψηλός και αδύνατος, κλειστός και αυστηρός στην όψη. Είναι μορφή βυζαντινή, από τις γνησιότερες που είδαμε στο Άγιον Όρος, μορφή που εκφράζει αδιάκοπη αυτοσυγκέντρωση, σκληρή άσκηση και απόλυτη αδιαλαξία απέναντι στον εξωτερικό κόσμο. Επισκεφτήκαμε μαζί του τη βιβλιοθήκη της Μονής, που είναι πλούσια σε χειρόγραφους κώδικες, των οποίων η χρονολόγηση αρχίζει από τον 6ο αιώνα. Μας συνόδευαν 3-4 άλλοι επισκέπτες και ανάμεσά τους ένας νέος κληρικός από την Αθήνα, απόφυτος πανεπιστημίου, καλλιεργημένος, έξυπνος και ευγενικός. Σκημένοι απάνω σε ένα τραπέζι, φιλομετρούσαμε με ενδιαφέρον ορισμένα εικονογραφημένα χειρόγραφα. Ορθώς απέναντί μας, ο πατήρ Θεόκλητος μας παρακολουθούσε χωρίς να μιλά. Ο νέος κληρικός έδειχνε μεγάλη περιέργεια για τις μικρογραφίες και σε μια ορισμένη στιγμή δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του για κάποιες συνθέσεις εξαίρετα διατηρημένες, με ζωηρά, ολόδροσα χρώματα και με ένα ύφος στις εικονιζόμενες φυσιογνωμίες απροσδόκητα χαρούμενο και χαμογελαστό. Τότε μίλησε ο πατήρ Θεόκλητος. «Αυτά όλα είναι η σκιά», είπε. Η φράση δεν αφορούσε εμάς τους κοσμικούς. Ήταν λόγια κληρικού προς άλλον κληρικό, μια εξήγηση μεταξύ τους σε τόνο μάλιστα κάπως επιτιμητικό. Φαντάζομαι, αν δεν κάνω λάθος, πως ήθελε να πει στο νέο περίπου τα εξής. «Αυτά όλα, δηλαδή οι ζωγραφιές, η τέχνη, η αισθητική, το ωραίο, δεν είναι το κύριο θέμα για μας. Το κύριο θέμα που πρέπει να μας απασχολεί ακατάπαυστα είναι άλλο. Ας μην παρασυρώμαστε από οφθαλμαπάτες. Αυτά δεν είναι παρά η σκιά, το αντικαθρέφτισμα εκείνου του άλλου, του μόνο αληθινού».

Είχαμε αργότερα μια συζήτηση με τον πατέρα Θεόκλητο στο δωμάτιό μας. Κατάλαβε πως το ενδιαφέρον μας στο Άγιον Όρος δεν ήταν μόνο αισθητικό και ότι μας απασχολούσαν και εμάς οι πραγματικότητες του πνεύματος. Θέλησε όμως να του πούμε τι ακριβώς πιστεύαμε. Απαντήσαμε κάπως αόριστα και διστακτικά για ορισμένα προσωπικά μας βιώματα και για ορισμένες ψυχικές διαθέσεις μας. Όλα όσα του είπαμε τα καλύψαμε με το ρήμα «νομίζω». Ο πατήρ Θεόκλητος σημείωσε αμέσως αυτό το ρήμα και παρατήρησε πως όποια και αν ήταν η στάση μας, ανήκαμε καθώς έβλεπε στους χλιαρούς. Υποθέτω ότι έδινε στο επίθετο αυτό την έννοια που έχει στην Αποκάλυψη. Μας τόνισε πως η πίστη είναι κάτι απόλυτο, ολοκληρωτικό, κρυστάλλινο. Υπογράμμισε 2-3 φορές αυτή τη λέξη. Δηλαδή κάτι ολοκάθαρο, που δεν επιδέχεται καμιά ασάφεια, καμιά θολούρα, καμιά ρογμή και που αναλύεται σε ορισμένα δόγματα εντελώς ξεκαθαρισμένα, αμετακίνητα, αμετάκλητα. Μας τα απαρίθμησε. Φαντάζομαι ότι εννοούσε πως η συζήτηση αρχίζει από εκεί και πέρα. Αλλιώς η ανταλλαγή σκέψεων δεν θα είχε ουσιαστικό περιεχόμενο. Παρατήρησα στον πατέρα Θεόκλητο και το επαναλαμβάνω εδώ γιατί αυτή είναι η πλευρά του θέματος που με απασχολεί εμένα περισσότερο, ότι η ανθρωπότητα δεν διαιρείται μονάχα σε ανθρώπους απόλυτα πιστούς και απόλυτα άπιστους. Υπάρχουν ανάμεσα πολλές άλλες κατηγορίες πνευμάτων και ψυχών. Περιορίζοντας το θέμα, ανέφερα 2 παραδείγματα βασικά. Υπάρχουν, είπα, οι πιστοί που ώρες-ώρες αμφιβάλλουν για την πίστη τους. Γνωρίζω μάλιστα ότι υπάρχουν στον κόσμο πολλοί γνήσιοι, πολλοί ειλικρινείς πιστοί που δεν περνά 24ωρο χωρίς να ζήσουν μια τουλάχιστον στιγμή αμφιβολίας. Και από την άλλη μεριά υπάρχουν οι άπιστοι που αρχίζουν να αμφιβάλλουν για την απιστία τους και τούτη είναι μια κατηγορία ανθρώπων πολύ χαρακτηριστική της επιστημονικά υπερεξελιγμένης κοινωνίας μας. Ολίγη επιστήμη, είπε ένας παλαιός στοχαστής, οδηγεί στην αθεία, αλλά πολλή επιστήμη ξαναφέρνει στο Θεό. Οπωσδήποτε, αρκετοί ενήμεροι άνθρωποι θα παραδεχτούν ότι η πολλή επιστήμη του καιρού μας άνοιξε ρογμές στα θεμέλια της οργανωμένης απιστίας μας και άφησε να εισχωρήσουν στα τείχη της ορισμένες υπόνοιες ή ορισμένες ελπίδες, πώς αλλιώς να το πω, που επιτρέπουν κάθε επιστροφή. Αυτά είπα, πολύ συνοπτικά βέβαια, αλλά δεν νομίζω πως οι παρατηρήσεις μου ενδιέφεραν τον πατέρα Θεόκλητο. Ο πνευματικός του κόσμος είναι άλλος και είναι κόσμος κλειστός. Θα ανοίξει μόνο σε εκείνον που έχει οριστικά ξεπεράσει κάθε δισταγμό, κάθε αμφιταλάντευση και έχει αποδεχτεί εξ ολοκλήρου και εκ των προτέρων και με τρόπο, καθώς είπε, κρυστάλλινο το σύστημα στο οποίο πιστεύει. Τους άλλους δεν πρόκειται ούτε να τους αγαπήσει, ούτε να τους βοηθήσει. Ωστόσο, η συνάντηση αυτή ενίσχυσε την εντύπωση που μου είχε δώσει το βιβλίο του, ότι είναι πνευματική φυσιογνωμία με βαρύτητα και ότι εκφράζει μια άποψη χωρίς την οποία δεν θα ήταν συμπληρωμένη η πνευματική εικόνα του ελληνοορθοδόξου μοναχισμού. Την άποψη του σκληρού δόγματος που είναι θεμελιωμένο σε σοφία και σε διαλεκτικό πάθος και που ορθώνει απέναντι στο κύλισμα των αιώνων και των κοινωνιών τη δύναμη της αλληγής του.

Ταξίδι στον Άφο. Λογοτεχνικές περιπλανήσεις Ελλήνων και ξένων συγγραφέων στο περιβόλι της Παναγίας. Με τον Γιώργο Πάρλα.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Τον ακούμε όπως τον ψάλλου στο Άγιον Όρος. Ψάλλουν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου εν ότιση την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς εν ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκαθισέμεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επί με το πνεύμα μου εν εμία τεράκτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προς εδασχύρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρός. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου τη ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν κοί ευθεία, εν και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το Μέγα Ελεός και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομημά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομίαν με εγώ γνώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Η δούγαν εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτία εκκίσησέ με η μήτυρ μου. Η δούγα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, κλινείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλεσαι απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβήσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησα θυσίαν εδωκαάν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

σε εκείνες Αναστάσα Μαρία με πορεύθη στην ορεινή μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσατο την Ελισάβετ και γένετος οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας εσκύρτησε το βρέφος εν δικηλία αυτής και πλήστη πνεύματος

Γάρ, ως εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλλιάσει εν την κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωστης της λελαλημένης,

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής. Ύψος ο γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος της

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα,

Αλλά επίβλεψον και νίνωσε σπλαχνός και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών. Σιγαρή Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρών σου και το όνομά σου

Δόμεσα υπέρ του διαφυλαξίνε την Αγία Μονικά στην Πάσα Μονικόλη και χώρα απολυμούν οι μέσεις μου κατά ποντισμού πυρός μαζέας επιδρομής άλλων φύλων εκφυλίου πολέμου και εθνιδίου θανάτου υπέρ του ήλαιων ευμενή και διάλακτων γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεώνημων που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσα των γύρ και νόσων την κατημών κυρουμένην και ρίσαστε εμάς εκ της επιχειμένης δικαιοσύνης.

0: Υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δέησεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Κι ελεήσον, κι ελεήσον, κι ελεήσον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός ο Σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: όλα στον αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Πατρά Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Φωνής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιό ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Βιβλικά θέματα. Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοιμάζουν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Ευφημία Αθανασίου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα άνοιγμα και να δούμε την ευρωπαϊκή βιβλική σκέψη και ειδικότερα να δούμε ορισμένες σκέψεις του καθηγητού Όσκαρ Κούλμαν, ο οποίος θεωρείται μια δεσπόζουσα μορφή στο χώρο της βιβλικής θεολογίας. Ο Όσκαρ Κούλμαν υπήρξε θεολόγος με προσήλωση στην παράδοση και συγχρόνως με οικουμενική ευρύτητα και έγραψε πλήθος θεολογικών έργων που αναφέρονται στην ερμηνεία και τη θεολογία της Καινής Διαθήκης, όπως η Χριστολογία της Καινής Διαθήκης, το οποίο θεωρείται ένα κλασικό έργο σήμερα, το Βάπτισμα κατά την Καινή Διαθήκη, η Σωτηρία ως Ιστορία και άλλα. Σήμερα εμείς, αγαπητοί ακροατές, θα ασχοληθούμε με το έργο του «Χριστός και Χρόνος», το οποίο κυκλοφορεί στην ελληνική έκδοση μεταφρασμένο από τα γερμανικά από τον εκδοτικό οίκο Άρτος Ζωής. Το θέμα είναι ο χρονικά μοναδικός χαρακτήρας του κεντρικού γεγονότος, το οποίο είναι η εμφάνιση του Χριστού. Μια φορά σημαίνει ότι μια φορά για πάντα, ακριβώς επειδή εξετάζουμε γεγονότα που στο μοναδικό χαρακτήρα τους είναι αποφασιστικής σημασίας για πάντα. Από την αδιάσπαστη αλληλουχία των γεγονότων αυτής της γραμμής προκύπτει ότι η μοναδικότητα αυτή χαρακτηρίζει όλα τα τμήματα της ιστορίας της σωτηρίας. Πράγματι, κάθε χρονικό σημείο και κάθε χρονική περίοδος, στο βαθμό που ανήκει στη γραμμή αυτή της σωτηρίας, έχει τη δική της αποφασιστική αξία για την ιστορία της σωτηρίας. Από την άλλη πλευρά, έχει γίνει αναμφίβολα κατανοητό ότι το κεντρικό γεγονός σε σύγκριση με την υπόλοιπη ιστορία της σωτηρίας χαρακτηρίζεται από μια μοναδική σπουδαιότητα που κανένας άλλος καιρός δεν μπορεί να έχει με τον ίδιο τρόπο.

Μέσα λοιπόν από όλα αυτά αναφέρεται ένα ειδικό πρόβλημα που πρέπει να το ερευνήσουμε, στο οποίο θα δώσουμε τον υπότιτλο «Εφάπαξ». Από τη μια μεριά, αυτή η ιδιότητα του μοναδικού και του εφάπαξ χαρακτηρίζει κάθε σημείο της ιστορίας της σωτηρίας. Από την άλλη, το λυτρωτικό γεγονός στο κεντρικό σημείο είναι μοναδικό και εφάπαξ με κάποιον ιδιαίτερο τρόπο. Στην ορολογία της Καινής Διαθήκης η λέξη εφάπαξ χρησιμοποιείται πρωταρχικά για την ιστορική λυτρωτική πράξη του Ιησού Χριστού. Παρόμοια χρησιμοποιείται και η συνώνυμη λέξη άπαξ. Επίσης, στην προς Εβραίους επιστολή, όπου γίνεται λόγος «Υγειασμένη εσμέν εφάπαξ για της προσφοράς του σώματος Ιησού Χριστού», το βασικό στοιχείο είναι η μοναδική στην ιστορία λυτρωτική πράξη του Ιησού Χριστού. Βέβαια, βλέπουμε ήδη εδώ ότι αν συνδέσουμε το εφάπαξ όχι μόνο με το ουσιαστικό προσφορά, αλλά και με το ρήμα «υγειασμένη εσμέν», τα αποτελέσματα της μοναδικής αυτής πράξης είναι και αυτά επίσης κατά μοναδικό τρόπο αποφασιστικά. Έτσι επίσης στην προς Εβραίους, στο κεφάλαιο 10 στίχος 2, μνημονεύονται οι άπαξ και καθαρμένοι, και πάλι παρακάτω σε άλλη συνάφεια τονίζεται το γεγονός ότι η δωρεά του βαπτίσματος δίνεται μόνον άπαξ, δηλαδή μια φορά για πάντα. Αναφαίνεται η εξουσιμίωτη προσθήκη που συνίσταται στο γεγονός ότι ακόμα και κατά τη μοναδικά αποφασιστική πράξη του Χριστού εξακολουθούν να υπάρχουν κι άλλες μοναδικά αποφασιστικές πράξεις, μολονότι αυτός ο χαρακτήρας τις διέπει μόνο στο μέτρο που εδράζονται στη μοναδική πράξη του Χριστού. Σε τελευταία ανάλυση έχουμε να κάνουμε ήδη εδώ με το πρόβλημα που αργότερα θα ονομαστεί Αγία Γραφή και Παράδοση. Αυτό το πρόβλημα βέβαια, και ιδιαίτερα με αυτή τη μορφή, ήταν αδύνατο να αναφανεί στην πρωτοχριστιανική περίοδο, εφόσον δεν υπήρχε ακόμη ένας καινοδιαθηκικός κανόνας της Αγίας Γραφής. Η τωρινή φάση που βρίσκεται ανάμεσα στην Ανάσταση του Χριστού και στην Παρουσία, στη Δευτέρα Παρουσία, έχει τη δική της μοναδική αξία για την ιστορία της σωτηρίας και παραμένει μολοτάφτα αληθινό ότι το γεγονός στο κεντρικό σημείο που ήδη βρίσκεται στο παρελθόν είναι με έναν μοναδικό τρόπο αποφασιστικής σημασίας για όλες τις χρονικές περιόδους. Έτσι διαγράφεται το θέμα που αποτελεί και αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των διαφόρων θεολόγων διαφόρων ομολογιών. Πρώτα απ' όλα πρέπει οπωσδήποτε να κατανοήσουμε ουσιαστικά το γεγονός Χριστός στο κεντρικό σημείο, και πρέπει να το κατανοήσουμε στο μοναδικό του χαρακτήρα που η πρωτοχριστιανική εκκλησία τόσο δυναμικά διακηρύττει. Η ερώτηση για τη φύση αυτής της μοναδικότητας μας οδηγεί στην ερώτηση για την ιστορία και την προφητεία που την έχουμε ήδη δει. Η ουσιαστική συγγένεια ιστορίας και προφητείας γίνεται φανερή σε αυτό το εφάπαξ που μπορεί ταυτόχρονα να σημαίνει δύο πράγματα. Απλώς μια φορά ως ιστορικό συμβάν και με αποφασιστικό τρόπο το μοναδικό γεγονός για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων και όλων των καιρών. Με άλλα λόγια, μπορεί να σημαίνει μια φορά και μια φορά για πάντα. Το σκάνδαλο της πρωτοχριστιανικής πίστης βρίσκει την πιο δυναμική έκφρασή του στον ισχυρισμό ότι τα ιστορικώς μοναδικά γεγονότα των ετών από 1 έως 30 σημαίνουν, σε αναφορά προς τη σωτηρία, μια φορά για πάντα. Η προφητική άποψη που θεωρεί τη σωτηρία σαν μια ιδιαίτερη ιστορία είναι μια άποψη που όταν αναφέρεται σε ολόκληρη τη γραμμή της σωτηρίας παρουσιάζεται σαν μορία. Αλλά και σε αυτό το κεντρικό σημείο μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η προφητική άποψη φτάνει στον κολοφόνα της μορίας για την οποία μιλάει ο Παύλος. Το γεγονός που εδώ καθορίζεται ως κεντρικό σημείο συμπυκνώνεται σε πολύ λίγα χρόνια που για τον αρχαίγονο χριστιανισμό βρίσκονται στο πολύ πρόσφατο παρελθόν.
Οι συνάθροι των μαθητών που στο πρώτο κεφάλι των πράξεων τους βρίσκομαι συγκεντρωμένους στην Ιερουσαλήμ απέχει ελάχιστες μόνο μέρες και εβδομάδες από τα γεγονότα τα οποία πρέπει να θεωρούνται αποφασιστικής σημασίας. Υπάρχει όμως ένα ακόμη πρόσθετο γεγονός, ότι δηλαδή η αρχική συνάθρηση πραγματώνεται στον ίδιο γεωγραφικό τόπο, όπου λέγεται ότι πραγματώθηκε η λύτρωση. Θα πρέπει να φανταστούμε ότι αυτός ο Ιησούς που είναι η σωτηρία του κόσμου ντύνεται με τα ίδια κοινά σύγχρονα φορέματα που φοράμε και εμείς και ζει στην ίδια καθημερινότητα μιας σύγχρονης χώρας σαν και αυτήν όπου ζούμε και εμείς, ότι προέρχεται από μια οικογένεια που βλέπουμε τα μέλη της ανάμεσά μας και ότι εξωτερικά όλα έγιναν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως βλέπουμε συνεχώς να συμβαίνουν τα γεγονότα στην καθημερινή μας ζωή. Τότε θα μπορέσουμε να καταλάβουμε την ερώτηση του Ναθαναήλ: «Εκ Ναζαρέτ, δύνατε τι αγαθόν είναι?» Χρειάζεται μόνο να βάλουμε στη θέση της Ναζαρέτ το όνομα μιας οποιασδήποτε πολύχνης από την κοντινή μας περιοχή, πολύ γνωστής μας, αλλά χωρίς ιδιαίτερη σημασία για μας, ώστε να καταλάβουμε καλά τι απαιτούσαν από τους Ιουδαίους όταν τους καλούσαν να πιστέψουν σε αυτόν τον Χριστό, για τον οποίο ήξεραν όλοι πάρα πολύ καλά πόθεν εστί και ποιοι είναι οι γονείς του, σύμφωνα με το 7ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Ήταν πολύ πιο εύκολο να πιστέψουν στην ιστορία της σωτηρίας όσο το κεντρικό σημείο της ήταν τοποθετημένο, όπως στην περίπτωση του Ιουδαϊσμού, στο εσχατολογικό μέλλον, δηλαδή σε μια χρονική περίοδο που μπορεί να είναι μόνο αντικείμενο προφητείας και όχι ταυτόχρονα αντικείμενο ιστορικού ελέγχου. Βλέπουμε επίσης πόσο πολύ δύσκολη από αυτή την άποψη ήταν η μετατόπιση του κέντρου από το μέλλον στο παρελθόν και μάλιστα στο άμεσο παρελθόν. Η πίστη που ζητιόταν από τους πρώτους χριστιανούς ήταν κάτι πολύ πιο δύσκολο από την πίστη που ζητιόταν ως τότε από τους Ιουδαίους. Σχετικά δε με το Μεσσία που ανέμεναν οι Ιουδαίοι, είχε ελεγχθεί ότι ουδείς γινώσκει πόθεν εστίν.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την εκπομπή «Βιβλικά θέματα». Το θέμα που σήμερα εξετάζουμε είναι ο χρονικά μοναδικός χαρακτήρας του κεντρικού γεγονότος, δηλαδή της εμφάνισης του Ιησού Χριστού. Το γεγονός αυτό, ότι οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης επιμένουν πάνω στο σκάνδαλο αυτό, επιβεβαιώνει τη βαθιά γνώση τους πάνω στο ουσιώδες της καθαρά χριστιανικής αποκάλυψης. Αυτό κάνει και η προς Εβραίους επιστολή, με σχεδόν σχολαστικά επαναλαμβανόμενη έμφαση στο εφάπαξ χαρακτήρα των γεγονότων που διηγείται. Το ίδιο κάνει και ο Απόστολος Παύλος όταν παρουσιάζει ως τη μεγάλη αλήθεια της Αποκάλυψης τιμωρία του κηρύγματος του Σταυρού, το σκάνδαλο του Σταυρού. Θα έπρεπε πράγματι να το ονομάζουμε σκάνδαλο της αγχώνης, εφόσον για μας ο Σταυρός περιβάλλεται με φωτοστέφανο, ενώ στην αρχαιότητα αντιπροσώπευε τον πιο ατιμωτικό τρόπο θανάτου, όπως σήμερα η αγχώνη. Επίσης, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο πραγματικά επιχειρεί να σκανδαλίσει τους αναγνώστες, χρησιμοποιώντας όσο γίνεται πιο ομές εκφράσεις για να δείξει ότι ο θεϊκός λόγος αληθινά σαρκώθηκε. Ακόμη και η φράση του προλόγου του, ότι ο λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν, το καταδεικνύει όταν σκεφτούμε τι σημαίνει η λέξη σάρξ, σάρκα, για τους πρωτοχριστιανούς αναγνώστες. Καταλαβαίνουμε τώρα επίσης ότι ο δοκιτισμός ήταν η μεγάλη χριστολογική αίρεση των αρχαίων χρόνων. Είναι πράγματι τόσο παλιά όσο και ο ίδιος ο χριστιανισμός και καταπολεμάται ήδη μέσα στην Καινή Διαθήκη, όχι μόνο στις επιστολές του Ευαγγελιστού Ιωάννη, αλλά και στο Ευαγγέλιο του. Είναι εύκολο να φανεί ότι οι διδασκαλίες των αντιπάλων, τις οποίες αντικρούν και οι επιστολές του Παύλου, παρουσιάζουν δοκιτικά χαρακτηριστικά. Με την ιουδαϊκή τους στάση απέναντι στον νόμο, αποδεικνύουν ότι για αυτούς ότι ο εξυλαστήριος θάνατος του Χριστού δεν είναι το κεντρικό γεγονός της σωτηρίας. Ο δοκιτισμός, με άλλα λόγια, δεν πρωτοεμφανίστηκε στο χώρο του ελληνισμού έξω από την Παλαιστίνη. Η αντίθεση που συνήθως παρουσιάζεται στα εγχειρίδια μεταξύ ιουδαιοχριστιανικής και γνωστικής δοκιτικής χριστολογίας βασίζεται σε μια μεγάλη παρανόηση. Για παράδειγμα, ο ιουδαιοχριστιανισμός που αρχίζουμε να τον γνωρίζουμε από πηγές των αρχών του Δευτέρου αιώνα, περιέχει φανερά γνωστικά και δοκιτικά στοιχεία. Ακόμη και στα βασικά του κηρύγματα δεν διαφέρει από τον αιρετικό ιουδαιοχριστιανισμό που εναντίον του μάχεται ο Απόστολος Παύλος. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι δοκίτες, τους οποίους αντικρούει ο Ιγνάτιος Αντιοχίας, είναι και αυτοί οι ιουδαιοχριστιανοί. Είναι λοιπόν λάθος να πιστεύουμε ότι ο δοκιτισμός ήταν ένα αιρετικό σύστημα στο οποίο συγκεντρώθηκαν σε μια ορισμένη στιγμή κάποιοι χριστιανοί. Πρόκειται μάλλον για μια αιρετική χριστολογία που τη βρίσκουμε στα πιο ποικίλα αιρετικά συστήματα. Η ετυμολογία της λέξης δοκιτισμός δίνει μια πολύ στενή βάση για να μπορέσουμε να τον χαρακτηρίσουμε. Ο δοκιτισμός στη στενότερη έννοια, όπως καταπολεμείται στις επιστολές του Αγίου Ιγνατίου, είναι πράγματι μόνο μια ειδική μορφή κάποιου γενικότερου βασικού ρεύματος που αντιτίθεται στην πρωτοχριστιανική αντίληψη για το πρόσωπο του Χριστού. Ο δοκιτισμός σε αυτή τη στενότερη έννοια προέρχεται από το ρήμα «δοκί» και είναι η ιδιαίτερη διδασκαλία σύμφωνα με την οποία ο Χριστός μόνο φαινομενικά είχε ανθρώπινο σώμα. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με μια χριστολογική ερμηνεία που εξαιτίας ακριβώς του γεγονότος ότι το πρόσωπο του Ιησού εξετάζεται χωριστά από το έργο του, είναι πλήρως εξωβιβλική. Αυτή η στάση στην ουσία της από την καινοδιαθηκική οπτική γωνία είναι αναμφίβολα αιρετική. Η Καινή Διαθήκη, τονίζουμε, γνωρίζει μόνο μία χριστολογία, στην οποία το έργο και το πρόσωπο του Ιησού Χριστού συνδέονται και η οποία, με τον τρόπο αυτό, δεν συνίσταται σε μία αφηρημένη θεωρία αναφορικά με τη φύση του.
Ο δοκιτισμός βέβαια έχει πάρει και μια άλλη εντελώς διαφορετική μορφή, σύμφωνα με την οποία δεν περιορίζεται μόνο στο πρόσωπο του Χριστού, αλλά ασχολείται και με το έργο του. Το αφετηριακό σημείο στην περίπτωση αυτή δεν είναι η θεωρία ότι ο Χριστός είχε σώμα μόνο φαινομενικά. Η ενανθρώπιση του Χριστού αναγνωρίζεται, αλλά ανάμεσα στα γεγονότα που διηγούνται τα Ευαγγέλια γίνεται τώρα μια επιλογή που μόνο μερικά αναγνωρίζονται ως σωτηριολογικά, ενώ τα υπόλοιπα αυτομάτως απορρίπτονται.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, για να τονίσουμε ότι ο δοκιτισμός, πέρα από το γεγονός ότι θεωρούσε ότι ο Χριστός είχε σώμα μόνο φαινομενικά, ήταν και εκείνοι οι οποίοι πρέσβευαν ότι μόνο ορισμένα γεγονότα αναγνωρίζονται ως σωτηριολογικά μέσα στην Καινή Διαθήκη και έτσι τα υπόλοιπα αυτομάτως απορρίπτονται. Σε αυτά που δεν αναγνωρίζονται ανήκει πάνω απ' όλα ο θάνατος του Χριστού, που παραποιείται και παρερμηνεύεται χάρη σε κάθε λογής φανταστικές θεωρίες. Έτσι, από τις πληροφορίες του Ειρηναίου για τη διδασκαλία του Βασιλίδη μαθαίνουμε ότι λίγο πριν από τη Σταύρωση έγινε, λέει, μια αντικατάσταση δήθεν, που είχε ως αποτέλεσμα να διαφύγει ο Ιησούς το σταυρικό θάνατο. Και ποιος ήταν αυτός που σταυρώθηκε? Αυτός που σταυρώθηκε ήταν ο Σίμων ο Κυριναίος. Και λέγεται ότι ο Ιησούς στεκόταν δίπλα και γελούσε για την πλάνη των Ιουδαίων. Όμοια αναφέρεται ότι σύμφωνα με τη διδασκαλία του Κυρίνθου, ο Χριστός για πρώτη φορά ενσαρκώθηκε στον Ιησού κατά το βάπτισμα και τον εγκατέλειψε πριν από τη σάρκωση για να φύγει στον ουρανό. Αυτά και άλλα πολλά αναφέρονται διάφορες φανταστικές θεωρίες, οι οποίοι πρέσβευαν ακριβώς δοκιτικές αντιλήψεις. Πρέπει να τονίσουμε ότι ο αγώνας εναντίον του δοκιτισμού ήταν για τον αρχαίγονο χριστιανισμό η μεγάλη υπόθεση ζωής και θανάτου. Ο δοκιτισμός είχε προσβάλει ακριβώς το θεμέλιο, μαζί με το οποίο ολόκληρη η χριστιανική αποκάλυψη στέκεται υπεύθυνη. Και αυτό το θεμέλιο το οποίο προσπαθούσε να προσβάλει ο δοκιτισμός ήταν ακριβώς η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου. Το γεγονός αυτό το οποίο είδαμε ότι έχει έναν χρονικά μοναδικό χαρακτήρα και αποτελεί το κεντρικό σωτηριολογικό γεγονός. Όταν λέμε ότι έχει μοναδικό χαρακτήρα, σημαίνει ότι με αποφασιστικό τρόπο το μοναδικό γεγονός για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων και όλων των καιρών, δηλαδή το γεγονός που έγινε μια φορά για πάντα. Με τις σκέψεις αυτές, αγαπητοί ακροατές του καθηγητού Όσκαρ Κούλμαν, θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς και τον ηχολήπτη μας, τον Βαγγέλη Τζαναβάρη. Χαίρετε.

προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοίμασαν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Εφημία Αθανασίου.

μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος.

0: Τη σημερινή εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο στρατηγός αναποστρατεία Δημήτριος Σαρδέλης, Γενικός Γραμματεύς της Ενώσεως Οικογενειών Ελλάδος.
1: Φίλες και φίλοι, στην προηγούμενη εκπομπή μας αναφερθήκαμε στο σοβαρό οικογενειακό ρόλο των γονιών και στην ευτυχία τους. Όμως υπάρχουν και ενοχές γονέων. Σε ποιο βαθμό υπάρχουν αυτές οι ενοχές? Οι ενοχές, λένε ειδικοί, είναι ένα οικείο συνέστημα στους περισσότερους γονείς, αλλά είναι συχνά τελείως αβάσιμο, λένε οι ψυχολόγοι, ως οι δήμονες. Πώς λοιπόν θα πρέπει να ενεργούν οι γονείς για να μην αισθάνονται ως ένοχοι? Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να προσεγγίσουμε το θέμα αυτό, το θέμα της ενοχής, και να δούμε το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι γονείς προκειμένου να μην έχουν, προκειμένου να μην αισθάνονται ως ένοχοι. Και το λέμε αυτό επειδή, είτε το θέλουμε είτε όχι, οι γονείς μέσα τους έχουν το συνέστημα της ενοχής, ασχέτως αν το νιώθουν αυτό όταν φεύγουν για δουλειά ή όχι. Και αυτό το συνέστημα το έχουν πιο έντονα όλες σχεδόν οι μητέρες οι οποίες εργάζονται και αφήνουν το σπίτι και το παιδί μέσα σε αυτό. Και αυτό μάλιστα το συνέστημα μπορεί και να φταίει η φθοροποιός επιθυμία του να είμαστε τέλειοι γονείς. Και το γεγονός μάλιστα ότι δεν μπορούμε ποτέ να φτάσουμε αυτά τα απρόσιτα, θα έλεγα, υψηλά πρότυπα τα οποία θέτουμε για τον εαυτό μας. Βέβαια, οι εργαζόμενες μητέρες έχουν επιπλέον ενοχές, και τούτο επειδή αισθάνονται ότι θα έπρεπε να βρίσκονται και να είναι κοντά στα παιδιά τους τις περισσότερες, αν όχι όλες τις ώρες. Πράγμα το οποίο ίσως να περιπλέκεται ακόμα περισσότερο αν ένα παιδί αρρωστήσει στον παιδικό σταθμό ή στο σχολείο, και τότε το φοβερό γονεϊκό σύνδρομο του «έπρεπε να είμαι εκεί» προσβάλλει όλους τους εργαζομένους γονείς και ιδιαίτερα τις εργαζόμενες μητέρες. Αλλά ακόμα και οι μητέρες, ιδίως αυτές οι οποίες βρίσκονται στο σπίτι ολόκληρο το 24ωρο, είναι επιρρεπείς σε ένοχα συναισθήματα, λένε οι ψυχολόγοι ως ειδικοί, τα οποία αν και θεωρούνται ως παράλογα μπορεί να είναι πολύ έντονα. Και αν δεν γνωρίσουμε τα συναισθήματα αυτά για να τα αντιμετωπίσουμε, κινδυνεύουμε να κακομάθουμε τα ίδια τα παιδιά μας, κάνοντας παράλογες πράξεις και επιτρέποντας στον εαυτό μας να φτάσει στα όρια μιας συναισθηματικής εξάντλησης. Τι είναι λοιπόν εκείνο το οποίο κάνει τους γονείς να φέρονται και να αισθάνονται ένοχοι απέναντι στα παιδιά αλλά και στον εαυτό τους?

ένας λόγος είναι το ότι δεν αφιερώνουμε αρκετές ώρες για να περνάμε όλοι μαζί ως οικογένεια, και οι περισσότερες μητέρες είτε εργάζονται είτε δεν εργάζονται ανησυχούν για το πόσο χρόνο ποιοτικό, έτσι θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε, περνάνε με τα παιδιά τους. Αλλά δεν μπορούμε να περνάμε και όλο το χρόνο μας μαζί τους. Και μάλιστα δεν θα έπρεπε άλλωστε, διότι τα παιδιά χρειάζονται χρόνο και για τον εαυτό τους και για να δημιουργήσουν φιλικές σχέσεις με τα άλλα παιδιά του περιβάλλοντος. Και θα έλεγα και με τους ενήλικες. Βέβαια δεν θα πρέπει να υπάρχουν ενοχές, διότι αν σκεφτούμε πόσο χρόνο περνάμε πραγματικά με το παιδί μας, θα δούμε ότι πράγματι είναι περισσότερος ο χρόνος από ό,τι εμείς νομίζουμε ή φανταζόμεθα. Μάλιστα δε, οι ειδικοί λένε πως δεν απαιτείται και δεν χρειάζεται να διαβάζουμε βιβλία και ιστορίες για να είναι οι ώρες μαζί του ευχάριστες και επικοδομητικές. Διότι και ο υπόλοιπος χρόνος, ο οποίος αφιερώνεται για τα παιδιά περιποιώντας το, έχει και αυτό σημασία, έχει και αυτός κάποια αξία. Ένας άλλος λόγος είναι αυτός του να φερόμαστε νευρικά στο παιδί. Οπότε αν βλέπουμε πως πάντα φωνάζουμε στο παιδί, θα πρέπει να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό. Τους λόγους για τους οποίους έχουμε μια τέτοια συμπεριφορά, διότι μπορεί να είναι απλά μια σύμπτωση ή απλά να είναι μια κόπωση σωματική, μια κόπωση ψυχική ή και ακόμη να είναι ένα άγχος. Οπότε χρειάζεται σκέψη, οπότε χρειάζεται καταμερισμός ορισμένων ευθυνών. Έτσι δεν θα πρέπει να βασιζόμαστε γι' αυτό και να αναρωτηθούμε αν είμαστε δικαιολογημένοι ή όχι. Διότι και τα παιδιά δεν είναι ποτέ πιο τέλεια και από εμάς τους γονείς. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε στο παιδί γιατί εκείνη τη στιγμή δεν είμαστε σε καλή διάθεση. Διότι ακόμα και τα πολύ μικρά παιδιά μπορούν να καταλάβουν ότι πραγματικά είμαστε κουρασμένοι από την εργασία μας. Δεν δίνουμε στο παιδί ότι αυτό θέλει. Και ασφαλώς αυτό οφείλεται στους περιορισμούς του οικογενειακού προϋπολογισμού, που σημαίνει ότι το παιδί δεν μπορεί να έχει ό,τι θέλει. Αλλά αυτό είναι και τελείως διαφορετικό από ό,τι υποχρεωτικά του παρέχουμε. Βέβαια, αν εξηγήσουμε στο παιδί το γιατί, ενθαρρύνεται και αυτό εις την όποιαν αποταμίευση για να αγοράζει μεγαλύτερα πράγματα. Έτσι υπάρχει η σαφής εντύπωση ότι του δίνουμε και ένα καλό παράδειγμα και ένα καλό μάθημα. Βέβαια, καμιά φορά η συμπεριφορά μας απέναντι στα παιδιά δεν είναι η ίδια και μπορούμε να ανακαλύψουμε ότι αφιερώνουμε περισσότερο χρόνο σε ένα από τα παιδιά μας από ότι σε όλα μαζί. Γι' αυτό δεν πρέπει να αισθανόμεθα ένοχοι, γιατί πολλές φορές μια τέτοια συμπεριφορά είναι απόλυτη και απαραίτητη. Διότι τα παιδιά διαφορετικών ηλικιών έχουν διαφορετικές ανάγκες και ακόμη ένα από τα παιδιά μπορεί να περνάει και μια δύσκολη παιδική περίοδο.

Βέβαια, έχουν μερικές φορές νευρικά ξεσπάσματα τα παιδιά. Είναι απαιτητικά και ακόμα είναι και εκνευριστικά. Ακόμη μάλιστα με τη συμπεριφορά τους μπορεί και να δοκιμάζουν τους κανόνες αντοχής μας. Πάντως κανένα παιδί δεν συμπεριφέρεται άρεστα συνέχεια. Γι' αυτό και δεν πρέπει να ρίχνουμε το φταίξιμο της κάθε παρατυπίας στον εαυτό μας ή να ρίχνουμε το φταίξιμο στο ότι εργαζόμεθα και δεν βρισκόμαστε κοντά στα παιδιά. Άλλωστε θα πρέπει να μας κάνει το παιδί να αναρωτηθούμε γιατί θέλει κάτι το οποίο είναι και πολύ μακριά και πολύ διαφορετικό από αυτά που ασχολείται. Αν αυτό βέβαια γίνεται κοινή συνενέση ουδής λόγος, αλλά θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι δεν είναι απλώς οι ενοχές που μας κάνουν να έχουμε μία επικοδομητική δραστηριότητα για να γεμίζουμε το χρόνο μας. Τα παιδιά χρειάζονται κάποιο χρόνο για τον εαυτό τους. Το ίδιο και εμείς βέβαια. Γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε το παιδί να συμμετέχει στην επιλογή των δραστηριοτήτων για τον ελεύθερο χρόνο μας. Ενώ παράλληλα θα πρέπει να φροντίζουμε αμφότεροι, γονείς και παιδιά, να μην είμαστε ποτέ και οι δύο εξουθενωμένοι. Πάντως, για να μην υπάρχει κανένα αίσθημα ενοχής, μητέρα η οποία άσχετα αν εργάζεται ή όχι, θα εκπλαγεί όταν θα μιλήσουμε με κάποια άλλη μητέρα η οποία μένει όλη την ημέρα στο σπίτι, επειδή θα δει ότι το παιδί της άλλης μητέρας δεν πηγαίνει πάντα περίπατο, ούτε όλη την ημέρα διαβάζει ή κάνει κάτι άλλο. Και βλέπει ότι το παιδί αυτό δεν μοιάζει να έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με το δικό της το παιδί, ενώ ακόμη βλέπει πως η μητέρα που μένει στο σπίτι έχει και άλλες δεσμεύσεις. Άλλωστε πάντοτε πρέπει να αναλογιζόμαστε τα συναισθήματά μας και να λαμβάνουμε υπόψη μας και τη φυσική μας κατάσταση. Διότι αν και αυτή δεν είναι καλή, ίσως να βρίσκουμε προβλήματα για τα οποία θα αισθανόμεθα ως ένοχοι. Και ζητώντας τη συνδρομή κάποιου θα πρέπει να ασχοληθούμε με τα προβλήματα τα οποία ίσως και να παραμένουν προβλήματα. Εις πάσα όμως περίπτωση θα πρέπει πάντα να κοιτάμε την καλή πλευρά των πραγμάτων, έστω και αν δεν προφθάνουμε να κάνουμε ή να προλάβουμε κάτι, οπότε πιθανό να αισθανόμεθα ως ένοχοι. Αλλά να το αντικαταστούμε αμέσως σε μία άλλη παρόμοια περίπτωση, οπότε ένοχη δεν θα υπάρχει. Βέβαια ουδής θα πρέπει να παραγνωρίζει ότι η προσοχή μας πρέπει να είναι στραμμένη και να εστιάζεται πάντα στα ωφέλη και μόνο σε αυτά. Και τότε θα δούμε πως υπάρχουν πολλά ωφέλη τόσο για μας όσο και για το παιδί. Όταν εργάζονται και οι δύο γονείς και τούτο φαίνεται από την ικανοποίηση που έχουμε για τη δουλειά μας, τη διατήρηση μιας κανονικής και εξισορροπημένης ζωής. Το οικονομικό όφελος το οποίο προκύπτει και τις όποιες βελτιωμένες κοινωνικές ικανότητες του παιδιού, την αυτοπεποίθησή του και την ικανότητά του για επικοινωνία. Όπως επίσης το παιδί θα έχει και καλά πρότυπα ρόλων που θα απέχουν από τα στερεότυπα. Θα υπάρχουν βέβαια και άλλα ωφέλη, ιδιαίτερα για την οικογένεια και τις συνθήκες της ζωής μας.

Πάντως όλοι μας θα πρέπει να αποδιώξουμε όλα τα συναισθήματα ενοχής τα οποία πιθανόν να μας διακατέχουν. Και ασφαλώς δεν θα είμαστε και οι μόνοι με τα συναισθήματα αυτά. Και αν τα συζητήσουμε και με άλλους γονείς θα αρχίσουμε να βλέπουμε πόσο γελία μπορεί να είναι αυτά τα προβλήματα τελικά. Όμως, λένε οι ειδικοί, οι ενοχές δεν είναι μόνο κακές. Σημαίνουν ότι θέλουμε να είμαστε καλοί γονείς και ότι δείχνουμε ενδιαφέρον και νοιαζόμαστε για την οικογένειά μας. Και αν το παιδί μας είναι χαρούμενο και αν το παιδί μας είναι ευχαριστημένο και ήρεμο, το πιθανότερο είναι ότι δεν πρέπει να έχουμε κανένα απολύτως λόγο για να αισθανόμαστε κάποια ενοχή. Ενώ αν συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο στο παιδί, θα πρέπει πρώτα να ψάξουμε να βρούμε την αιτία κάπου αλλού. Στη δουλειά δηλαδή, στο παιδικό σταθμό που πηγαίνει το παιδί στο σχολείο ή και στον επιαγωγείο. Πάντως, αν και οι δύο γονείς εργαζόμαστε και ρωτήσουμε το παιδί για τη δουλειά μας, θα ανακαλύψουμε πως αυτό είναι πολύ υπερήφανο για αυτό το οποίο κάνουμε εμείς, δηλαδή τη δουλειά μας. Οι ενοχές μπορεί να μας κάνουν να συμπεριφερόμαστε με ένα παράλογο τρόπο. Γι' αυτό θα πρέπει να προσπαθούμε να αναγνωρίζουμε πότε πέφτουμε σε αυτή την παγίδα ως γονείς. Βέβαια, ως αντίδοτο αυτού, αυτής δηλαδή της ενοχής, είναι πειρασμός να ζητάμε μία διαρκή επιβεβαίωση ότι το παιδί μας σέβεται, ότι το παιδί μας εκτιμά, ότι το παιδί μας αγαπάει. Μπορεί να φαίνεται και να είναι πειρασμός να προσπαθούμε να εξισορροπούμε τις όποιες ενοχές μας απέναντι βέβαια στα παιδιά, αγοράζοντάς τους ό,τι μας έχουν ζητήσει. Διότι, κακομαθαίνοντας τα παιδιά, δεν θα καταφέρουμε τίποτα άλλο περισσότερο από να του μάθουμε ότι μπορεί να αποκτά και να κάνει δικό του ό,τι αυτό θέλει, προκαλώντας μάλιστα έτσι συναισθήματα ενοχής. Πάντως, θα πρέπει να κάνουμε στο παιδί μας μια χάρη που και που, με στόχο το να περνάει περισσότερο ποιοτικό χρόνο μαζί μας κάθε ημέρα. Ίσως εξάλλου να επιτρέψουμε στο παιδί κάποια απαράδεκτη συμπεριφορά του, επειδή δεν θέλουμε να χαλάσουμε το χρόνο που περνάμε μαζί. Πάντως, ένα κακομαθημένο παιδί, όπως λένε, γίνεται εγωιστής. Δεν μπορεί να μοιραστεί με κάποιον άλλον τίποτα και δεν λαμβάνει υπόψη του τα συναισθήματα των άλλων. Βέβαια, όλα τα παιδιά χρειάζονται συγκεκριμένες οδηγίες, γι' αυτό θα πρέπει να εξασφαλίζουμε σταθερότητα στις πράξεις μας ως γονείς.

0: συνοψίνοντας, και προκειμένου να μην αισθανόμεθα ένοχοι ως γονείς, καλό θα είναι να επισημάνουμε ότι προκειμένου να διαπιστώσουμε εάν τυχόν κάποιες ενοχές μας έχουν ξεφύγει από τον ελεγχό μας, θα πρέπει να δούμε αν το παιδί μας έχει περισσότερα από ό,τι πρέπει πράγματα για την απόκτηση των οποίων επέμενε ότι τα ήθελε και τα οποία χρησιμοποιεί σπανίως. Αν περνάμε όλο τον ελεύθερο χρόνο προσπαθώντας να σκεφτούμε τρόπους για να καλύψουμε τον όποιο χαμένο χρόνο και συγκρίνουμε το χρόνο που περνάμε με το παιδί με τις ώρες που άλλοι γονείς περνάνε με το παιδί τους, όπως αυτοί λένε και ισχυρίζονται. Αν παρά τις όποιες παροχές υλικές και αισθηματικές προς το παιδί ανησυχούμε μήπως αυτό δεν εκδηλώνει την αναμενόμενη αγάπη ή προτιμάει καλύτερα τη γυναίκα η οποία και το φροντίζει από εμάς όταν εμείς λείπουμε. Φίλες και φίλοι, οι ενοχές είναι δυνατόν να δημιουργηθούν παρά την όποια καλή μας θέληση, παρά την όποια καλή μας διάθεση, αλλά και παροχή. Ενοχές οι οποίες ανάλογα με τη συμπεριφορά μας είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με σκοπό να μην υπάρξουν και αντιμετωπίζονται αν ενώ θα πούμε πως θα ήταν καλύτερα με μας, ενώ αυτό δεν είναι απαραίτητα αλήθεια. Και ακόμη μελέτες δείχνουν ότι τα παιδιά τα οποία απολαμβάνουν φροντίδα καλής ποιότητας από μια γυναίκα ή ένα σταθμό παιδικό συγκεντρώνονται καλύτερα στο σχολείο και έχουν περισσότερες και καλύτερες ικανότητες επικοινωνίας. Δεν πρέπει να αισθανόμεθα ένοχοι και να χάνουμε τους σημαντικούς σταθμούς του παιδιού, διότι το παιδί θα επαναλάβει το κατόρθωμά του και για μας και η ευχαρίστηση και η απόλαυση θα είναι εξίσου σημαντικές. Τέλος, θα πρέπει να αποφεύγουμε κάθε ενοχή η οποία προκαλείται από άλλους. Γι' αυτό και θα πρέπει να αγνοούμε κάθε συμβουλή που μας δίνεται χωρίς να τη ζητήσουμε. Διότι μόνον εμείς ξέρουμε αν ο τρόπος με τον οποίο έχουμε οργανώσει τα πράγματα είναι πραγματικά σωστός. Φίλες και φίλοι, εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχα την ευγενή καλοσύνη να με παρακολουθήσετε. Ευχαριστώ πολύ και τον τεχνικό του σταθμού μας, κύριο Δημήτριο Τριανταφυλλίδη, για την πράγματι πολύτιμη βοήθειά του. Γεια σας.
1: Οικογένεια.

μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

Αυγούστου Ιδρώμη της Παναγίας. Εν αδελφότη τυπορευόμαστε προς την μεγάλη γιορτή και ψηλαφούμε τη χάρη της υπεραγίας Θεοτόκου όπως αποκαλύπτεται κάθε στιγμή μέσα στο λειτουργικό μας χρόνο, στη ζωή της Εκκλησίας μας. Και εννοούμε ότι αυτή είναι η ψηλάφιση που δίνει απαντήσεις και άξονες αναφοράς για το σήμερα και για το αύριο, αλλά και για την αναγνώριση του παρελθόντος.

0: καλωσορίσουμε και σήμερα τον πατέρα Ανανία Κουσταίνη που θα μας βοηθήσει για την πορεία μας στα υπέρολογα και θαυμαστά της Υπεραγίας Θεοτόκου και της παρουσίας της στη ζωή όλων και στη ζωή της Εκκλησίας μας. Την ευχή σας, πατέρα Ανανία.
1: Του Χριστού και της Παναγιάς μας, και σας ευχαριστώ και σήμερα που με καλέσατε κοντά σας.
0: Γέροντα Ανανία, πώς εξηγείτε η βαθιά λαϊκή ευσέβεια απέναντι στο πρόσωπο της Παναγίας?
1: Ο λαός μας, ο ελληνικός λαός, είναι λαός αισθηματίας, όσο λίγοι λαοί επάνω στη γη. Είναι απρόβλεπτος βέβαια, αλλά έχει καρδία, έχει αγάπη, έχει αισθήματα, έχει ψυχή και βάζει μπροστά σε όλα και στο κακό ακόμα την ψυχή του την ίδια, και τότε αν είναι στο καλό παράγει αποτελέσματα άριστα και τέλεια και ουράνια, όπως εδώ για την Παναγιά μας. Ο λαός ο ελληνικός την Παναγιά την έχει στα κατάβαθά του, ακόμα και εκείνος που τη βρίζει, περισσότερο εκείνος, ο ίδιος ξέρει. Όλοι οι Έλληνες έχουμε λατρεία στην Παναγιά, έχουμε πάθος ιερό μαζί της, την έχουμε μάνα, σκέπη, προστασία, βοήθεια, και εκείνη η Παναγιά μας είναι δεμένη με μας πάρα πολύ από τα αρχαία τα χρόνια, και μέσα στο Βυζάντιο ήταν υπέρμαχος στρατηγός, εκείνη που εφύλαξε την Κωνσταντίνου πόλη αλλά και την αυτοκρατορία και τη διέσωσε από τόσα κακά. Στη δε τουρκοκρατία ήταν ακόμα πιο κοντά, γιατί οι Έλληνες μπήκανε στη Μεγάλη Παρασκευή, στη Μεγάλη μας Παρασκευή, στη Μεγάλη Παρασκευή του γένους μας, και εκεί η Παναγιά η θλιμμένη ήταν από κοντά μας. Οι κλεφταρματολοί, οι ήρωες, οι ηρωίδες, οι σκλαβωμένοι, οι πονεμένοι, οι δυσκολεμένοι, είχαν όλοι τους την απαντοχή και όλοι τους την ελπίδα στην Παναγιά. Και αυτή από κοντά. Γι' αυτό και όπου έβρισκαν εικονίσματα ιερά της Παναγίας, και είναι τόσα πολλά στον αδικό χώρο και όχι μόνο, πήγαιναν οι καπεταναίοι και οι στρατιώτες και οι υπόλοιποι και απέθεταν στα πόδια της Παναγιάς τον πόνο για τη σκλαβιά και τη θερμή παράκληση για βοήθεια στο γένος μας. Και όντως βοήθησε. Ο δε μεγάλος Κολοκοτρώνης την είχε την Παναγιά μας ιδιαίτερα, και την παρακαλούσε εκεί στο Χρυσοβίτσι, στην εκκλησιά, να εμψυχώσει τους Έλληνες να πάρουν θάρρος, να ενωθούνε και να πολεμήσουνε και να διώξουνε τους τυράννους και τους εχθρούς. Αλλά και σήμερα ακόμη ο κάθε Έλληνας, και οι πολύ ξενιτεμένοι, αυτοί που πλέον στις θάλασσες, αυτοί που είναι στα ξένα, αυτοί που βρίσκονται μακριά, αλλά και αυτοί που είναι μέσα εδώ, αγαπούν την Παναγιά με μια αγάπη μυστική, μοναδική και ανίποτη. Αν τους ψάξεις, αν φύγει η επιφάνεια, αν φύγει το επίχρησμα, θα βρούμε στο βάθος τους μια λατρεία για την Παναγιά. Και αυτή η λατρεία, ας πούμε σε εισαγωγικά για τις ευσεβείς, αυτή η λατρεία είναι που στηρίζει τις ψυχές των Ελλήνων, όπως και τις ψυχές όλων των χριστιανών και όλων των πιστών ανθρώπων. Στηρίζει. Γιατί με τόσα που γίνονται στην πατρίδα μας, πώς δεν τρελαθήκαμε, πώς δεν πήραμε τα βουνά, ή πώς δεν αρχίσαμε χειρότερα πράγματα? Δεν μας κάνει εντύπωση αυτό? Μας κρατάει η Παναγιά, η αγάπη που της έχουμε, και περισσότερο η αγάπη που έχει εκείνη σε εμάς τους τρελούς Έλληνες, αλλά και τους αισθηματίες και υπέροχους Έλληνες.

0: Θα θέλαμε, κύριε Δανανία, να μας πείτε λίγα πράγματα και για το πώς φανερώνεται η ευσέβεια των χριστιανών Ορθοδόξων και των Ελλήνων ειδικότερα στην ονοματοδοσία και των εικόνων και των προσκυνημάτων και των εκκλησιών, ειδικά αυτών που είναι αφιερωμένες στην κίνηση της υπεραγίας Θεοτόκου.
1: Αυτό δείχνει ότι οι Έλληνες Ορθόδοξοι υπεραγαπούν την Παναγιά και την έχουν πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Και μάλιστα τώρα που το Πάσχα της, το Πάσχα του καλοκαιριού, το 15 Αύγουστο, πιστοί και άπιστοι, αδιάφοροι και μη, πρώτα απ' όλα νηστεύουν. Και η νηστεία είναι εντολή του Θεού και υπακοή στην Εκκλησία. Δεν είναι λίγο. Λέει τώρα 15 Αύγουστος. Και όπου και αν βρεθούν, όχι. Το λένε πια φανερά και προκάλυπτα. Και όσο περνά ο καιρός, το λένε και περισσότερο. Και το φωνάζουν. Και το εκδηλούν και το διαδηλούν. Και ξέρετε τι καλό κάνει αυτό και στους υπόλοιπους. Ακούει και τα παιδιά, ακούνε και οι άλλοι, ακούνε και οι ξένοι που έχουμε εδώ αρκετούς. Και τι κάνονται, τι κάνουν, υποβάλλονται. Επηρεάζονται. Γι' αυτό βλέπετε τώρα και τα διάφορα φαγάδικα και ας τα πούμε έτσι, φτιάχνουν και νηστίσιμα. Και πολλά νηστίσιμα, γιατί υπάρχει ζήτηση. Και τι σημαίνει υπάρχει ζήτηση, υπάρχουν άνθρωποι που νηστεύουν. Και τιμούν με την νηστεία την Παναγιά, γιατί η ουσία της νηστείας τι είναι, να αφήσω τον εαυτό μου, να αφήσω την κοιλιά μου, να αφήσω τα πάντα και να κάτσω να κάνω παρέα στην Παναγιά. Αυτή είναι η νηστεία στην ουσία. Ή όπως νηστεύω τον Χριστό, πάτε κάθομαι κοντά στο σταυρό του. Πέθανε αυτός για μένα, πεθαίνω και εγώ λίγο για αυτόν. Μη τρώγοντας. Γιατί άμα την τρώει κανείς, πεθαίνει, πώς λέγανε. Φτάνω σε ένα σημείο που δεν πεθαίνω βέβαια, αλλά διαδηλώνω και εκφράζω τη διάθεσή μου να πεθάνω. Ή τουλάχιστον λέω στον Χριστό μου, μεγάλε, κατάλαβα αυτό που έκανες εσύ για μένα. Και έρχομαι κι εγώ από κοντά σου να σου το πω με αυτόν τον τρόπο. Και σε ευχαριστώ που με φώτισες και το κατάλαβα. Και σε ευχαριστώ και σε παρακαλώ να με φωτίζεις όλο και συνεχώς δεν το καταλαβαίνω. Και βέβαια η κοίμηση είναι το αποκορύφωμα των εορτών της Παναγίας μας. Ότι είναι η Μεγάλη Παρασκευή και η Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα για τον Χριστό, είναι η εορτή της κοιμήσεως και μεταστάσεως της Παναγίας για εκείνη. Πολύ μεγάλη εορτή. Γι' αυτό τρεις ήταν μεγάλες εορτές στα παλιά χρόνια που έλεγαν οι άνθρωποι. Τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και της Παναγίας. Μιλάει για την Αδριανούπολη και ένα τραγούδι που την κούρσευαν οι βάρβαροι τρεις φορές το χρόνο. Τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και της Παναγιάς. Πόσο μεγάλη εορτή είναι η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου και είναι και τόσο ανθρώπινη, γιατί εκείνο που απασχολεί τον άνθρωπο είναι ο θάνατος, ο φόβος του θανάτου. Είναι ένα πρόβλημα, ένα ζήτημα που το έχουμε στο τσεπάκι κάθε ώρα και στιγμή και τόσα γύρω μας το θυμίζουν. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε? Να αισθανθούμε κάπου ασφάλεια, να ακουμπήσουμε κάπου ακόμη και το φόβο του θανάτου και τον ακουμπάμε στα πόδια εκείνης που υπήρξε η μήτυρ της ζωής και η οποία αφού εκοιμήθη μετέστη προς τον Υιό και Θεό της, μήτυρ υπάρχουσα της ζωής. Και τι μας δίνει αυτό? Θάρρος μεγάλο. Θα πεθάνουμε κι εμείς, αφού πέθανε και ο Χριστός ως άνθρωπος και η Παναγία, θα πεθάνουμε κι εμείς, αλλά θα πάμε να βρούμε εκείνους που μας αγαπούν. Ή το καλύτερο, θα έρθουν εκείνοι τους οποίους αγαπούμε και μας αγαπούν πρωτίστως αυτοί βέβαια. Θα έρθουν και θα μας παραλάβουν. Ήρθε ο Χριστός και πήρε την Παναγίτσα. Με τον υπέροχο αυτό τρόπο που σημειώνει παράδοση της Εκκλησίας, βιώνει η Εκκλησία και ανακραυγάζουν οι ίμνοι της Εκκλησίας και διατρανώνουν οι λόγοι των πατέρων στη Θεία Κοίμηση. Και παίρνει θάρρος το άνθρωπος και γίνεται ανδριωμένος και δεν ασχολείται πια με το θάνατο αλλά με τη ζωή. Δεν ασχολείται με την απεσιοδοξία αλλά με την αισιοδοξία. Και αυτό του απελευθερώνει μεγάλο δυναμικό εσωτερικό και μπορεί να δημιουργήσει, να μεγαλουργήσει. Γιατί ο άνθρωπος αν κάθεται και σκέπτεται και έχει κλαψοφαγούρα με το θάνατο, από εκεί και πέρα στομώνεται, ταπώνεται θα λέγαμε ύπαρξης, και δεν μπορεί να κάνει πολλά και σπουδαία και δεν μπορεί να πετάξει και μέχρι τον Χριστό και την Παναγιά και μέχρι τους Αγίους να πάρει δύναμη. Γι' αυτό ακριβώς λέει το τροπάριο, το πρώτο στοιχειρό των ένων της κοιμήσεως, «Τι ενδόξω κοιμήσει σου, ουρανοί επαγάλλονται, και αγγέλων γέγηθε τα στρατεύματα, πάσα η γη δε εφραίνεται, γιατί κατεβοδώνει τη μητέρα της ζωής». Και αφού άνθρωπο λοιπόν μπορεί και ξεπερνά με τη χάρη της Παναγιάς και του Χριστού, το φόβο του θανάτου, είναι άρχοντας απάνω στη γη. Είναι ήρωας, είναι σπουδαίος, είναι δυνατός. Και το σπουδαιότερο, εμψυχώνει και τους άλλους. Και αποβάλλουν σιγά σιγά και αυτό το φόβο και τη βιλία του θανάτου και αγκαλιάζουν τον Αναστάντα Χριστό και τη μεταστάσα Παναγία μας.

0: της Παναγίας και του 15 Αυγούστου. Ο πατήρ Ανανίας Κουστένης είναι ο αρρωγός μας στην σημερινή εκπομπή. Πάτερ Ανανία, θα θέλαμε να μας πείτε λίγα πράγματα ή μάλλον να μας θίξετε λίγο την πτυχή της σχέσεως της υπεραγίας Θεοτόκου με τον πόνο που περισσεύει στην ανθρώπινη φύση μέσα στην ιστορία ολόκληρη και στις μέρες μας όπως πάντα. Ποια είναι η σχέση της Παναγίας με τον πόνο και με την αγωνία των ανθρώπων, με τον πόνο που είναι είτε της σαρκός η αρρώστια που τον προκαλεί, «Νιν ασθενής κατάκημε και ουκές την ίαση στη σαρκή μου», λέει ο παρακλητικός κανόν, είτε με τις ψυχικές διαταραχές που επιβάλλει η πολύ μπερδεμένη, η πολύπλοκη εποχή μας.
1: Η Παναγιά μας εφαρμόζει αυτό που λέει η Θεία Γραφή, κλαίει με τα κλαιόντων και χαίρει βέβαια με τα χειρόντων. Κλαίει η Παναγιά, μας κλαίει. Ποιος άλλος μπορεί να μας κλάψει όταν είμαστε άρρωστοι στο κρεβάτι και υποφέρουμε και πονάνε τα πάντα και μας θερίζουν οι ανίατες αρρώστιες, πως άλλοι μέρονες και καλλιγούλες μας έχουν ανεβάσει στο εκκρίωμα και στο μαρτύριο και στα δεινά. Και ποιος μπορεί να αντέξει τόσο πόνο και το σωματικό ακόμη αν δεν είχε κοντά του την Παναγιά και ο ένθεος και ο μη ένθεος. Αλλά η μεγαλύτερη πόνη είναι εκείνη της ψυχής, η ασήκωτη, η ευάστακτη πόνη. Και ο πιο μεγάλος ακόμη πόνος είναι να είναι ο άνθρωπος χωρίς Θεό. Ως άθεος εν το κόσμο, τρελαίνεται τότε. Δεν μπορεί να αντέξει αυτή την απουσία, αυτή την έλλειψη. Και ας μην το καταλαβαίνει. Και ας διατείνεται πως δεν υπάρχει Θεός. Και ας ισχυρίζεται οτιδήποτε. Είναι πόνος μεγάλος. Πόνος αγιάτρευτος. Ο πόνος της ψυχής. Ο πόνος της ορφάνειας. Ο πόνος της σκλαβιάς. Ο πόνος της πείνας. Ο πόνος της αδικίας. Ο πόνος της ξενιτιάς. Ο πόνος της ορφανιάς. Οι πίκρες όλες του βίου είναι πόνος, τόσο μεγάλος πόνος που εκφράζεται ως παράπονο. Και η Παναγιά είναι εκείνη η οποία είναι κοντά μας, πάντων θλιβωμένων η χαρά και αδικουμένων μπροστά της και πενωμένων τροφή, ξένων τε παράκλησης και βακτηρία τυφλών, ασθενούντων επίσκεψης, καταπονουμένων σκέπη και αντίληψης και ορφανών βοηθός, λένε κοινά τα ωραία τροπάρια στο τέλος της μικράς παρακλήσεως, τα γνωστά βέβαια σε όλους μας. Λέει ιστορία στο νέο μαρτυρολόγιο πως η Παναγιά ήταν μια μέρα στη Λέσβο, εκεί που αγίασαν οι νεομάρτυρες, οι νεοφανείς Άγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη. Και ήταν Παναγιά στην εκκλησιά, στην παλιά την εκκλησιά και έκλαιγε. Την είδε κατόναρ μία ένθεη ψυχή και ρώτησε κάποιος που ήταν εκεί, τι κάνει η Παναγιά εκεί, γιατί κλαίει, ποιον κλαίει, γιατί κλαίει τόσο γοερά, γιατί κλαίει τόσο πικρά η Παναγιά και στενάζει. Και πήρε απάντηση, κλαίει το Γιώργο της, τον Άγιο Ραφαήλ, Γιώργο τον έλεγχα, νηθάκι ήταν. Κλαίει το Γιώργο της, γιατί η Παναγιά μας έχει τέκνα. Και εφόσον εμείς αγαπάμε τον Υιό της, μας έχει δύο φορές τέκνα τότε. Αν τον αγαπά, μας έχει μια φορά τέκνα. Γιατί δείχνοντας ο Υιός της, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, από το ύψος του Σταυρού και του πόνου και της αδικίας, δείχνοντας τον Ιωάννη, της είπε, «Ιδού ο Υιός σου και σε εκείνον ιδού η μήτυρα σου». Είναι μάνα μας η Παναγιά και φύση και θέση μάνα μας η Παναγιά. Γι' αυτό πάντων προστατεύει, μας κλαίει. Και υπάρχουν και νεότερα τραγούδια κλπ. Κλπ. Τα οποία διατρανώνουν αυτή τη σχέση, αυτή τη συμπαράσταση της Παναγιάς με τον πονεμένο συνανθρωπό μας, με εμάς τους ίδιους. Γιατί ο πόνος δεν κάνει διακρίσεις. Επισκέπτεται όλους. πλουσίους και φτωχούς, πιστούς και άπιστους, μικρούς και μεγάλους, άντρες και γυναίκες, γέροντες και νέους, κάθε ηλικία και κάθε τάξη και κάθε κατάσταση. Και εκεί είναι από κοντά η Παναγιά. Ευτυχώς, ακόμη και στους Εβραίους πηγαίνει η Παναγίτσα, κατάγεται από αυτούς και τους αγαπά και αυτούς και λυπάται για την πόρωσή τους. Όταν την καλούνε, τσιλοπονάει λέει η Ευρεία μέσα η Παναγιά. Γέννησε η Ευρεία έξω η Παναγιά, το λέει και ο λαός μας. Η Παναγιά αγαπάει όλους και περισσότερο τους δυσκολευμένους, τους πονεμένους, τους άπιστους. Μα συμπαρίσταται πώς και με τι πραγματικά να την ευχαριστήσω με την Παναγιά που είναι κοντά σε κάθε πόνο μας, μικρών και μεγάλων, και μας παρηγορεί και μας προστατεύει και περιχύνει βάλσαμο και βγαίνουμε πέρα.

0: δράμη της Παναγίας. Όλοι οι δρόμοι της πορείας του έθνους μας, αλλά και της κοινωνίας των Ελλήνων στα χρόνια μέχρι και την ίδρυση του ελληνικού κράτους, όμως και στα μετέπειτα, έχουν να κάνουν πάντα σε σχέση με την υπεραγία Θεοτόκο και με τον Υιό της Ιησού Χριστό. Υπ' αυτή την έννοια θα θέλαμε να σας κάνουμε την ερώτηση κέντρισμα, Πάτερ Ανανία, για το ποια είναι η σχέση της εθνικής πορείας των Ελλήνων, του έθνους μας, με το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου και στη γιορτή του Ευαγγελισμού της και στη γιορτή της κοιμήσεώς της, αλλά και στην γενικότερη παρουσία της στη ζωή του έθνους μας.
1: Η Παναγία στο έθνος μας κατέχει κεντρική θέση. Είναι υπέρμαχος στρατηγός και στο Βυζάντιο και στην Τουρκοκρατία και σήμερα ακόμη. Πολλοί αγιορείται ένθεοι κι άλλοι στις ημέρες μας τις δύσκολες βλέπουν την Παναγιά να περιτρέχει και να περιδιαβάζει τα σύνορά μας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εκεί μας προστατεύει, εκεί μας φυλάει, εκεί μας προσέχει, εκείνη έχει το νου της, εκεί είναι φρουρός, ακίμητος φρουρός. Εκείνη είναι η απαντοχή μας. Και αύριο αν γίνει κάτι, όλοι οι Έλληνες, ας κοιμούνται τώρα ή ας έχουν δυσκολίες καημένοι, όλοι οι Έλληνες, ορθόδοξοι και μη ακόμη, προς εκείνη θα αποβλέψουμε. Εκείνη θα παρακαλέσουμε. Σε αυτήν θα καταφύγουμε. Μπροστά της θα κλάψουμε. Σε αυτήν θα πούμε τα κρίματά μας και θα ζητήσουν να μας συγχωρήσει ο Υιός της δι' αυτής. Και αυτή θα είναι που θα μας παρηγορήσει. Και αυτή θα είναι που θα μας προστατεύσει. Και αυτή θα είναι που θα δώσει τη νίκη. Ο μεγάλος στρατηγός του Ιουστινιανού, Βελισάριος, όπου πήγαινε στις εκστρατείες, έπαιρνε κοντά μια θαυματουργή εικόνα της Παναγιάς. Και την έβαζε στην αρχή του στρατεύματος και πριν από κάθε μάχη. Την παρακαλούσε. Και αν εκείνη του έλεγε να κάνει τη μάχη, πώς του έλεγε δεν ξέρω, ο ίδιος ξέρει που την πίστευε και ο καθένας μας που την πιστεύει και παίρνει τα νεύματά της. Όταν του έλεγε να κάνει τη μάχη, την έκανε και νικούσε. Ω υπέροχη εκείνη στρατηγή, ω ένθεοι αυτοκράτορες, όλα έπου αγαπούσες την Παναγιά και θεωρούσες υπέρμαχο στρατηγό, και την είχες μετά το Θεό Θεό σου. Και σήμερα, του δύο πολλοί Έλληνες, κοιμηθήκαμε, ξεγελαστήκαμε, είμαστε σε μια νεκροφάνεια. Αφήσαμε την Άγια Πίστη, αφήσαμε την ιερή ιστορία μας, αφήσαμε την όμορφη γλώσσα μας, αφήσαμε τις Άγιες και ιερές παραδόσεις και ακολουθήσαμε ψεύτικους παραδείσους που δυστυχώς μας πρόδωσαν και εδώ, όπως και αλλού. Η Παναγιά και σήμερα είναι απάνω και κοντά μας. Και με τόσα που γίνονται και δεν χαλαστήκαμε και δεν έγινε ό,τι χειρότερο, σε αυτήν το οφείλουμε. Είναι ανάμεσά μας η Παναγιά. Και μας συγκρατεί. Και μας προστατεύει. Κρατεί τους κακούς. Τους κρατεί. Τους συγκρατεί. Όχι για να τους βάλει στην κόλαση. Αλλά για να μετανοήσουν. Και να γλιτώσουμε κι εμείς. Από την κακία τους. Από τα ένεδρά τους, όπως λένε οι παρακλήσεις. Από τις ενέδρες. Και όλα εκείνα τα οποία μας στείλουν. Γι' αυτό ας αφήσουμε τις τηλεοράσεις και τα διάφορα άλλα φλιναφήματα και ας ανοιχτούμε πάλι στην Παναγιά. Οι μέρες που είναι τώρα, όλοι οι Ορθόδοξοι Έλληνες και μη Ορθόδοξοι και οι Βάρβαροι ακόμη που την αγαπούν, οι Μουσουλμάνοι ξέρετε πως αγαπούν την Παναγιά, ας ανοιχτούμε σε εκείνη. Ας πέσουμε ταπεινά στα πόδια της. Ας τη ζητήσουμε συγγνώμη που τόσο τη στενοχωρήσαμε και την κάνουμε να κλαίει πικρά. Παρά τα αυτά, δεν μας αποχωρίζετε, δεν μας αρνείτε. Ιδιαίτερα εμάς τους Έλληνες Ορθοδόξους μας αγαπάει η Παναγιά. Τι έχει πάθει μαζί μας και τι έχουμε πάθει και εμείς μαζί της. Η ίδια ξέρει και εμείς οι ίδιοι ξέρουμε. Στις δύσκολες λοιπόν αυτές οι μέρες και στις άγιες ημέρες αυτές που διαβαίνουμε μέχρι την κίνηση, ας μην ελαφίσουμε την Παναγιά. Ας πούμε ευχαριστώ, ας πάμε στην εκκλησία να βάλουμε κεράκι, ας πασούμε την Άγια εικόνα της και ας την παρακαλέσουμε να μας σκεπάσει για μια ακόμη φορά. Να φωτίσει τους κυβερνώντας. Να φωτίσει όλους. Να φωτίσει το λαό. Να έρθουμε ξανά στον Υιό και Θεό της. Γιατί η καλύτερη ονομασία που δίνει ο λαός στην Παναγιά είναι η οδηγήτρια. Όπως στο γάμο της Κανά έδωσε οδηγίες στους υπηρέτες τι να κάνουν προκειμένου ο Υιός της να μεταβάλει το νερό σε κρασί, έτσι και σε εμάς και σε όλους τους αιώνες δίνει οδηγίες η Παναγιά τι να κάνουν οι χριστιανοί και τι να κάνουν οι άνθρωποι προκειμένου να έρθουν στην πηγή της ζωής, στον Υιό και Θεό της, γιατί αυτός είναι σωτήρ του σώματος, σωτήρ της Παναγιάς, σωτήρ πάντων ημών. Παναγιά είναι η οδηγήτρια και η άλλη ονομασία είναι η δεωμένη. Η Παναγιά προσεύχεται, γονατίζει, σκλήρωναν τα γόνατά της, τα έχει μαζί της τα γόνατά της εκείνη με τη μετάσταση, και παρακαλεί και οικετεύει για την πατρίδα μας, ιδιαίτερα για όλους τους Ορθοδόξους αλλά και για όλους τους ανθρωπάκηδες, με τόση αγάπη, με τόση στοργή, με τόσο μητρικό πόνο. Εμείς οι Έλληνες έχουμε άλλωστε και τον εθνικό ύμνο της Εκκλησίας μας αφιερωμένο στην Παναγιά, το ότι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια. Είναι ο εθνικός ύμνος Ελληνοορθοδοξίας. Είναι αυτό το μεγαλείο που το ακούμε και προετών το άκουσε εκεί στην πλάκα στην Αγία Κατερίνη κάποιος ξένος και κάθισε προσοχή. Τι είναι αυτό, λέει? Ένθεο κατασκεύασμα, ουράνιο δώρο. Υποβλητική μουσική σε συνεπέρνει, σε μαγεύει, σε μεθά. Το είπε ξένος αυτό. Γιατί υπάρχουν και καλοί Ισραηλίτες ξένοι αλίμονο. Πάρα πολύ μάλιστα. Έτσι λοιπόν ασκεπάσει το ευκλές γένος μας, το γένος και έθνος των Ελλήνων, και ας μας φωτίσει να ξανάρθουμε πάλι κοντά της, κοντά σε εκείνη και κοντά στον Υιό και Θεό της. Και η Ελλάς δεν πρόκειται να χαθεί ποτέ.

0: Θέλω να σας ευχαριστήσουμε για τον Ανανία. Θα συνεχίσουμε τις κουβέντες μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γιατί νομίζουμε ότι είναι ψυχοφέλιμο άκρος να μιλούμε μαζί σας για το πρόσωπο της Πελαγίας Θεοτόκου στην πορεία προς το Πάσχα της Χριστιανοσύνης. Προς την Πασχαλιά του Καλοκαιριού που είναι η εορτή της Ιεράς Κινήσεως και της Ιεράς Μεταστάσεως. Θέλω να ζητήσουμε την ευχή σας.
1: Του Κυρίου την ευχή και της Παναγιάς, και ας είναι εκείνη μαζί με όλους και τελευταία και μαζί με εμάς.

Η βυζαντινή ψυχή είναι σαν περιβόλι ευωδιασμένο, λέει ο Κοντούλος. Τα τροπάρια της, τα τραγούρια της, τα λόγια της, τα εικονίσματά της είναι όλα μοσχοβολημένα. Και αυτό το μοσχοβόλημα το κληρονόμησε ύστερότερα η Ρωμιοσύνη. Παγαπά τα ευωδιασμένα λουλούδια και τα μυρωδικά της Ανατολής. Την κανέλα, τα μοσχοκάρφια, τα μοσχοκάριδα, περιφρονημένα ως βάρβαρα από πολλούς εξευγενισμένους δικούς μας. Οι εκκλησιές και τα ρημοκλήσια ευωδιάζουν με μια εξωτική ευωδία από το κερί, το λάδι, το λιβάνι και από τα αγριολούλουδα του βουνού. Πολλοί έχουν την πλανημένη ιδέα πως οι Βυζαντινοί δεν αγαπούσαν τη φύση γιατί τάχα τις δεν ζωγραφίζανε τοποθεσίες. Σαν πως οι αρχαίοι Έλληνες κάνανε στο μάρμαρο τοποθεσίες και δέντρα. Τα μοναστήρια βρίσκονται χτισμένα πάντα σε τοποθεσίες εξαίσιες, διαλεγμένα από ανθρώπους που φαίνεται πως είχαν πολύ βαθύ αίσθημα της φυσιολατρείας. Κι ήταν ευτυχισμένοι που ζούσαν μέσα στην ευλογημένη τούτη χώρα που είναι στολισμένη με όλες τις φυσικές χάρες. Με βουνά ήμερα που αγναντεύουν τα περισσότερα τη θάλασσα, με ακροτήρια που ξεπετιούνται προς κάθε μεριά, με κοιλάδες ζωγραφιστές, με βράχους παράξενους, με νησιά που λες κι είναι ο επίγειος παράδεισος. Στη μέση στέκεται βουνό δασωμένο από δέντρα και βότανα, το φημισμένο Άγιον Όρος. Είναι φουντωμένο από δέντρα κάθε λογής, καστανιές, έλατα, πυξάρια και από χαμόδεντρα μυριστικά, αγιοκλίματα, μυρσίνες, δάφνες. Στην περήφανη κορφή του που στέκεται πάνω από τα φρισμένο πέλαγο φυτρώνουν σπάνια βότανα που δεν βρίσκονται σε άλλα μέρη της γης. Ο οδοιπόρος περπατά σε μονοπάτια ευωδιασμένα από αγνότατα άνθια, ανάμεσα σε σκήνους και σε λιγαριές ποτισμένες από δροσερά νερά. Πατάει απάνω σε ένα χαλί ατίμητο, πιο ακριβό και από το ρούχο του Σολομώντα, όπως είπε ο Χριστός, ενώ ανάμεσα από τα κλαριά φτερουγίζει τα γέρη της θάλασσας, φέρνοντάς του την πελαγίσια μοσχοβολιά. Αγαλιάστο έρημος και ανθίτο ως κρίνων. Από τ' Άγιον Όρος ας τραβήξουμε μακριά και σπάμε στην άλλη άκρη, στο Μοριά, εκεί που είναι χτισμένο το βυζαντινό κάστρο του Μιστρά. Ο Σκοβολάο τα ήγετος με τα μυρίπνοα λουλούδια του και με τα ακατάδεχτα έλατά του, που δεν κατεβαίνουν ποτέ στον κάμπο, μόνο γεννιούνται και πεθαίνουν στα κορφοβούνια. Ο Σκοβολά και το χωριό του Μιστρά, από τις πορτοκαλιές ως και τα αρχαία κτίρια, τα γκρεμισμένα τα κάστρα, τα σπίτια και οι εκκλησίες, και εκείνα ευωδιάζουν σαν άγια λείψανα. Οι παλαιοί, παρεκτός από τα κοσμήματα που παραστένουν μεταμορφωμένα άνθια και αγριοβότανα, στις εκκλησίες δεν ζωγραφίζανε πολλά δέντρα, μηδέν λουλούδια. Τα λίγα όμως που ζωγραφίζανε τα βάζανε μόνο εκεί που πρέπει, εκεί που το ζήταγε η τέχνη. Για τούτο ένα ψηλόλιγνο κλαράκι απάνω στο βράχο, ένα αγριοδέντρι φυτρωμένο στο βουνό, σε συνεπέρνει πιότερο από το πλήθος τα λουλούδια που σοριάζουν χωρίς μέτρο άλλοι ζωγράφοι, πασχίζοντας μάταια να ευωδιάσουμε τα έργα τους. Αγριολούλουδα και κάτι λιγοστά δέντρα βαστάζουν τη γέννηση του Χριστού. Στη βάπτιση κοντά στον Ιορδάνη ποταμό, στη Βαϊφόρο που σκαρφαλώνουν τα παιδιά στα δέντρα και κόβουν βάγια. Στην ανάληψη του Χριστού λίγα ελιόδεντρα πάνω στα βράχια, που και που κανένα κυπαρισάκι, καμιά βαλανιδιά, κανένα πουρνάρι και λιγοστά αγριολούλουδα, ρίκια, θυμάρια, ανεμόνες, μυρώνια, αγκάθια ανθισμένα και τέτοια. Και ο Θεοτοκόπουλος βάζει και εκείνος λιγοστά δέντρα και άνθη στα έργα του με πολλή οικονομία, για τούτο και η ευωδιά του στέκεται αλυσμόνητη, όπως είναι τα κλαριά που σκεπάζουν τους τρεις μαθητές στη Γεθσημανή και τα άειλα χορτάρια που είναι φυτρωμένα στο βράχο, τα λουλούδια που έχει βαλμένα μέσα σε μια γλάστρα στον Ευαγγελισμό, κάτι περισσότερα στην ανάληψη της Παναγίας, λίγον κισό στον Απόστολο Πέτρο και στη Μαγδαληνή και αλλού κάπου κάπου. Στο μαρτύριο του Αγίου Μαυρικίου ξεχωρίζουν απάνω στα βράχια κάτι χορτάρια ανθισμένα και ένα δέντρο κομμένο με το τσεκούρι που αξίζει πιο πολύ παρά ένας λόγος ολάκερος. Κλαρί ολοπράσινο βαστάνε στο χέρι οι μάρτυρες, σαν βραβείο για το μαρτύριο. Ένα άγιο πρινάρι είναι ζωγραφισμένο κοντά στον Άγιο Γιάννη τον Πρόδρομο. Εμένα όμως, περισσότερο με συγκινάνε εκείνα τα ταπεινά φυτά που ζωγραφίζουν σαν πλουμίδια κοντά στους Αγίους, στα χρόνια της σκλαβιάς. Μόνο με ένα χρώμα καφεβί που παρασταίνουν αγιόκλημα, βάτο, άγριο τριανταφυλιά, άγρια ροδί και τέτοια. Στα σκαλιστά εικονοστάσια και στα προσκυνητάρια που είναι καμωμένα από ξύλο παρασταίνουν πολλά άνθια, περιπλοκάδες και κλιματαριές. Αλλά την πιο ουράνια μυρωδιά τη σκορπάνε τα άνθη της βυζαντινής υμνοδίας, φυτουργημένα από μεγάλους ποιητές. Εκεί πνέει το αέρ της αυθαρσίας. Εκεί είναι οι αμάραντοι στέφανοι που αξιώνονται όσοι μαρτυρήσανε για την πίστη του Χριστού. Εκεί ανθίζουν τα μυρίπνο άνθη του Παραδείσου. Η Παναγία
είναι το πλέον εύος μονάνθος της Ορθοδοξίας, σύμβολο της σεμνότητας για τις γυναίκες της Ελλάδας. Στολίζουν την εικόνα της με δροσερά λουλούδια, όσο που να φαίνεται μονάχα το μαντιλωμένο γλυκομελάχρινο και μελαγχολικό πρόσωπό της. Πακουμπά απάνω στο μάγουλο του παιδιού της. Και τη θυμιατίζει ο παπάς και να της ψέλνει τους χαιρετισμούς που λες κι είναι μαδημένα τριαντάφυλλα και γαρίφαλα. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε βλαστού αμάραντο κλίμα, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πολύ, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολύ, χαίρε οσμή της Χριστού Ευωδίας. Κι οι ψαλτάδες ψέλνουνε ρόδων το αμάραντον, στάχινη βλαστήσασα των θείων, σε την πλέξασαν το κόσμο αχυρόπλοκων στέφανων. Εξού η δρόσος απέσταξε φλογμών πολυθεΐας ηλίσασα, όθεν βοόμενση, χαίρε ο πόκος ο εύδροσος, ον γεδεών παρθένε προεθεάσατο. Άμπελος αληθινή, τον βότριν τον πέπειρον η γεωργήσασα, άνθος το αμάραντον η εξανθήσασα, μύρον το ακένοτον. Τα λουλούδια που αγαπούσαν πιότερο οι Βυζαντινοί και τα αγαπάνε και οι σημερινοί Έλληνες, όσοι δεν το έχουν ντροπή, ήταν ο Βασιλικός, το Τριαντάφυλλο, το Γαρίφαλο, η Μυρσίνη, η Δάφνη, ο Δυόσμος, η Ματζουράνα, το Δεντρολίβανο και άλλα φυτά του μυστηρίου.

Το εικόνισμα της Παναγίας βρέθηκε μέσα στις Μυρσίνες και την είπανε Μυρτιδιώτισσα. Ο Άγιος Δημήτριος μοσκοβολούσε ο τάφος του στη Θεσσαλονίκη και τον είπανε Μυροβλήτη. Το μοναστήρι με τα φημισμένα ψηφιά που είναι κοντά στην Αθήνα, επειδή ήταν χτισμένο μέσα σε δάφνες, το βγάλανε Δαφνή. Τα Άγια Λείψανα αναβρίζανε μοίρα. Στη γιορτή του Σταυρού ο παπάς βγαίνει από το Άγιο Βήμα σαν αρχαίος ιερέας, βαστώντας απάνω στο κεφάλι του το δίσκο με τα λουλούδια και ύστερα μοιράζει στο λαό το Χριστολούλουδο. Τον επιτάφιο στολίζουν με λουλούδια της Άνοιξης. Ο παπάς δραίνει την εκκλησία με άνθη, ψέλνοντας έραναν των τάφων εμυροφόρη μοίρα, λίαν πρωί ελθούσε. Στην Ανάσταση πάλι ο παπάς λευκοφορεμένος κορπά δαφνόφυλλα στα μάρμαρα, ψέλνοντας «Ανάστα ο Θεός κρίνουν την γην». Πλήθος τροπάρια ευωδιάζουν με την εξωτική μυρωδιά της πίστης. Όσοι έχουν την ιδέα πως η βυζαντινή τέχνη δεν έχει γλύκες και λιποθυμίες αισθηματικές, και ο χαλασμένος Έλληνας αυτά θέλει και δεν τα βρίσκει, ας πάει να βοσκήσει σ' άλλο λιβάδι. Από τα πολλά τροπάρια της Ορθοδοξίας τα χολογώ λιγοστά όσα έρχονται στο νου μου τώρα. Στην Αγίαν Παρασκευή, ποίησε Φημιών άνθε συνστέψω μεν σε την Αγίαν την δελιξαμένην τα γήινα και ασπασαμένην τα άφθαλτα. Στους Αγίους Πατέρας τους ενικαία τα μυρίπνω άνθη του Παραδείσου τα πάνχρυσα στόματα του Λόγου. Στη γιορτή του Σταυρού, αγαλέστο του Δρυμού τα ξύλα, σύμπαντα αγιαστήσεις της φύσεως αυτών. Και μυστικός ή Θεοτό και Παράδεισος, αγιοργήτος βλαστήσας αχριστών, εφούτο του Σταυρού ζωηφόρων εν γη υπεφυτούργητε δένδρων. Στον Άγιο Σημεών εκρίζεις αγαθής αγαθός ευλάστησε καρπός, στη Σταύρωση και την γην ζωγραφίσα στη Σάνθεση. Την 1η Σεπτεμβρίου, που είναι η αρχή του χρόνου, ευλόγησον Κύριε τον Στέφανον του ενιαυτού. Ο ποιητής παρομοιάζει το γύρο του χρόνου με στεφάνι από λουλούδια. Στη γέννηση του Χριστού, ράβδος εκ της ρίζες Ιεσέ και άνθος εξ αυτής Χριστέ, εκ της Παρθένου ανεβλάστησας, εξ όρους ο ενετός κατασκίου δασέως. Στη γέννηση της Παναγιάς, ράβδος άνθος φέρουσα, και σήμερον ευλάστησε της Παρθενίας η ράβδος εξής ανθίση άνθος. Η Θεία Μυρωθήκη, το ευώδες μύρον ένδον φέρουσα. Ωραίος φανής αγάρ βλαστός, εξύνθησα στο κόσμο την ζωήν. Ήνθησε το μήλον το ευώδες, της Παρθενίας το θείον απάνθισμα. Στην ύψωση του Σταυρού, μυστικός ή Θεοτό και Παράδεισος, αγιοργήτος βλαστήσας αχριστών. Στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, το φυτόν της αγνίας, το μήρον της ευωδίας πάλι να έτειλεν ημίν. Των Αγίων Πατέρων, ρανάτος αγγλικασμών, τα όρη και αγαλίασιν. Στην Αγία Νεκατερίνην και ταύτην της επένης ως άνθεση καταστέψομεν. Στα προεόρτια του Ευαγγελισμού για την Παναγία, ως ρόδων κοιλάδων καθαρών, ως κρίνων εύωσμων. Στους δικαίους, δίκαιος ως φήνιξ ανθίσει και ως η κέδρωση εν το Λιβάνο πληθυνθήσεται. Της Αγίας Μαρίνας, ως αλάβαστρον μύρον το αίμα σου προσενήνοχας το σόν ημφίο Χριστό, Μαρίνα αθλοφόρε. Στους ασκητές όπως τον Άγιον Αντώνιο, τες των δακρύων σου ροές της ερήμου το άγωνον εγεώργησας. Του προδρόμου, ως άνθη τερπνά του Θείου Λόγου συμπλέξαντες εγκομείων των Στέφανων, σύ προσάγομεν. Πολλά βιβλία εκκλησιαστικά έχουν ονόματα παρμένα από λουλούδια. Άνθος, Ανθολόγιον, Παράδεισος, Κήπος Χαρίτων, Λιμονάριον και τέτοια. Αχ, η ελληνική ψυχή είναι το έαρ με τα άνθη.

Radio Toa, Οδηπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Χαίρετε φίλοι και αγαπητοί ακροατές. Λίγες μόλις μέρες μας έμειναν πριν από τη μεγάλη γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Για όλο το διάστημα, από την 1η Αυγούστου μέχρι και τις 14, οι πιστοί κληθήκαμε να προετοιμαστούμε ψυχικά και σωματικά για να εορτάσουμε την πανέορτη ημέρα της εξόδου της Παναγίας μας από την μάταιη σκηνή τούτου του κόσμου και της

μεταστάσεώς της στη χώρα των ζώντων. Χώρα των ζώντων είναι ο Υιός της και Θεός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Κάθε βράδυ ιερές παρακλήσεις. Τη μία ο μικρός παρακλητικός κανόνας, την άλλη ο μεγάλος. Λόγια ιερά, άγια, γραμμένα από αγίους ανθρώπους που τρέφανε ανυπολόγιστη ευλάβεια και σεβασμό στο πανίερο πρόσωπο της Θεοτόκου. Είχαν ζήσει τον ανθρώπινο πόνο. Τον πόνο που νιώθει ο άνθρωπος του Θεού όταν δέχεται τα πυρωμένα βέλη του πονηρού, είτε ροπή προς την αμαρτία λέγονται αυτά, είτε ανθρώπινη κακία και εγκατάλειψη, είτε αρρώστια, είτε πένθος, είτε φτώχεια, είτε οτιδήποτε. Και εκφράσανε μέσα από τους κανόνες αυτούς τους παρακλητικούς την κραυγή της αγωνίας του πιστού προς την μητέρα του Θεού, που είναι και των χριστιανών η μητέρα. Και ζητήσαμε όλοι μας, με αυτά τα βγαλμένα από τα βάθη της καρδιάς λόγια, τη βοήθεια της Παναγίας μας, την κατανόηση, τη συναντήληψη, την προστασία, την παρηγοριά, την μεσητεία προς τον παμέγιστο Υιό της. Μαζί με τις παρακλήσεις και η νηστεία. Νηστεία που καθαρίζει το σώμα και την ψυχή. Με αυτή την νηστεία δείχνουμε στην Παναγία μας την αγάπη μας και τον σεβασμό μας και δια του σώματός μας. Όχι μόνο με προσευχές και ψαλμωδίες, με λόγια δηλαδή, αλλά και με τη θλίψη της γαστέρας μας, δια της αποχής από τα αρτήσιμα φαγητά επί 2 εβδομάδες. Η στέρηση αυτή του σώματος από τα δυνατά και ειδονικά φαγητά βοηθεί στο να λεπτυνθεί ο νους και να πλησιάσει στον Θεό ευχερέστερα. Νους που βρίσκεται σε κορμί βαλαντωμένο από τις καταχρήσεις φαγητών, ποτών, τσιγάρων κλπ. Ας μην γελιόμαστε. Είναι αδύνατον να κινηθεί προς τα άνω και να πραγματοποιήσει πετάγματα και ανεβάσματα σε ύψη πνευματικά σε κόσμους ιερούς και άγιους. Είναι αδύνατον να υψωθεί προς τον Θεό και να ζητήσει τη σωτηρία. Με τις παρακλήσεις και την νηστεία. Ο 15 Αύγουστος είναι για όλους τους Ορθοδόξους μία ωραιότατη ευκαιρία για ξαλάφρωμα από το βαρύ φορτίο της αμαρτίας που βαραίνει τους ώμους μας. Ως άνθρωποι που φοράμε σάρκα και κατοικούμε στον κόσμο, είναι αδύνατον να μην έχουμε ξεγελαστεί, άλλος λίγο, άλλος πολύ, άλλος σε τούτη, άλλος σε εκείνη την αμαρτία. Και η αμαρτία μας, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, είναι αυτή η οποία μας χωρίζει από τον Θεό. Μας ξεκόβει από εκείνον που είναι η πηγή της ζωής, της χαράς, του φωτός και της αληθείας. Μας κάνει ξένους προς αυτόν ο οποίος έγινε άνθρωπος και θυσιάστηκε πάνω στο σταυρό για να μας φέρει ξανά κοντά του και να μας κάνει οικείους του, φίλους του, αδελφούς του. Είναι λοιπόν η αμαρτία η χειρότερη συμφορά που θα μπορούσε να μας συμβεί. Και όχι απλώς μας έχει συμβεί μια και δύο φορές, αλλά δυστυχώς μας συμβαίνει συχνά, καθημερινά ίσως. Έτσι οι Άγιες τούτες ημέρες απαιτούν να επισκεφτούμε τον εξομολόγο μας και να εξαγοραφθούμε τα κρυφά και απόκρυφα της καρδιάς μας, τα λάθη μας και τις αποστασίες μας, την αμέλειά μας τα πνευματικά ή τις προδοσίες μας στην αγάπη και την ευεργεσία του ευεργέτου των όλων Θεού. Να θεραπεύσουμε έτσι την αρρώστια της ψυχής μας, να δεχτούμε την άφεση και τη συγγνώμη, να πάρουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε το πάλεμα με τα κύματα του φουρτουνιασμένου πελάγου της ζωής, μέχρι ότου αξιωθούμε να βρεθούμε στη σιγουριά και την ασφάλεια του μεγάλου λιμανιού που είναι η Βασιλεία του Θεού. Η έντονη παρουσία της ελεούσας στη ζωή μας αυτές τις ημέρες μας θυμίζει και ένα βασικό καθήκον και υποχρέωση που βαραίνει όλους μας.
το καθήκον και την υποχρέωση να κάνουμε έλεος σε όσους το χρειάζονται. Ελεημοσύνη στους δυσπραγούντες, είτε κοντά μας είναι, είτε μακριά. Έχουμε φτωχούς, πολλούς νεόπτωχους, πρόσφυγες. Έχουμε ανθρώπους εμπερίστατους, σε κάθε βήμα τους συναντούμε. Αυτό από τη μια μεριά. Από την άλλη, έχουμε να δώσουμε συγχώρηση σε όσους μας έφτεξαν και μας αδίκησαν ως άτομα. Δύο λόγια προσευχής για αυτούς, μια μετάνοια μπρος στην εικόνα της Παναγίας, ένα κερί στο μανουάλι. Τους το χρωστάμε. Γιατί στο βάθος, έστω και αν δεν το ξέρουν, είναι ευεργέτες μας. Επίσκεψη χρωστούμε επίσης σε μοναχικά άτομα, σε ξεχασμένους γέροντες, σε αφρόντιστους ασθενείς, σε αδελφούς που βιώνουν το πένθος. Λίγη συντροφιά και δύο λόγια αγάπης είναι όλο και όλο αυτό που συχνά τους λείπει. Ανθρώπινη, ζεστή επικοινωνία. Με όλα αυτά και με όσα ο θεόσταλτος αγαθός λογισμός θα θυμίσει και θα προτρέψει τον καθένα μας, οφείλουμε να φτάσουμε στο κατόφλι της μεγάλης ημέρας της κοιμήσεως και να κυκλώσουμε το ζωοπάροχο νεκροκρέβατο της μάνας της ζωής και να αποθέσουμε στα σταυρωμένα χρυσοκέρινα άγια χεράκια της τα χέρια αυτά που εβάσταξαν τον βαστάζοντα τα σύμπαντα τον ασπασμό της λατρείας μας. Να ακουμπήσουμε στα άχραντα πόδια της τα πόδια που σήκωσαν τον έροντα την αμαρτία του κόσμου, τα άνθη της αγάπης μας και της υγικής μας αφοσιώσεως και στοργής. Και κατόπιν καθαρμένη και αγιασμένη από την θεομητορική αυτή ευλογία, να ανοίξουμε το στόμα μας για να δεχτούμε το μαργαριτάρι της ζωής, το σώμα και το αίμα του ζωοδότου, δίχως τη μετάληψη του οποίου κανένας δεν λογιάζεται για χριστιανός και κανένας δεν μπορεί να πει ότι ζει ή ότι θα ζήσει στην αιωνιότητα. Προπαρασκευαστικός για τον άξιο εορτασμό της μεγάλης θεομητορικής πανηγύριος ήταν και ο Απόστολος που διαβάστηκε στις εκκλησίες μας και ήταν η στίχη 9 μέχρι 17 του τρίτου κεφαλαίου της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Θα περιοριστούμε σε ένα-δύο μονάχα σημεία του. Αφού είπε ότι όλοι οι πιστοί έχουμε χρέος να χτίζουμε προσεκτικά στη ζωή μας ένα λαμπρό οικοδόμημα πίστεως και αρετής και αγιότητος πάνω στο δεδομένο ατράνταχτο και αιώνιο θεμέλιο που είναι ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, με άλλα λόγια, όπως λέει ο λαός μας, να φτιάξουμε ψυχή εργαζόμενοι μεθοδικά τις εντολές του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Αφού λέω είπε αυτά ο Απόστολος, στους στίχους 16 και 17 υπογραμμίζει και προειδοποιεί. Ουκ είδατε ότι ναός Θεού εστε και το πνεύμα του Θεού οικίεν ημίν, ήτι στο ναόν του Θεού φθήρει φθερή του τον ο Θεός. Ο γάρ ναός του Θεού άγιος εστίν, ήτινες εστέ ημείς. Άπαξ και βαπτιστήκαμε, αγαπητοί μου, και μυρωθήκαμε και μεταλάβαμε τα άχραντα μυστήρια, είμαστε ναός του Θεού. Μέσα μας εισήλθε το Άγιο Πνεύμα για να κατοικήσει. Μέσα μας εισήλθε ο Υιός δια του Αγίου Σώματος και αίματός του. Και μαζί με το Πνεύμα και τον Υιόν και ο Πατήρ. Γιατί η Τριαδική Θεότης είναι όχι μόνο ομοούσιος, αλλά και αχώριστος και αδιαίρετος. Με τον Θεόν λοιπόν μέσα του, το κορμί μας και η ψυχή μας έχουν μια ιερότητα και αγιότητα εκκλησιάς.
δεν την έχουν την ιερότητα και η αγιότητα αυτή τα σώματα και οι ψυχές των απίστων και αβαπτίστων. Μόνο των πιστών τα σώματα και οι ψυχές είναι ναήθ του Θεού. Το ναό μας αυτόν λοιπόν έχουμε χρέος και καθήκον να τον κοιτάζουμε, να τον προσέχουμε, να τον διατηρούμε καθαρό από τον μολυσμό των παθών, να τον απαλλάσσουμε από τους ρήπους της αμαρτίας, να τον ιερουργούμε με την προσευχή και με την καλλιέργεια των Αγίων Αρετών, να τον συντηρούμε με την πυκνή μελέτη και ακρόαση του Λόγου του Θεού, να τον διατηρούμε αλίμαντο από πλάνες και κακοδοξίες και δυσιδαιμονίες και σχίσματα και αιρέσεις, να τον στολίζουμε με την παρθενία η άγαμη, με τη σοφροσύνη η έγγαμη, με την προσοχή και την κατά Θεόν άσκηση όλοι μας. Είναι φοβερό πράγμα αυτό τον Άγιο Ναό να τον φθείρουμε με παραλυσίες και ακόλαστη ζωή, με απροσεξίες σε θέματα πίστεως, με αδιαφορία και αμέλεια στην πνευματική ζωή, με ραθυμία στην καλλιέργεια της αρετής. Η φθορά του ναού του σώματος συνεπάγεται αιώνια φθορά και καταστροφή μας. Πρώτη-πρώτη η Παναγία μας και μαζί της όλοι οι Άγιοι μας δίδαξαν με τη ζωή τους και το παράδειγμά τους πώς να τιμούμε αυτόν τον ναό. Προσκυνώντας την Αγία της εικόνα, όπου οι Απόστολοι με δέος και φόβο και με τρεμάμενα από ιερή φρίκη τα χέρια τους συστέλουν και προπέμπουν το Θεοδόχο σώμα της, ας τη ζητήσουμε χάρη και βοήθεια να αγιάζουμε καθημερινά το ναό του σώματός μας με πίστη ορθή και με θεάρεστα έργα αρετής και αγιότατος εις δόξαν του Υιού της και σωτηρία δική μας.

Η Υπεραγία Θεοτόκος είναι φίλοι και αγαπητοί ακροατές. Κατά την τολμηρή έκφραση του Αγίου Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου, η μετά Θεών η Θεός, τα δευτερία της Τριάδος η Έχουσα. Έτσι λέει στο τρίτο προσώμιο του πλαγίου του πρώτου ήχου για την Κυριακή το Εσπέρας στο Θεοτοκάριον. Έτσι μετά από τον Υιό της είναι το πιο αγαπητό και σεβαστό πρόσωπο για μας τους χριστιανούς, ιδιαίτερα δε για τους Ορθοδόξους και μάλιστα τους Έλληνες, οι οποίοι στο πρόσωπο της Παναγίας βλέπουμε τη μεγάλη μας μάνα, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε συλλογικό. Θεωρούμε την Θεοτόκο μάνα μας, αλλά και μάνα του γένους, το οποίο πιστεύουμε ότι πάντα το προστάτεψε στις δύσκολες ώρες του. Οι Έλληνες, μόνοι εμείς σε όλο τον χριστιανικό κόσμο, ονομάσαμε την Θεομήτωρα υπέρμαχο στρατηγό του γένους μας, γιατί έτσι την είδαμε και τη ζήσαμε στις πιο κρίσιμες στιγμές του εθνικού μας βίου. Έτσι μπορούσε λόγου χάριν ο Σεφέρης να λέει πως για μας ήταν άλλο πράγμα ο πόλεμος, για την πίστη του Χριστού και για την ψυχή του ανθρώπου καθισμένη στα γόνατα της υπερμάχου στρατηγού που είχε στα μάτια ψηφιδωτό τον καημό της Ρωμιοσύνης. Έτσι ο σεβασμός του Ορθοδόξου Ελληνισμού στην Υπεραγία Θεοτόκο αγγίζει τα όρια της λατρείας. Ο δάσκαλός μας ο Φώτης Κόντογλου σημειώνει σχετικά: για μας τους Έλληνες είναι η πονεμένη μητέρα, η παρηγορήτρια και η προστάτρια που μας παραστέκεται σε κάθε περίσταση. Δεν είναι παράξενο λοιπόν που παντού υπάρχουν εκκλησιές, μοναστήρια και εξοκλήσια αφιερωμένα στο όνομά της, και η Ελλάδα είναι σαν την καταστολισμένη νύμφη από τούτα τα πνευματικά παλάτια της ταπεινής αυτής βασίλισσας. Όπως ωραία σημειώνει ο Κόντογλου σε ένα κείμενό του με τον τίτλο «Η χαρά των χριστιανών», σε κάθε μέρος της Ελλάδας είναι χτισμένες αμέτρητες εκκλησιές και μοναστήρια, παλάτια αυτινής της ταπεινής βασίλισσας και ένα σωρό ρημοκλήσια μέσα στα βουνά, στους κάμπους και στα νησιά, μοσκοβολημένα από την παρθενική και πνευματική ευωδία της. Μέσα στο καθένα από αυτά βρίσκεται το παλιό και σεβάσμιο εικόνισμά της, με το μελαχρινό και χρυσοκέρινο πρόσωπό της που το βρέχουνε ολοένα τα δάκρυα του βασανισμένου λαού μας, γιατί δεν έχουμε άλλη να μας βοηθήσει παρεκτός από την Παναγία. Το εικόνισμα της Θεοτόκου δεν λείπει σχεδόν από κανένα σπίτι. Η επίκληση σε ώρες κινδύνου «Παναγία μου», σε ώρες πόνου και χαράς «Πάλι Παναγία μου», έρχεται αυθόρμητα στα χείλη των πιστών, ενώ η βεβαίωση «Μα την Παναγία» είναι ένας συνηθισμένος ιερός και απαράβατος όρκος. Πολλοί και πολλές παίρνουν το όνομά της ως βαφτιστικό τους όνομα: Μαρία, Μάριος, Παναγιώτα, Παναγιώτης, Δέσποινα και ούτω καθεξής. Ακόμη πολλοί το δίδουν στα πλοία τους, και αυτό δεν ξεφεύγει από την παρατηρητικότητα του θαλασσογράφου Κόντογλου, που σημειώνει πως «τα καΐκια και τα καράβια μας έχουνε γραμμένο απάνω στη μάσκα και στην πρίμνη το γλυκό το όνομά της». Όλοι οι πιστοί χαίρονται τα πανηγύρια που γίνονται στις γιορτές της, και μάλιστα σε τούτη τη γιορτή τη μεγάλη της Κοιμήσεως τον 15 Αύγουστο, που θεωρείται και είναι η κορυφαία όλων των θεομητορικών εορτών. Τη γιορτή αυτή, όπως και όλες ασφαλώς οι μεγάλες θεομητορικές εορτές,
Ο Κόντογλου την τιμούσε ιδιαίτερα ψάλλοντας μαστορικά στην εκκλησία τους αγαπημένους ύμνους. Όπως ο ίδιος σημειώνει στο κείμενό του «Φουρτούνες στα Ξερονήσια», αναφερόμενος σε ένα ταξίδι του στη Μήλο, γράφει «Στις 15 Αυγούστου της Παναγίας λειτουργηθήκαμε στον Άγιο Χαράλαμπο και ψάλαμε μαζί με τον Μπαρμπαπόστολο. Θυμηθήκαμε που ψάλαμε την ίδια μέρα μαζί στην εκκλησιά της Νέας Αρτάκης. Ο κόσμος ευχαριστήθηκε». Και δεν διστάζει ο Κόντογλου όχι μόνο να τις αποδώσει επίθετα που η Εκκλησία τα εχάρισε επισήμως μονάχα στη γιορτή της Αναστάσεως του Χριστού, το Πάσχα. Γράφει, σήμερα, 15 Αυγούστου δηλαδή, είναι δια την Ελλάδα και δια την Ορθοδοξία εορτών εορτή και πανήγυρης πανηγύρεων. Αλλά και να την ονομάσει καλοκαιρινό Πάσχα των Ελλήνων. Η κοίμηση της Θεοτόκου είναι το καλοκαιρινό Πάσχα για τους Έλληνες. Σημειώνει πως το 15 Αύγουστο μοσχοβολά όλη η χώρα μας από την μυστική ευωδία της Θεοτόκου. Η κοίμηση της Θεοτόκου είναι το δεύτερο Πάσχα της Ορθοδοξίας, λέει. Εορτών εορτή και πανήγυρης πανηγύρεων, η σημερινή ημέρα είναι μεγάλη και επιφανής. Στις 15 Αυγούστου λοιπόν, μετά από 2 εβδομάδες καθαρμών, με νηστεία, παρακλήσεις και προσευχές, όλη η Ελλάδα, από το ένα άκρο μέχρι το άλλο, και η ελεύθερη χώρα και το δεύτερο κράτος ανατολικά, η Κύπρος, και τα μέρη τα οποία δεν έχουν ακόμα γνωρίσει εθνική λύτρωση, όπως η Βόρειος Ήπειρος, πόλεις και ύπαιθρος, βουνά και ακρογιάλια, κάμπι και νησιά πανηγυρίζουν τη σεπτή μετάσταση της Θεομήτωρος. Σημειώνει ο Κόντογλου στο ωραίο εκείνο παλιό περιοδικό «Ελληνική Δημιουργία» με τον τίτλο «Η χαρά των χριστιανών». Ολάκερη η Ελλάδα δεν υμνολογά την Παναγία μονάχα με τους ψαλτάδες και με τους παπάδες στις εκκλησιές, αλλά και με το κάθε τι της, με τα χωριά, με τα βουνά, με τα νησιά που έχουν ταγιασμένο το όνομά της. Τα καράβια βολτατζάρουνε στη δροσερή θάλασσα ανοιχτά από τους κάβους που είναι χτισμένα τα μοναστήρια της, έχοντας την πρίμνη σκαλισμένο το αγαπημένο και προσκυνητό όνομά της. Όποιος ταξιδεύει στα ελληνικά νερά, σε όποιο μέρος και αν βρεθεί την ημέρα της Παναγιάς, θα ανακούσει απανοιχτά τις καμπάνες απάνω από το πέλαγο. Άλλες έρχονται από τ' Άγιον Όρος που το λένε περιβόλι της Παναγίας, άλλες από την Τίνο που έχει το ξακουστό παλάτι της, άλλες από τη Σαλαμίνα που γιορτάζει φανερωμένη, άλλες από τη Μυτιλίνη, από την Παναγιά της Αγιάσος και της Πέτρας, άλλες από το μοναστήρι της Σύφνου, άλλες από τη Σκιάθο, άλλες από την Άξο, από κάθε νησί, από κάθε κάβο, από κάθε στεριά. Η ευλάβεια του λαού οδηγεί τα βήματά του κυρίως στα ταπεινά εξοκλήσια που πανηγυρίζουν τη χάρη της. Τώρα το 15 Αύγουστο τα έρημα εξοκλήσια γίνονται προσκυνήματα του λαού. Κουβέλια που βουίζουν από το σμάρι των ευλαβών χριστιανών, όπου προστρέχουν με πόθο στη μητέρα των ορφανών, στην προστασία των αδυνάτων, στην παρηγοριά των θλιμμένων, στην ανακούφιση των βασανισμένων, στο ραβδί των τυφλών, στην άγκουρα των θαλασσοδαρμένων, στη χαρά των πικραμένων, στην ελπίδα των χαροκαμένων, στο στήριγμα των ζαλισμένων από την ταραχή του κόσμου. Εκεί στην αγνότητα της ταπεινής εξοχικής λατρείας, κοντά στους πανηγυριστές χριστιανούς, και η φύση προσκυνά τη Θεομήτωρα, όπως σημειώνει ο Κόντογλου. Από το θηρίδι του ερημοκλησιού
φυσά ο βοριάς του 15 Αυγούστου και τα 2-3 αστάχια που έχουν φυτρώσει στα ανοιγμά του σαλεύουνε από τον αγέρα χαροπιά και γέρνουνε ταπεινά σαν να προσκυνάνε τη Θεοτόκο όπου στέκεται στο παλιό τέμπλο κρατώντας το Χριστό στην αγκαλιά της. Στο αφιερωμένο στη γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου κείμενο του Κόντογλου με τον τίτλο «Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα οι κτήσεις», παίρνοντας αφορμή από τη σχετική υμνογραφία, πλέκει το εγκόμιο της Παναγίας και σημειώνει ότι αυτή είναι η ελπίδα των απελπισμένων, η χαρά των πικραμένων, το ραβδί των τυφλών, η άγκυρα των θαλασσοδερμένων, η μάνα των ορφανεμένων. Έτσι την έζησε και ο ίδιος, όταν το 1922, την παραμονή ακριβώς της γιορτής της, έφυγε από την πατρίδα του το αϊβαλί πρόσφυγας, κυνηγημένος από τις ορδές του Μουσταφά Κεμάλ. Παραλλήλως τονίζει ότι η θρησκεία του Χριστού είναι πονεμένη θρησκεία, αφού ο ίδιος ο Χριστός καρφώθηκε απάνω στο ξύλο και η μητέρα του η Παναγία πέρασε κάθε λύπη σε τούτο τον κόσμο. Και επειδή ο ελληνικός λαός στην ιστορική του πορεία έχει ο ίδιος ταλαιπωρηθεί και πονέσει πολύ, γι' αυτό θεωρεί την Παναγία που πέρασε την καρδιά της σπαθή δίκοπο ως καταφυγή και παρηγοριά του και της δίδει ανάλογες προσωνυμίες οι οποίες δεν βγήκανε έτσι απλά από τα στόματα αλλά από τις καρδιές που πιστεύανε και που πονούσανε. Επίσης διακρίνει την τιμή που γίνεται από άλλους λαούς και τα δόγματα στην Παναγία και χαρακτηρίζεται από κοσμικό και σαρκικό φρόνημα από εκείνην του ελληνικού λαού, ο οποίος νιώθει την Παναγία ως την πικραμένη χαρά του και την προς αυτή τιμήν του τη χαρακτηρίζει η κατάνοιξη, η συστολή και ο σεβασμός και συμπεραίνει πως μονάχα στην Ελλάδα προσκυνιέται η Παναγία με τον πρεπούμενο τρόπο, ήγουν με δάκρυα, με πόνο και με ταπεινή αγάπη. Σε άλλες χώρες, σημειώνει, τραγουδάνε την Παναγία με τραγούδια κοσμικά, σαν να ήταν καμιά φιλινάδα τους. Μα εμείς την υμνολογούμε με κατάνοιξη βαθιά, θαρετά, μα με συστολή, με αγάπη, μα και με σέβας, σαν μητέρα μας, μα και σαν μητέρα του Θεού μας. Ανοίγουμε την καρδιά μας να την δει τι έχει μέσα και να μας συμπονέσει. Στη γιορτή της μάλιστα έχει την αίσθηση ότι όλη η χώρα ευωδιάζει από την πνευματική ευωδία της και χαίρεται. Θαρείς πως ο αγέρας, τα βουνά, οι θάλασσες της Ελλάδας, τα χωριά, οι πολιτείες γεμίσανε ευωδία πνευματική από αυτό το χρυσούν θυμιατήριον, από αυτή την μαναδόχων στάμνων που έχει μέσα της μύρον το ακένωτον. Αληθινά στην Ελλάδα μας επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα οι κτήσεις. Και ξεσπάει αλλού η πένα του σε ύμνο με λυρικούς τόνους. Σήμερα που κοιμήθηκες θαρρείς πως η χαρά γίνει και πιο μεγάλη. Η θλίψη άλλαξε σε αγαλίαση. Η ελπίδα ζωήρεψε αντίς να αποσκιάσει και πλημμύρισε τις καρδιές μας. Σήμερα τα γέρη φυσά γλυκύτερα στα κουρασμένα πρόσωπά μας. Τα δέντρα σαν να γεννήκανε πιο χλωρά. Τα αυγουστιάτικο κύμα σαν να αρμενίζει πιο δροσερό μέσα στο πέλαγο και αφρίζει φουσκωμένο από χαρά μεγάλη και το κάθε τι αγάλεται και πανηγυρίζει. Ω, τι θάνατος λοιπόν είναι αυτός που γέμισε την οικουμένη και τις καρδιές μας με τη χαρά της Αθανασίας. Νιώθει τον άνεμο ο Κόντογλου να γεμίζει από τη γλύκα της, τα δέντρα να ζωογονούνται και να πρασινίζουν περισσότερο, το κύμα της αυγουστιάτικης θάλασσας να γίνεται ακόμα πιο δροσερό,
τη φύση όλη να χαίρεται και να πλημμυρίζει από μια αίσθηση αθανασίας που χαρίζει ο θυμήρης εορτασμός της κατά την υμνογραφία αθανάτου κοιμήσεως της μητέρας της ζωής. Ακολουθώντας την παράδοση των πατέρων της Εκκλησίας, ο Κόντογλου τονίζει τον χαρούμενο χαρακτήρα της εορτής σημειώνοντας: «Θάνατος δεν υπάρχει εδώ πέρα που είναι η μητέρα της ζωής, και ούτε μυρολόγια και εξόδια θρηνητερά, παραχαρά ανεκλάλητη, γάμος πνευματικός, τράπεζα αγιασμένη που έχει απειθωμένον απάνω της τον άρτον της ζωής και το κρασί της αθανασίας». Σε ένα άλλο κείμενό του σημειώνει: «Η κοίμηση της Παναγίας όπου εορτάζουμε την σημερινή ημέρα δεν είναι εξόδη λυπητερών, αλλά πανήγυρης χαρμόσυνος, εορτή αθανασίας. Δι' αυτήν την αιτία δεν ψάλλομεν σήμερα νεκρόσημα εις την κοίμηση της Θεοτόκου, αλλά ύμνους χαρμονικούς και είμεθα γεμάτη από θριαμβικών ίστρων, τελούντες την θείαν ταύτην και πάντιμον εορτήν της Θεομήτωρος, και κροτούμεν τα σχήρας των εξ αυτής τεχθέντα θεών δοξάζοντες». Πράγματι, οι ύμνοι που ψάλλονται στην κοίμηση είναι γεμάτοι από αγιασμένον ενθουσιασμό, και αυτή τη γιορτή της Παναγίας από λυπητερό ξόδι την μετατρέπουν σε χαρούμενη και θριαμβική πανήγυρη. Και σημειώνει ο Κόντογλου πως αυτό είναι το μυστήριο της πίστης μας, η χαρμολύπη της Ορθοδοξίας. Εμβαθύνει σύνους σε αυτούς τους βαθιστόχαστους ύμνους της ημέρας, και μάλιστα τα γεμάτα από υψηλή έμπνευση τροπάρια του Εσπερινού, της πανηγύρεως, αποθαυμάζει και διερωτάται: «Ποιος χριστιανός Πίνδαρος τα συνέθεσε, Πίνδαρος αγιασμένος?» Σημειώνει πως ο υμνοδός, σύμφωνα με τον χαρούμενο, όπως αναφέραμε χαρακτήρα της εορτής, αντί να κλάψει για την Παναγία που είναι μπροστά του ξαπλωμένη απάνω στην κλίνη της, τυλιγμένη με το μαφόριό της, με κλεισμένα τα μάτια της που δίνανε παρηγοριά στην ανθρωπότητα, με σταυρωμένα τα άχραντα χέρια της που βαστάξανε τον Χριστό και τον αναθρέψανε, πεθαμένη σαν τον κάθε άνθρωπο, αφού πρώτα απορεί πως η πηγή της ζωής κοίταται στο μνήμα, μόνο μιας κράζει με δάκρυα στα μάτια πλην δάκρυα χαράς: «Εφραίνου Γεθσημανή της Θεοτόκου το Άγιον Τέμενος». Τούτο είναι ένα κομμάτι που προδίδει την άλλη ιδιότητα του δασκάλου μας του Κόντογλου, τον αγιογράφο Κόντογλου, που είχε με το χρωστήρα του δημιουργήσει αριστουργηματικές εικόνες της κοιμήσεως Θεοτόκου, τόσο σε ξύλο όσο και σε τοιχογραφίες, και ήταν έτσι ιδιαίτερα εξοικειωμένος στην περιγραφή της ζωοδόχου σωρού της Θεομήτωρος.

Και τώρα, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, επιτρέψτε να σας διαβάσω ένα κείμενό μου γραμμένο έτσι ειδισμένο λόγο με τον τίτλο «Πεποικιλμένη τη Θεία Δόξη». Αύγουστος με ήλιο που τρυπάει την πέτρα. Αύγουστος με μελτέμι που διακόπτει τον καύσωνα και παρηγορεί. Αύγουστος που πασπαλίζει με μυρωμένη αλυσάχνη το πρόσωπο. Αύγουστος με αψιά μυρουδιά ρίγανης και θυμαριού. Αύγουστος με πανσέλινο λύρα χρυσή παλαιάσκοπης. Αύγουστος με τριγητούς και σταφυλοπατήματα. Αύγουστος με καμπάνες, με παρακλήσεις και με λειτουργίες σε ταπεινά ξοκλήσια, στα Κρογιάλια και στις βουνοπλαγιές. Αύγουστος ελληνικός, ορθόδοξος, της Ρωμιοσύνης Αύγουστος. Και κατά μεσής του μύρον εκκενωθέν το μέγα όνομα. Η μεγάλη, η μεγαλόχαρη, η μεγαλοδύναμη, η μεγαλόδοξη Παναγιά. Η περιστερά, η ασημομάλαμη, η μεγαλοφτέρουγη, με τα μετάφρενα εγχλωρότητη Χρυσίου, πεποικιλμένη τη Θεία Δόξη. Με αισθήτα φωτός υπέρλαμπρη, εν κροσωτής Χρυσίου περιβεβλημένη, ολόφωτη, αρχόντισα, στεφανωμένη μαμπερόριζα και με βασιλικά, πολλά βασιλικά, σγουρά, πλατήφυλλα και αθάνατα, βασίλισσα, παντάνασα, θεοχαρίτωτη, χρυσοπλοκότατος πύργος της αρετής και της αγιότητας, ηλιοστάλαχτος θρόνος, καθέδρα του βασιλέως, ολόδροση μέσα στην κάψα του κόσμου, ήρεμη, ήσυχη, ειρηνική μα κι ολοζώντανη πάνω στο ζωαρχικό νεκροκρέβατό της, αθανασίας πλήρης μέσα στο θάνατο του πάναγνου κορμιού. Η πνή γρηγορούσα στη χώρα των ζώντων, γλυκοσωπαίνει πρεσβεύουσα διηνεκώς για τα παιδιά της, ακινητή σπέβδουσα σε βοήθεια των επικαλουμένων, μάνα Παναγιά, δική μας Παναγιά, μουχλιώτισα του φαναρίου Παναγιά, τεμέτερον Παναία σου μελιώτισα, πρικονισιώτισα Παναγιά, παλατιανή, κουταλιανή, καφατιανή, φανερωμένη, ξενιτεμένη εμβριώτισα, γλυκοπαναγία μας, ανθρώπινη Παναγιά, του Θεού μητέρα Παναγιά. Απόστολοι εκπεράτων, θεαρχείο νεύματι συναθρίστηκαν για να συστήλουν πεφρικιείες χερσί και να κυδέψουν άξια το θεοδόχο σώμα. Θεόφρονες άνδρες, σεμνά γίνεα, παρθένες νεάνιδες, σόφρονες γέροντες, παιδιά απειρόκακα, θρυνούν με ολόγλυκα δάκρυα και γεραίρουν με αναξιφόρμιγγες ύμνους ευλαβίας πολλής την σεβάσμια κίνηση της αϊπάρθενης κόρης. Αρχάγγελοι με σάλπιγγες νικητικές μεγαλόφωνες, άγγελοι με λαμπάδες με λισοκέρινες στα χέρια, εξαφτέρουγα με θυμιατά που καίνε μαστίχα χιώτικη και δάκρυ λιβάνι, χερουβίμ με μυρσίνες και δάφνες δοξαστικές, δυνάμεις με λάβαρα αναστάσιμα και σύμβολα θριαμβικά, εξουσίες με χρυσοφιλτισένια διαδήματα, θρόνι με πορφυροβελούδινες οθόνες μαλαμοκέντητες, αρχές με αλαβάστρινες μυρωδόχες γεμάτες πευκόμυρο και κυριότητες με αυλούς, με κύμβαλα, με τύμπανα, με κιθάρες, με σαντούρια, με σύριγγες, με λύρες, με σαμβίκες, με κανονάκια και κάθε λογής γλυκό ήχο όργανο μουσικό, συνοδεύουν το Άγιο Ξώδι και την πασχαλινή πορεία
της κυρίας τους προς την οδό, την αλήθεια και τη ζωή. Ο πατέρας υποδέχεται τη θυγατέρα της υπακοής. Ο Υιός ανοίγει την αγκαλιά του στην απειρόγαμη μητέρα του. Το Πνεύμα το Άγιο επισκιάζει ενεφροσύνη τη γνώριμή του παμπάρθενη χρυσαλίδα της ζωής. Ουρανός και γη πανηγυρίζουν τη θεία μετάσταση της Θεομήτωρος. Λαός νηστεμένος, παρακεκλημένος, κατανυκτικός, θεομητορικής ευλαβίας πλήρης, υψώνει χέρια οικετευτικά. Και σε μεσήτριαν έχω προς τον φιλάνθρωπον Θεόν, ξέροντας πως αυτή που εντιγεννήσει την παρθενία ανεφύλαξε, ενδικημίσει τον κόσμον ού κατέλειπε, απλώς μετέστη προς την ζωήν, μήτηρ υπάρχουσα της ζωής. Και εκεί, πεπικυλμένη τη θεία δόξη, με τις πολλές και παρησίας μητρικής πλήρης πρεσβείες της, λυτρώνει από τον θάνατο την ψυχή του. Λαός μνήμων των ευεργεσιών της υπερμάχου στρατηγού της Ευσεβίας, λαός χάριτος, συναγμένος στην ελάχιστα πενθύρη και περισσά θυμήρη θεομητορική σύναξη του 15 Αυγούστου, απειθώνει στα πόδια της τα βάσανα και τους καημούς του, αφήνει στα χέρια της τις ελπίδες και τα όνειρά του και πανηγυρίζει ενεφροσύνη τα θεία μεγαλεία της μετά Θεών καταφυγής και προστασίας του.